αζωνία, αμπούλες βοτουλίνης και όμορφια διαρκείας. Να μια άσπρη τούρτα με κομμάτια φρούτα βγαίνει από την ψήξη για να μας κάνει.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Εγώ δεν φτιάχνω τον καιρό, τον έγυρνα σε σένα. Κάνε εσύ αυτόν που θες και μην νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουν υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές, σκληρές και θυμωμένες.

μέρες θα έχουν δίπλα τους μαζί αγάπες προδομένες. Γκρίζες με κόκκινο κραγιόν, φιλιά και αλητεία. Τα μπλουζ που δεν χόρεψαμε θα παίζουν στα ηχεία. Ο καιρός δικός σου, μέσα σου θα ζήσω, στον κεραυνό σου πάω.

Νομίζω τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω. Τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω. Τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Δεν χωρέσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δεν ζήσαμε σε χρόνια τυχερά. Μα όπως κοιτώ

Ποιος να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να γκρεμίσει. Δεν το γνωρίζεις, δεν το περίμενες, μα ζούσες πάντα με ένα φόβο στην καρδιά.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Κάλεσε επίσης τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7, ο Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήριζε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιότ με βρετανική σημαία. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητεί το λένε και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμα ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδο απόψε. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ 2 ακόμη άτομα επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Και σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τις ηπειρωτικές περιοχές βροχές, τοπικές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 29 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Σας υπενθυμίζουμε, το κάνουμε συχνά πυκνά, το 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Σας υπενθυμίζουμε, το

0: Ακόμη μία πλούστερο. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό, radio. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. 17 Ιουνίου. 6 και 9 το πρωί και η μέρα είναι Τετάρτη. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Δεν αποκλείονται όμως και οι καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, όμβρους και εδώ και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Αυτό που η ΕΜΗ λέει βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, και ο περισσότερος κόσμος. Όχι εγώ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Το όμβρος, μ' αρέσει ο όμβρος.
1: Ναι, αλλά θα τα ακούει κανείς και θα λέει τι είναι αυτός ο όμβρος πια.
0: Η μπόρα.
1: Και δεν το λέμε μπόρες.
0: Γιατί ο όμβρος το γράφει η ΕΜΗ.
1: Για να το
0: λέει η ΕΜΗ, κάτι θα ξέρει.
1: Α.
0: Κάτι θα ξέρει η ΕΜΗ. Ναι. Εγώ εμπιστεύομαι τους θεσμούς. Η ΕΜΗ είναι θεσμός. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
1: Mm.
0: Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 34. Πού είναι η πτώση? Δεν το καταλαβαίνω. Θεσμός, τη σέβομαι την έννοια, αλλά πού είναι η πτώση?
1: Τώρα γιατί την αμφισβητεί?
0: Όχι, δεν την αμφισβητώ.
1: Όχι, δεν την αμφισβητήσει, κύριε.
0: Ρε, σταμάτα ρε να είσαι από το πρωί, ρε πνεύμα αντιλογία μου.
1: Όχι.
0: Ξύπνησα στραβά σήμερα?
1: Όχι.
0: Είδε κανέναν οδηγό περίεργο στον δρόμο?
1: Όχι.
0: Σου βγήκε κανένα με κόκκινο?
1: Όχι, απλά με
0: κόκκινο. Κανένα με πατίνι?
1: Με ρώτησε η κυρία, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Εγώ βασανίζομαι. Και μου λέει, χαίρομαι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Αυτή ήταν διάλογος πρωινός.
1: Και μετά
0: ωραίος.
1: Κατάλαβε. Όχι, μετά κατάλαβε. Εντάξει, καταλάβω το πήγαινε άλλο. Ήθελε να πει. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελε να πει. Και μου λέει. Καταλάβατε τέλος.
0: Πώς δεν καταλάβαμε εμείς τώρα, ξέρουμε. Παιδιά είμαστε. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ζήτω.
1: Καλά.
0: Και είναι και η εθνική εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της. Της ανεξαρτησίας της από τη Δανία.
1: Να βάλουμε Björk.
0: Το 1944. Τώρα που είπες Björk, να βάλουμε Björk. Είδες τι έγινε στο G7.
1: Απ' τι απ' όλα.
0: Κατά την, κατά την είσοδο,
1: ναι.
0: Το entrance των ηγετών,
1: ναι.
0: Είχαν διαφορετική μουσική υπόκρουση στον καθένα. Δηλαδή, μπήκε η Μελόνι. Είχαν ένα τραγούδι του Αλμπάνο και της Ρωμίνα.
1: Α.
0: Φελιτσιτά. Μπήκε η.
1: Boring,
0: μπήκε ναι. Η. Πώς τη λένε. Μπήκε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
1: Ναι, τι είχα.
0: Είχε το αριγκάτο. Ναι. Μπήκε ο Στάρμερ. The world is not enough. Ως τραγούδι υπόκρουση στην υποδοχή του. Δεν ξέρω γιατί. Τραχαγύρευε. Γιατί. Μη με ρωτάς τώρα. Μην βάζω. Και το Στάρμερ.
1: Από James Bond.
0: Μπράβο, από το James Bond. Ναι. Και διάφορα τέτοια.
1: Περίμενε. Στον Μπέρτ τι είχε.
0: Έκανα ένα γκιμπελούγκε. Δεν ξέρω πώ το λέω.
1: Γκιμπελούγκε θα γέλα. Τι γκιμπελούγκε είχε. Είχε ενδιαφέρον.
0: Φέρε μου εδώ πέρα να διαβάσω, σου πω. Δεν μπορώ να διαβάσω τη λέξη. Δεν την πω σωστά.
1: Άμα τη δει γραμμένη μόνο μπορεί. Όχι, γιατί έτσι έχει φάει πολύ ξύλο μικρό.
0: Όχι, θα τη δω. Γραμμένη θα τη δω και στα γερμανικά. Αλλά δεν την ξέρω. Ξέρω και τι σημαίνει. Θα σου πω τώρα αμέσως. Μόλις το δω εδώ πέρα. Taylor Swift. Πολύ καλή.
1: Σε κανέναν άλλο σου μείνει κανένα τραγούδι?
0: Όχι, αυτά. Γιατί,
1: στον Τραμπ τι βάλανε?
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα.
1: YMCA.
0: Όχι. Στον Friedrich Merz. Βάλανε, η επιλογή ήταν το Lieblingsmensch. Που σημαίνει το αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτό σημαίνει.
1: Ναι. Και Άλεξ θα ξέρει.
0: Στον Τραμπ βάλανε το Love is a Long Road του Tom Petty.
1: Πω boring.
0: Πάλι καλά που βάλαν Petty και δεν βάλαν YMCA ή Village People.
1: Με αυτού έχουν απαγορεύσει.
0: Ποιο?
1: Ή Village People.
0: Έχουν και οι Village People απαγορεύσει.
1: Όλοι το έχουν απαγορεύσει. Άλλο τι κάνει αυτό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Βοτόλφιος σήμερα, ο προστάτης της Γεωργίας, ναι. Ο Άγιος Ρανιέρος,
0: ναι.
1: Προστάτης της Πίζας.
0: Ναι.
1: Επειδή γέρνει.
0: Ναι. Χρειάζεται μια προστασία, ναι.
1: Και των ταξιδιωτών. Είναι του Αγίου Ερβαίου, προστάτη των τυφλών και των εχόντων προβλήματα οράσεως και του Αγίου Γουνδούλφιου. Γουνδούλφιε!
0: Να σου πω, είναι και του Οσίου Ιπατίου, του Ενρουφιανές. Τι σημαίνει ενρουφιανές?
1: Ήταν περιοχή.
0: Θα είναι περιοχή, φαντάζομαι. Γιατί αλλιώς ακούγεται ως βρισιά.
1: Τι θα είναι.
0: Ναι, όχι. Ναι, ελπίζω να είναι τοποθεσία.
1: Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι.

0: Μάντ τη Νέα Υόρκη ω δώρο των Γάλλων προ του Αμερικανού.
1: Πολύ ωραία. Το 1937, ο καθηγητή Πανεπιστημίου και διαπρεπή φιλόλογο Ιωάννη Σικουτρή κατηγορείται ω άθεο για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
0: Φανταστείτε, παιδιά, τι βήματα έχει κάνει η ανθρωπότητα από τότε. Τι ρίσκο έπαιρναν άνθρωποι. Ο άνθρωπο αυτό. Αυτό δεν είναι ένα ήρωα. Πραγματικά ήρωα. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πήρε το ρίσκο ας πούμε πώς θα ήταν σήμερα, σήμερα που θα του λέγανε ψόφο, καρκίνο στα social media αυτό το πέρασε ο άνθρωπος το 1937, απλά δεν είχαν social τότε, καταλάβατε. Γιατί τι έκανε, μετέφρασε ένα αρχαίο κείμενο.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρινθας στο Μομπαρνάς από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Πώς το πες?
0: Μομπαρνάς.
1: Παρνάς.
0: Ναι.
1: Παρνές το ξέρουν όλοι.
0: Παρνάς λέγεται.
1: Παρνάς λέγεται. Α, τώρα που κλείνει, τώρα το μάθαμε.
0: Έκλεισε.
1: Υπάρχει κάτι, εγώ το βλέπω στο βάθος, εκεί πάνω στην Πάρινθα, το βλέπω ακόμα. Θα κλείσει και θα μεταφερθεί εδώ στο Μαρούσι. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό, έπαιζαν 115 λεπτά,
0: ναι.
1: Παράταση ήταν, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος το 1964, έτσι τώρα δεν γίνονται αυτά, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Τον γκολ έβαλε ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος τα γκολ. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ, άνευ αγώνος.
0: Να σου πω κάτι.
1: Η ΑΕΚ αυτό το υπολογίζει ότι είναι στα τρόπαιά της, ας πούμε, που πήρε αυτό το κυπελό.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, άνευ αγώνα.
0: Άκου. Καλά, τι πάνε.
1: Όχι, που λέει ρε παιδί μου, έχω πάρει 5 κύπελα. Ένα από τα 5 είναι αυτό.
0: Γιατί να μην το λέει.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Άμα το πήρε, μα οι άλλοι γκρεμίζαν ολόκληρο γήπεδο.
1: Οι φίλοι την γκρεμίσαν, οι ομάδες τι φταίνε.
0: Οι ομάδες φταίνε πάντα. Ποιο τιμωρείται, ποιο τιμωρείται.
1: Οι ομάδες. Κακό.
0: Κακό. Να τα αλλάξουμε. Κακός. Δεν αρέσει που Διονύση. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί έχει μπιφ με την ΑΕΚ.
1: Κανένα
0: μπιφ. Μονή με την ΑΕΚ.
1: Κανένα μπιφ δεν έχω.
0: Δεν ακούει για την ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω.
1: Ναι. Μόνο ο Άρης στο μπάσκετ και η Λάρισα στο ποδόσφαιρο.
0: Αφού τον. Ναι. Αχ, αυτά τα λέγανε παλιά κάποιοι που ήταν Ολυμπιακοί και δηλώναν Πανιόνι. Δηλαδή, έλεος. Για να μην σου πούνε ότι μόνο. Δεν θέλω να το πω.
1: Προχώρα, μωρέ.
0: Σαν κρυφό σχολείο και λέγανε τι ομάδα είσαι και λέγανε Πανιόνι και έλεγε αυτό Ολυμπιακό είναι. Λοιπόν. Το 1972, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κόμματος των Δημοκρατικών, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Νίξον το 1974.
1: Το 2012, η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29,66. ΣΥΡΙΖΑ 26,89. ΠΑΣΟΚ 12,28. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51. Χρυσή Αυγή 6,92. Δημάρα 6,26. ΚΚΕ 4,50.
0: Excuse me.
1: Ναι.
0: Το 12,28 του ΠΑΣΟΚ φαίνεται κανονικό.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή φαίνεται ένα κανονικό ποσοστό. Δεν είναι χαμηλό?
1: Χαμηλό ήταν, ναι. Α. Έχει, όχι, είχε πάει και πιο χαμηλά.
0: Ναι, εντάξει, μετά.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 ο Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ. Είναι ένας Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας και αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς. Και η φήμη του απογειώθηκε το 60 όταν ανακάλυψαν οι χίπης. Γιατί ήταν ψυχεδελικά αυτά που φτιάχνει, καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Ναι. Πώς δεν καταλάβανε. Mm. Το 1920 γεννιόταν ο Φρανσουά Ζακόμπ. Το λέω σωστά ή θα μου το αλλάξει και αυτό? Βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος. Διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία.
0: Ο Κεν Λότς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936, σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης.
1: Τώρα πάμε στην αντίπερα όχθη. Το 1996 έφευγε από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα ο Τόμας Κουν. Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 ο Τζιανφράνκο Φερέ, σπουδαίος.
0: Χάσαμε.
1: Ναι, Ιταλός μόδιστρος. Και ο Στέλιος Βαβακάρης.
0: Ο Ωραία.
1: Τι το 2019.
0: Ωραία. Όχι ωραία, καταλάβατε τώρα.
1: Ναι.
0: Ενώ το καλύψαμε αυτό το, αυτή την ενότητα τη εκπομπή.
1: Καλημέρα στην Κυριακή.
0: Σαν την κυρία το κάνατε.
1: Καλημέρα στην Κυριακή. 23 βαθμού στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Αναβλήθηκαν τα αποτελέσματα για τις 29 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα που είχε περάσει την αξιολόγηση. Τι είχε περάσει. Και δεν ξέρω να πακετάρω για την αποθήκη εδώ που μένω ή για το ταχυδρομείο. Τι να σας πούμε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή, από την Ελασσόνα, 18. Κύριε Παύλο μας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Στον εξαποδό έπρεπε να βάλουν το Streets of Minneapolis του Μπος για τον Τραμπ. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στον κύριο Τρίφωνα φυσικά στα Κορέστια Καστοριάς. 16 βαθμούς στα Κορέστια. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στα Κορέστια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 9,5.
0: Προσπαθήσαμε να τον καλοκιάσουμε, ναι, κύριε Παύλο. Και τι δεν κάνανε, μπλουζάκια του δώσανε. Πώς τα λένε, τον καλοπιάνανε. Κάνανε διάφορα. Ο Μακρόν πάσχιζε, ας πούμε, για να μην ξεφύγει η κατάσταση τώρα. Που είναι και σε καλό mood τώρα.
1: Για το G7 μιλάμε.
0: Για το G7.
1: Ναι, τη συνάντηση που έγινε στο.
0: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έχουμε πέσει την ανάγκη του.
1: Μάλιστα. Ωραία ήταν.
0: Ωραία
1: ήταν. Ρε, παιδί, το περιβάλλον, το αυτό.
0: Το Evian, ναι, βέβαια. Μαρούσκα το Evian.
1: Ωραία, ναι, είναι στο Evian. Μ' αρέσει. Ναι. Θα πάμε αργότερα να μάθουμε τι έγινε εκεί πέρα. Θα το συζητήσουμε. Επισταμένα.
0: Λοιπόν, άλλο που θέλω να πω.
1: Πες μου.
0: Πριν πάμε στα.
1: Ό,τι θες.
0: Είδες που έχουν βάλει ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος.
1: Πώς δεν το έχω δει.
0: Ρε, παιδιά, πόσος κόσμος ξέρει πιάνο σε αυτή τη χώρα.
1: Καλέ, ναι, με τα γαλλικά και τα πιάνα δεν λέγαν παλιά.
0: Έτσι έχουν μεγαλώσει όλοι.
1: Πολύ, ναι.
0: Μπράβο.
1: Εγώ, όχι.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Έχω λίγο μαντολίνο και λίγο φλογέρα.
0: Τι
1: αλλά
0: άστο,
1: ναι.
0: Άστο, άστο,
1: και όχι τις συγχορδίες.
0: Α, το παιδάκι. Ποιε συγχορδίες τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε τώρα.
1: Φλογέρα ξέρω, όχι, ξέρω.
0: Έλα Μορδιονίση, ξέρεις τη φλογέρα. Τι ναι, ξέρεις τη φλογέρα.
1: Την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω το Μαλαματένια Λόγια στο Μαντήλι. Ξέρω να παίξω τη Σινεφούλα.
0: Πότε θα φέρεις τη φλογέρα σου να μας παίξεις. Να τραγουδήσω εγώ να παίζεις φλογέρα εσύ.
1: Εντάξει.
0: Θα αυτό, το κλείσουμε το μαγαζί.
1: Και αυτό θα γίνει.
0: Συγγνώμη.
1: Ήμουνα και στην ορχήστρα του σχολείου μου.
0: Σταμάτα, Διονύση.
1: Σου λέω αλήθεια. Έχω εμφανιστεί και σε εκδήλωση το 15 Αύγουστο στο Λιβάδι παίζοντας φλογέρα. Και τραγουδώντας τη χοροδία. Σε παρακαλώ πολύ, τι με νομίζεις. Αυτά δεν τα ξέρεις, αυτά δεν τα έχω πει.
0: Διονύση.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη στην Νέα Πολύ Λακωνίας, 22.
0: Έχεις τη φλογέρα ακόμα?
1: Όχι.
0: Και πού είναι η φλογέρα?
1: Ξέρω όμως. Την έχασα στη μετακόμιση. Καλημέρα στον κύριο Μάκη από τη Σύρο με 20 βαθμούς. Και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 19 βαθμούς.
0: Τέλος πάντων,
1: είχε άδεια γι' αυτό δεν
0: ήθελα να πω για το πιάνο.
1: Ναι.
0: Ότι πάνε και παίζουν εκεί πιάνο και μαζεύονται όλοι και ηρεμούν. Έχει λειτουργήσει πολύ τρομερά. Ρε παιδί μου, είναι σαν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα στο άγχος ημέρας πάνε και παίζουν νέα παιδιά, ας πούμε, και μεγαλύτεροι, αλλά πάνε και παίζουν κυρίως νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αγόρια και κορίτσια. Πάνε παιδιά γύρω τους και χορεύουν. Πήγε ένα κοριτσάκι προχτές και χόρευε, ας πούμε. Λύση. Της άρεσε η μελωδία και ήταν ένα μικρό. Κλείνει, μπορεί να χορέψει ένα παιδάκι μου, της λέει η κοπέλα που έπαιζε. Φυσικά και μπορεί να χορέψει. Και έπαιζε η κοπέλα, χόρευε το κοριτσάκι. Βρε, τι ωραία!
1: Ωραία! Πολιτισμός. Αυτά μου αρέσουν πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι πινελιές οι οποίες, ρε παιδί μου, ναι, προσθέτουν ναι, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αν ό,τι προσθέτει και δεν αφαιρεί, όπως η τοξικότητα ή όλα τα άλλα που λέμε κατά διαστήματα, γιατί αυτά προβάλλουμε, όταν προσθέτει είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Νιώθουν ωραία άνθρωποι. Ναι. Και αφού νιώθουν ωραία οι άνθρωποι, και αυτοί που παίζουν και αυτοί που τσακώνουν κτλ. Είναι ωραίο πράγμα.
0: Πάντως γενικά, μερικές φορές τα social media δρούν επιμορφωτικά. Καταρχήν, βλέπεις ας πούμε αυτά τα βίντεο.
1: Ναι.
0: Με τους ανθρώπους που παίζουν πιάνο. Λες, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μου οι οποίοι είναι. Πώς θα το πω.
1: Φιλόμουσοι.
0: Έχουν. Ναι, μπράβο, φιλόμουσοι.
1: Και κεφάτι.
0: Ναι, έχουν παιδεία.
1: Έχουν και αφήνε,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι όλο μαυρίλα η ζωή
1: μπράβο.
0: Μας.
1: Μπράβο. Ναι. Το ίδιο πράγμα είπαμε.
0: Επίσης, χθες έμαθα από ένα άλλο νέο παιδί που ανέβασε ένα βίντεο στα social.
1: Ναι.
0: Έμαθα ότι υπάρχει μία τάση.
1: Τι τάση?
0: Μία, δεν είναι γενική τάση, ναι. Είναι μία από τις τάσεις που υπάρχουν στη νέα γενιά,
1: ναι.
0: Το λέγεται side. Δεν μπορώ να το πω λοιπόν,
1: ναι, δεν μπορείς να το
0: πεις. Μπορώ να το πω στα αγγλικά, αλλά.
1: Όχι, όχι,
0: εντάξει,
1: κάνει,
0: μην το πω,
1: ναι,
0: δεν κάνει.
1: Ούτε στα αγγλικά
0: είναι
1: κάνει, ναι.
0: Side, πλάι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: και εξηγούσε τι είναι.
1: Τι είναι αυτή η τάση.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ρε παιδί μου, γνωρίζεις με έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ένα κάπως που με βγαίνεις και, και λες πάμε σπίτι μου. Ή σου λέει πάμε σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και πας.
1: Από εκεί έχει βγει το τραγούδι σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
0: Όχι σπίτι.
1: Ναι, σπίτι.
0: Σπίτι.
1: Ναι.
0: Πας για το με συγκεκριμένο σκοπό εσύ.
1: Συγκεκριμένο σκοπό, ναι.
0: Εσύ πας ναι. Με συγκεκριμένο σκοπό. Όπως ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, το έχουμε δει σε ταινίες.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πας εκεί και αυτό που κάνεις όταν είσαι οπαδός αυτού του side
1: ναι.
0: Είναι να κοιτάζεσαι
1: ναι.
0: Με τον άλλον
1: ναι.
0: Να χαμογελάς.
1: Ερωτικά.
0: Δηλαδή, όπως θέλει.
1: Λαγνά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Να χαϊδεύεις το κεφάλι του άλλου.
1: Το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Παίρνω μια γάτα.
0: Περίμενε.
1: Ζητάει και λιγότερα. Ναι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Μέχρι
0: ναι,
1: εκεί.
0: Να κάθισε να κοιτά. Να
1: τι
0: να
1: είναι
0: νιώθεις,
1: αυτό.
0: Να τον κοιτάς τον άλλον και να νιώθεις ωραία. Τίποτα, μάνα μου. Η Μπαρμπαρέλα πιο πολύ.
1: Να σου πω. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η τάση.
0: Έχω καταλάβει ότι ναι.
1: Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που δεν. Καταλαβες. Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι,
0: αλλά αυτό. Όχι. Όχι μεγάλη ηλικία. Δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμείς.
1: Ναι, όχι.
0: Εμείς. Τα είμαστε και πολύ μεγάλοι.
1: Καλά,
0: εντάξει. Αλλά αυτό λέει το κάνει. Υπάρχει μία. Δηλαδή, μπορεί να σου τύχει
1: να
0: αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Και αν σου τύχει.
1: Να σου πω όμως, πώς γίνεται και κάθε πρωί μας λες όλες τις τάσεις που έχουν κάποια σχέση
0: κάνω,
1: με το...
0: Τι να κάνω, με το βράδυ.
1: Με το...
0: Όχι κάθε. Όχι, δεν μου έτυχε εμένα, παιδιά. Προς Θεού,
1: όχι. Στο επιμορφωτικό, παιδιά, για να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες τάσεις.
0: Συγνώμη.
1: Για να σας τις μεταδώσουμε.
0: Μπορεί να σας
1: τύχει. Να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε. Να βγει κανένα ακροατή τώρα να λέει τα δικά του εκεί πέρα. Τα...
0: Να του πεις να
1: πώς γίνατε έτσι και τέτοια.
0: Ναι, σάιντε. Κατάλαβε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στο Διονύση από τις
0: Σέρες. Όλα παιδιά.
1: Πού είναι ρε σίσα παιδιά. Συγγνώμη. Το Σαββαγιάννα όμως είχαν πάρα πολύ καιρό να μας στείλουν μήνυμα.
0: Ο Σαββαγιάννα που είσαστε.
1: Ναι, άλλαξαν οι ώρες λέει και χαθήκαμε. Σαββαγιάννα σας μας λείψατε. Τι να πούμε τώρα. Στα Κορέστια είναι βροχερά και έχει 16 βαθμούς. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία, η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς προκαλεί το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη τη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837. 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας την ενημέρωση από το προηγούμενο ημίωρο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά που φορούσαν οι κυρίες, γιατί διάβασα διάφορα στη G7, οι πρώτες κυρίες.
1: Τι διαβάζει αυτό το κορίτσι,
0: πώς, Διονύση, λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Λέει, έκλειψε τις εντυπώσεις η Μπριζίτ Μακρόν. Δεν ήταν δύσκολο να τις κλέψεις εντυπώσεις, διότι δεν φημίζονται για τον ντύσιμό τους όλες οι υπόλοιπες κυρίες. Δηλαδή, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάγκεν, τι φοράει, συνήθως κοστούμια. Σακάκι, παντελόνι.
1: Ναι.
0: Δεν φοράει κάτι ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, και αυτά μπορούν να τα απογειώσει. Άμα θες, μπορείς να τα απογειώσει.
0: Και να τα προσγειώσει. Θυμίζει τη Μέρκελ. Τα ίδια μπορεί.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τη Μέρκελ.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί κάνω συνειρμούς διάφορους.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Η γυναίκα του Στάρμερ, Αγγλίδα. Περνάει. Εντάξει, δεν φόραγε και ένα μικρό σπίτι στο λιβάδι ένα φόρεμα. Αυτό. Έτσι. Η γυναίκα του Μέρτς. Ό,τι και να πω. Δεν περιγράφεται.
1: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά βλέπεις.
1: Μια πλισέ φούστα. Έτσι τις λένε.
0: Τύπου, ναι, ναι.
1: Πλισέ φούστα και ένα σακακάκι από πάνω.
0: Ναι, απλά να αρμέξεις τις αγελάδες.
1: Δεν αρμέγεις τις αγελάδες με σακάκι.
0: Η μελονάρα.
1: Άμα πας με σακάκι να αρμέξεις αγελάδες, νομίζω ότι.
0: Πρόσεχε, η μελόνη κάνει λάθος. Γιατί εμείς οι κοντές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι η μελόνη μπορεί και πιο κοντή από μένα, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά εμείς οι κοντές δεν φοράμε φαρδιά.
1: Γιατί?
0: Όσο αδυνατές και να είμαστε. Γιατί σε κάνει πιο. Δεν σου δίνει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αλλά τις αρέσουνε τις Τζόρτζια. Να φοράει.
1: Κοίτα όμως τα κουνάκι.
0: Τα κούνι πάντα το φοράει το
1: δεκάποντι.
0: Το φοράει το τακουνάκι η μελόνη. Λοιπόν, δεν υπήρχε τώρα η Σανάη Τακαΐτσι τώρα. Που δεν είναι πρώτη κυρία, που είναι πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Εντάξει, καλή ήταν. Ήταν η μόνη που ήταν κάπως τρογότανε. Η Μπριζίτ λοιπόν φορούσε σύνολο
1: Dior, Chanel, ξέρω εγώ
0: κάτι.
1: Louis Vuitton.
0: Πρόσεχε. Το σακάκι της αυστηρά δομημένο διέθετε μακριά μανίκια.
1: Τι ήταν αυστηρά δομημένο το σακάκι. Έλα, πες μου.
0: Μακριά μανίκια με ανοίγματα, τριπλό κουμπόμα και μαύρες λεπτομέρειες που θύμιζαν τα γεωματρικά τετράγωνα στους πίνακες του Πιτ Μοντριάν.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Αμέ, η ίσια φούστα συνέχιζε διακριτικά στο ίδιο μοτίβο και κατέληγε ακριβώς πάνω από το γόνατο. Πολύ σωστό αυτό.
1: Πού το
0: σύνολο.
1: Έτσι είναι το σαββαρβίβρο.
0: Είναι σίκνη. Ναι. Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρες γόβες και μία τσάντα Lady Dior. Πώς να το συναγωνιστείς αυτό.
1: Γιατί έτσι, έχετε κολλήσει με τις μάρκες, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Κοίτα τώρα. Είναι Louis Vuitton το
0: γραμμή,
1: ένα και Dior το άλλο.
0: Τι ωραία γραμμή είχε
1: και
0: τον ντύσιμό της. Πολύ ωραία γραμμή τώρα, εντάξει.
1: Άμα σ' αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν.
0: Αλλά οι άλλοι,
1: άμα
0: τώρα,
1: δεν αρέσουν.
0: Οι άλλοι τώρα ήταν σαν να πήγαινε σε διαδήλωση, ξέρω εγώ, για κάτι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τις Σέρες, όπου έχει βροχούλα. Η υγρασία φουλ, κολλάει λέει. Και με ρωτάει αν ξέρω να παίζω φλογέρα ή μελόντικα. Και μελόντικα, όχι, κυρίως φλογέρα ξέρω, ναι. Γιατί στη φλογέρα λέει μόνος κανένας τσοπανάκος ακούγεται ωραία. Όχι, Μπετόβεν, κάνετε λάθος. Εγώ είχα μία καθηγήτρια, την κυρία Λεμπέση, καθηγήτρια δασκάλα οδικής στο γυμνάσιο και είχαμε κάνει παρουσίαση και της ανάπτυξης του Μπετόβεν. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, με 18 βαθμούς. Ο Φώτης λέει καλημέρα στο σταθμό του Μετρό Καλαμαριά που θα ανοίξει τον Ιούλιο, θα υπάρχει αντί για πιάνο ένας και με τζες. Καταλαβες. Η ποντιακή λύρα.
0: Α.
1: Και θα επιτρέπονται, λέει, ποντιακοί χοροί.
0: Μπράβο.
1: Ναι, με το καλό, παιδιά. Με το καλό.
0: Παιδιά, ό,τι υπάρχει, καλό είναι.
1: Και εγώ τα διαβάζω, λέει, Φωτεινή, αυτά τα. Πώς ντύνονται, τι φοράνε κτλ. Και η Μπριζίτ Μακρόν είναι η πιο κομψή κυρία και την αγαπά.
0: Είναι πολύ κομψή, πολύ κομψή. Ναι. Παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Μάλλον νιώθει άνετα η μελόνη με τα φαρδιά, λέει. Όπως
0: και
1: εγώ.
0: Μπορεί να νιώθει άνετα και εμένα μου αρέσουν, ρε παιδιά, αλλά σε κάνει πιο.
1: Ναι.
0: Χάνεσαι.
1: Και μα λέει ότι η Μπριζίτ είναι κομψή, ό,τι και να φορέσει, είτε Dior είτε Ζάρα.
0: Παιδιά, η παιδιά και φόρμα να φορέσει. Η κομψή είναι η κοπέλα. Η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ακούστε να δείτε. Σας λέμε αυτά γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είχε την παραμικρή εκρηξούλα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε πλήρη ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή, λέμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και στο Λίβανο, ακόμα και στο Ιράν, ακόμα και στα στενά κάτω, παντού, πόθηνα. Επειδή για να μην σκουριάσουν οι Αμερικανοί, ρίξανε κάτι ροκέτες σε ένα πλοίο που μετέφερε κατά αυτούς ναρκωτικά στο αλλού, στην Καραϊβική. Εντάξει, καμία σχέση. Στην άλλη πλευρά που είναι πιο κοντά σε εμάς, εδώ, δεν έγινε τίποτα. Οπότε έχουμε την πολυτέλεια να σας λέμε άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε να σας πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και αυτό, είδηση είναι και αυτό. Δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, δώσανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: 16.
1: Ναι.
0: Για να ανακαινήσουν την πισίνα, αυτή την πισίνα αντανάκλασης που έχουν, που είναι στο, ανάμεσα στο μνημείο Λίνκολν και το μνημείο Ουάσιγκτον.
1: Δεν είναι πισίνα αυτό το πράγμα.
0: Πισίνα, πώς να το πεις.
1: Κολυμπάς εκεί.
0: Λίμνη δεν είναι.
1: Δεν κολυμπάς.
0: Μα λίμνη δεν το λες τώρα.
1: Το συντριβάνι, τι είναι αυτό.
0: Δεν είναι συντριβάνι.
1: Τι είναι.
0: Αφού είναι σαν πισίνα, είναι μακρύ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μακρύ είναι, αλλά δεν κάνεις μπάνιο. Γιατί
0: πουλ και... το λένε οι Αμερικάνοι. Πώς να το πεις εσύ. Δεξαμενή, ξέρω να το πεις δεξαμενή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, έπιασε φύκια. Βρία βασικά, έπιασε, βρήκε λιχίνες. Και μιλάμε εδώ στα 16 εκατομμύρια δολάρια. Και από. Θυμάσαι, είχε ένα γαλάζιο, ωραίο. Θυμάσαι. Χρώμα, τα νερά που βλέπαμε εκεί που μαζευόντουσαντε και τα λοιπά. Και το καθόσουν και το χάζευε. Τώρα είναι πράσινο, έχει αυτή την μπίχλα αυτό το πράγμα. Ρίχνουν χημικά, προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν. Ποιος το έκανε αυτό, ρε παιδιά. Καλά, μα έχει γίνει εδώ αυτό. Εξεταστική και προανακριτική θα είχαμε κάνει.
1: Το είδαν, έρχεται. Έρχεται το μήνυμα. Τι? Πραγματικά, τι προσφέρεται στην καθημερινή ενημέρωσή μας όταν ένας άνθρωπος πάει στη δουλειά του 6 το πρωί. Ναι. Η χώρα καθημερινά φτάνει και πιο χαμηλά και εσείς είστε τα εργαλεία της μη ενημέρωσής μας. Κρίμα. Προχώρα.
0: Σπύρος.
1: Σπύρος. Εννοείται. Κλασικό είναι.
0: Αν μα κάνει καλό αυτό το πρωί.
1: Ναι, όχι, όχι, έτσι εκτονώνονται. Γιατί ξεκινάει ωραία η μέρα του. Άμα ξεκινάει η δικιά του ημέρα ωραία, εμείς πετύχαμε το σκοπό μας. Πέπλα και ντροπές, λέει. Κρυμμένη Ανατολή με τα τελευταία δροσερά σπαράγματα από το νυχτερινό Κατάι. Φωτογραφία. Ο κύριος Παύλος, κατάλαβες. Έχει βγει βόλτα πρωί-πρωί στο Κορινθιακό και βγάζει ωραίες φωτογραφίες και μας στέλνει. Και εμπνέεται.
0: Ενημέρωση. Πάμε για ενημέρωση.
1: Πάμε.
0: Θα θέλες.
1: Πάμε.
0: Ωραία. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τι έγινε.
0: Λοιπόν. Έβγαλε τον κύριο Παπά, ο κύριος Φάμελος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, τώρα δεν ξέρω πώς να τον λέω.
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Πώς να τον λέω, τι εννοείς. Αυτός είναι ο τίτλος του. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρα.
0: Ναι, αλλά του λένε, ρε παιδί μου, θα μείνετε. Τι θα κάνετε, θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Έχει πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος του να πάνε.
0: Πώς θα γίνει αυτό που θα πάτε με τον Τσίπρα.
1: Άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι.
1: Προς το παρόν όμως είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, ναι. Γιατί ξεκάθαρα δηλώνει ότι είναι με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε.
1: Βγαίνει από τους πόρους του σώματός του.
0: Ναι, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και κάντε υπομονή.
1: Ναι.
0: Μας λέει.
1: Ωραία.
0: Ναι. Αφού λοιπόν. Γιατί.
1: Πρόσεξε όμως. Έδιωξε έναν και έναν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή έδιωξε έναν που θέλει να. Που είναι με τα δύο πόδια στον κύριο Τσίπρα, απλά λίγο το κεφάλι να παίξω.
0: Δεν ξέρω, έτσι, μα δεν του
1: τον εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει βγει και δημόσιο ο άνθρωπος το έχει πει. Ότι παιδιά, αν η μισή μου καρδιά στην Κίνα βρίσκεται, ή αν
0: στον Τσίπρα. Να σε ρωτήσω κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Να με ρωτήσει.
0: Ο κύριο Ζαχαριάδη δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν πάει να γραφτεί στο Μαϊελά.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Γιατί έχει πει ή δεν θέλει.
1: Γιατί μέχρι τώρα είχε θεσμικό ρόλο. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Θα πάει αύριο.
1: Μπορεί να έχει πάει ήδη.
0: Α, μπορεί.
1: Με τον Παναγιώτη. Έδιωξε αυτόνα, καρατόμησε και τον κύριο Παπά. Ο οποίος κύριος Παπάς από την ημέρα που βγήκε αυτή η κεντρική επιτροπή του. Η απόφαση κεντρικής επιτροπής του θα πάει με τον Τσίπρα. Ζητάει κάθε μέρα, βγαίνει στα κανάλια. Κάθε μέρα όμως. Φιλοξενούμενος. Πολύ ωραία. Και λέει ότι πρέπει να δούμε την απόφαση και να την κάνει πενταροδεκάριος ο κύριος Φάμελος. Έχουμε κάποια υποσχετική, έχουμε κάτι ή οτιδήποτε που μας ζητάει κτλ. Από την απέναντι μας ζητάει να παραιτηθούμε και τέτοιες ιστορίες. Όχι να μην παραιτηθούμε, κρατήσουμε τις έδρες μας.
0: Ναι.
1: Έδιωξε έναν και έναν δηλαδή, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα μείνει μόνος του. Ποιος? Ο κύριος Φάμελος.
0: Όχι.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν θα μείνει μόνος του, γιατί ο Πολάκης δεν φεύγει.
1: Ο Πολάκης δεν φεύγει. Νομίζω ότι δεν θα είναι στο ίδιο πράγμα με τον κύριο Πολάκη, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Μένει... Πάντως είναι από τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, από την ειδησιογραφία.
0: Είναι είδηση.
1: Από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής ημέρας.
0: Από τις βραδινές που μας είπε ο Τσιπλάκης, γιατί εμείς δεν το είχαμε δει, είναι ότι η Αργεντινή κέρδισε 3-0.
1: Ήταν η μέρα των φαβορί. Δηλαδή κέρδισε και η Γαλλία 3-1 με γκολ του Εμπαπέ. Ένα έβαλε νομίζω ο Εμπαπέ. Και κέρδισε και η Αργεντινή. Άλλοι παίκτες. Και κέρδισε και η Αργεντινή 3-0. Με ποιον έπαιζε που δεν θυμάμαι. Η Γαλλία θυμάμαι
0: ότι έπαιζε.
1: Η Γαλλία έπαιζε με τη Σενεγάλη. Μπράβο, με την Αλγερία έπαιζε η Αργεντινή. 3-0 και τα 3 γκολ ο Μέση.
0: Μπράβο.
1: Χατ τρίκο άνθρωπος. Ο οποίος Μέση είναι το έκτο συναπτό μουντιάλ στο οποίο μετέχει.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Μπορεί να είναι και το τελευταίο.
1: Είναι φαινόμενο όμως ο άνθρωπος. Να λέμε τώρα.
0: Καλά, κι άλλοι το έχουν κάνει.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν κάνει 6 συναπτά. Αυτός και ο Ρονάλντο νομίζω το έχει κάνει. Κανένας άλλος. Ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας και ο Μέση. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτοί οι δύο είναι.
0: Δεν ξέρω. Σου δεν ξέρω από στατιστικά. Πού το ξέρεις.
1: Τα διάβασα, παιδί μου.
0: Ότι αυτοί οι δύο και κανείς άλλο δεν είναι.
1: Έξι συνεχόμενα, ναι, μόνο αυτοί. Επίσης η Νορβηγία μου κέρδισε 4-1 με δύο γκολ του αγαπημένου μου Βίκινγκ του Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Τα υπόλοιπα θα μας τα πω στη συνέχεια.
0: Συγγνώμη, μικρόφωνο. Συγγνώμη στα αυτιά σας.
1: Και λέει ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι να με αφήσει ήσυχο και να κάνεις αποδεκτό ότι παίζω φλογέρα και να με ανέχεσαι που παίζω φλογέρα όπως εγώ όταν εσύ τραγουδάς.
0: Καλή, εγώ περιμένω να φέρει τη φλογέρα του.
1: Στηρίζουμε Διονύση και τη φλογέρα του.
0: Και εγώ τον στηρίζω και θέλω να τη φέρει τη φλογέρα του εδώ να παίξει για να τραγουδήσω.
1: Ναι. Λέει θέλει να ακούσει εμένα να παίζω φλογέρα, εσένα να τραγουδάς και όλα αυτά σε ένα λιβάδι.
0: Σε ένα λιβάδι.
1: Α, όχι, στο λιβάδι.
0: Όχι σε ένα λιβάδι.
1: Σε ένα σκηνικό στο λιβάδι. Το χωριό μου δηλαδή.
0: Αυτό δεν το βλέπω να γίνει. Το τρίτο, τα δύο πρώτα άνετα μπορούν να γίνουν. Το τρίτο δεν το βλέπω.
1: Αλήθεια, από τη βεράντα σας κύριε Παύλο έχετε τέτοια θεά. Σας ζηλεύουμε.
0: Ωραία θεά.
1: Σας ζηλεύουμε.
0: Και σήμερα έχει έναν ουρανό, ρε παιδί μου. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Φοβερό ουρανό. Πω, ήταν η Ανατολή σήμερα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή ήταν. Πώς να σου το πω, δηλαδή.
1: Πες το, περιέγραψέ το.
0: Είχε, ρε παιδί μου, αυτά τα σύννεφα που είναι σαν να είναι ξασμένα λίγο. Έτσι,
1: ναι. Σαν βαβάκι ξασμένο.
0: Σαν βαβάκι ξασμένο, ναι. Και είχε αυτά τα χρώματα της Ανατολής, διάφορα. Δηλαδή είχε από βαθύ μοβ, ρε παιδί μου, μέχρι πορτοκαλί, μέχρι ροζ. Δηλαδή, λέω, τι κάνει. Τα βλέπω έτσι όπως ερχόμουν και έλεγα, τι κάνει η φύση. Ρε.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το. Στυλ μοβ που δεν είναι μοβ, έχει ένα άλλο όνομα.
0: Ναι.
1: Που παίρνει το βάμα του ηλιοτροπίου όταν το ρίχνει σε ιόδιο. Καλό. Έχω κάνει γη.
0: Σε βάμα.
1: Είναι το βάμα του ηλιοτροπίου. Χημεία δεν κάνατε εσείς. Δεν κάνατε τέτοιες ενώσεις στο σχολείο.
0: Όχι.
1: Εμείς είχαμε καλό χημικό. Καλημέρα κυρία Μόρφο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ναι. Ο κύριος Δημήτρης λέει: αν σε κάποιον δεν σας αρέσετε, γιατί δεν σας ακούει. Άλλο θέμα αυτό.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Άλλο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το κρίμα μου. Αυτό τώρα αυτό είναι εξομολόγηση. Πάρτε τόσο εξομολόγηση.
0: Εντάξει.
1: Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ναι.
0: Ωραία. Πάμε.
1: Προχωράμε.
0: Παρακάτω.
1: Τι ανακοινώθηκε σήμερα.
0: Τι ανακοινώθηκε.
1: Τι κυκλοφορεί από σήμερα, το πόσο κάνει.
0: Σήμερα θα παρουσιαστεί
1: η πλατφόρμα.
0: Το πρωί, πλατφόρμα. Πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Που θα είναι ένα application.
1: Γούρνα λέγεται.
0: Γούρνα,
1: αυτό το πράγμα μπροστά στο.
0: Γούρνα,
1: στο
0: ωραία.
1: Λευκό, στο.
0: Το δέχομαι, ναι, το δέχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν. Τι έλεγα.
1: Ότι θα βγει η εφαρμογή, πόσο κάνει.
0: Αυτή η εφαρμογή λοιπόν.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω πώς θα λειτουργεί, γιατί με έχει προβληματίσει κιόλας λίγο, να σου πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί επειδή θα μπαίνεις και θα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνει ένα προϊόν.
1: Ναι.
0: Παντού, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σε διάφορα. Και θα μπορείς να βλέπεις το αντίστοιχο προϊόν πόσο κάνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Το οποίο.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Πες ότι εγώ
1: είναι, είναι στα σούπερ μάρκετ ή είναι. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν και ας πούμε και τα συγκοινωνιακά μπακάλικα που έχουν άλλες τιμές για παράδειγμα. Αυτό είναι με βάση τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Στις αλυσίδες. Λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιαστούν σήμερα οι λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Και το ονομάσαν αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει μία λέξη.
1: Γιατί ρε παιδί μου δεν μας ακούνε εμάς.
0: Τι.
1: Κανονικά έπρεπε να το πούνε τιμούλα.
0: Τιμούλα. Πιο εύκολο.
1: Πιο εύκολο δεν είναι.
0: Ναι, ναι, τιμούλα.
1: Τιμούλα. Ναι. Όπως πάνε αυτοί που γράφουν από κάτω. Διαφήμιση, ξέρω εγώ, πάρτε 5 ζευγάρια κάλτσες.
0: Ναι,
1: από το μαγαζί μας. Πάνε από κάτω και γράφουν. Τιμούλα ή ο άλλος πουλάει αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, τάδε μάρκα με 4x4 με ατμοσφαιρικό κινητήρα που καίει γκαζολίν. Ωραία. Και μπαίνουν από κάτω. Τιμούλα. Αυτό. Είναι διαδεδομένος όρος, καταλαβαίνεις.
0: Είναι πολύ διαδεδομένος.
1: Γι' αυτό θα μπορούσε να το πόσο κάνει
0: το
1: να το πούν τη μούλα.
0: Και άμα θα πας και θα πεις γεια σας, θα ήθελα ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή, με σκούρο, μπλε, και κατά προτίμηση να μην έχει τσέπες.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, ορίστε, έχουμε αυτό. Δεν σου δείχνει ποτέ αυτό που ζητάς. Ποτέ όμως. Δηλαδή δεν μπορεί να μην το έχει, αλλά πρέπει να σου πουλήσει. Καλά κάνει.
1: Και καλά κάνει.
0: Και σου δείχνει λοιπόν διάφορα και λες εσύ, ωραία, πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Το λες και αυτό.
1: Ορίστε, του κυρίου Σταύρου τάρασε. Το Τιμούλα. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο όνομα να το πούνε Τιμούλα.
0: Πολύ ωραίο θα ήταν.
1: Θα είχε και λίγο χαβαλέ. Ωραία, θα γινόταν.
0: Τιμούλα. Τέλος πάντων, αυτό που με προβληματίζει σε αυτή την εφαρμογή, θέλω να δω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, μπορεί και εγώ. Είναι. Ωραία, και βλέπω ας πούμε ότι ο Μπακαλιάρος έχει. Το βρίσκω πιο φτηνά στο τάδε μαγαζί.
1: Στην Νορβηγία.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, στην Νορβηγία είναι φτηνό ο Μπακαλιάρος.
0: Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, το βρίσκω στο τάδε μαγαζί στην Αργυρούπολη.
1: Ωραία.
0: Εγώ, αν θέλω να πάρω άλλα πέντε πράγματα, θα πρέπει να δω πόσο κάνουν και τα άλλα πέντε πράγματα.
1: Αυτό δεν έλεγα εγώ τις προάλλες και με κορόιδευες.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνω εγώ, θα πάρω το πιο φτηνό από την Αργυρούπολη. Το πιο φτηνό, ξέρω εγώ, σαμπουάν από το Μαρούσι και το πιο φτηνό τυρί φέτα, ας πούμε, στο Καματερό. Άμα θα τα πληρώσει σε βενζίνες πηγαίνοντας στο να βρω το πιο ακριβό.
0: Περιμένω. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι το εξής, παιδιά. Πρέπει να τιμωρείτε και να τιμωρούμε, γιατί το λέμε και με τον Διονύση χρόνια αυτό, έχει μαλλιά στη γλώσσα μας.
1: Ναι.
0: Ότι τη δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας.
1: Καταναλωτές.
0: Ναι. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δύναμη και ότι μπορείς να τιμωρήσεις αυτόν που αισθάνεσαι ότι εσχροκερδεί, θα τη ρίξει την τιμούλα.
1: Είναι στην αγορά. Το συζητώσαμε και χθες με τον κύριο Παπαγιοργίου, ας πούμε, για τα καύσιμα. Στην αγορά υπάρχει, είναι αμήλικτη η νόμη. Είναι προσφορά, ζήτηση. Έτσι λειτουργεί από καταβολές αγοράς σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως συστημάτων πλην ορισμένων, τα οποία κατέρευσαν με πάταγο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, γιατί εκεί δεν υπήρχαν ενδεχομένως και προϊόντα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Δεν θα συζητήσουμε τώρα τέτοια φιλοσοφικά πράγματα. Ναι. 6 και 51.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα υπόλοιπα όλα είναι αυτό. Είναι αγορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει υψηλή τιμή. Όσο η ζήτηση θα πέφτει και η προσφορά θα μένει αμοίωτη, δεν λέω θα αυξάνει, θα μένει αμοίωτη, τότε θα αρχίσει να πέφτει η τιμή. Αυτός είναι ο μηχανισμός, έτσι λειτουργεί σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Άγγελος με ρωτάει, που κάνει τη διαδρομή Λάρισα Βόλο με ψιλόβροχο. Στο Βόλο πάτε, ωραία. Από τη Λάρισα ξεκινάτε πίσω, ωραία. Πότε θα πληρωθεί τα 150 για κάθε παιδί, το ξέρεις?
0: Πότε?
1: Τέλος Ιουνίου.
0: Θα δοθεί η ημερομηνία. Τέλος Ιουνίου θα.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι τέλος Ιουνίου. Δεν έχει βγει ανακοίνωση σχετική, θέλω να πω. Αλλά από τις πληροφορίες καταρρέω θα είναι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, τώρα επίσης να ξέρετε, το επόμενο διάστημα έγινε μια συνάντηση χθες στο Μαξίμου. Συνάντησε ο Μητσοτάκης τον αντιπρόεδρο, senior αντιπρόεδρο όμως. Τα έχουν διάφορους τίτλους αυτό. Senior vice president λέγονταν. Της Amazon.
1: Ναι.
0: Για διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Και εκεί λοιπόν είπε ότι επιτέλους το Kindle, δηλαδή που είναι αυτό το πράγμα που παίρνεις, που είναι σαν tablet και διαβάζεις βιβλία, θα μιλά ελληνικά.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Και η Αλέξα.
1: Ναι.
0: Φαντάστηκε να γίνει.
1: Θα μιλάς στην Αλέξα, θα καταλαβαίνει ελληνικά και θα απαντάει ελληνικά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά.
0: Έχει να ακούσει η Αλέξα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει να ακούσει αυτή η Αλέξα.
1: Αυτά θα ακούσει η Αλέξα. Θα ακούσει η Αλέξα. Από ανθρώπους σαν εσένα.
0: Εγώ που θα την πρώτη
1: μέρα, που την πρώτη μέρα που λειτουργήσε, ας πούμε, το AI του GovGR, ας πούμε, μπήκες μέσα και ρωτούσες για το δελφίνι και πώς το λούζουν.
0: Ναι.
1: Πώς το χτενίζουν, τι ρωτούσες?
0: Όχι, για τον Μπαρμπούνι ρωτούσες.
1: Α, για τον Μπαρμπούνι.
0: Για δελφίνι.
1: Λέει, αναφέρεσαι στον Έλον Μάσκ. Χθες αναφερθήκαμε. Είναι ιδιοφία, λέει. Πιθανόν πάντως γίνεται ύποπτος ο λογαριασμός του ενός τρεις. Α, όχι, δεν είναι σε δικό μας μήνυμα.
0: Ναι, Διονύση, μην μπερδεύεσαι.
1: Γιατί μας βγήκε τώρα?
0: Είπαμε
1: εμείς
0: τίποτα για τον Έλον Μάσκ.
1: Γιατί μας βγήκε εμάς? Τον κύριο Μιχαηλίδη το ρωτούσε.
0: Ε. Είπαμε εμείς τίποτα.
1: Για τον κύριο Μιχαηλίδη λέει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Ρε εσύ, Διονύση, τώρα πες μου, οι Ρώσοι.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι.
1: Οι Ρώσοι,
0: μια ρωσική φρεγάτα.
1: Το αγαπημένο μου,
0: ναι. Μια ρωσική φρεγάτα. Η Admiral Γκριγκόροβιτς.
1: Να ξαναθυμώσει ο κύριο Σπύρος. Έλα,
0: λοιπόν, Admiral Γκριγκόροβιτς.
1: Και ο Κωνσταντίνος.
0: Και πλέει ανοιχτά τις μάχες εκεί. Και είναι και ένα ιστιοπλοϊκό.
1: Ναι.
0: Με δύο ένα ζευγάρι. Βρετανοί. Ο κύριος και η κυρία.
1: Που μπορεί να κάνανε αυτό το side κάτι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τι κάνανε. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε στα προσωπικά.
0: Κάναν sailing.
1: Ό,τι κάνανε.
0: Οι άνθρωποι. Κάναν ιστιοπλοεία. Ναι. Ήταν με το σκάφος τους οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Ωραία, ιστιοπλοεία έχω κάνει και από αυτό.
0: Ναι. Και ξαφνικά άρχισαν να ακούνε κόρνα.
1: Ναι.
0: Αυτές τις κόρνες που κάνουν τα ηχητικά σήματα, που κάνουν τα φρεγάτες, τη φρεγάτα.
1: Ναι.
0: Βλέπουν το ρωσικό πολεμικό. Και μετά άρχισαν να πυροβολούν.
1: Ναι.
0: Να ρίχνουν πριν ειδοποιητικά
1: μηνύματα. Ναι, γιατί οι Ρώσοι έχουν τη λογική. Είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Αφού δεν είναι δικό μας, είναι εχθρικό. Τελεία. Είναι εχθρικό. Δεν το βουλιάζουμε κατευθείαν. Αλλιώς θα είχε βουλιάξει. Δεν θα ζούσαν οι άνθρωποι να μας
0: εκπλήξουν. Ή τα αγκαλιάζουμε ή το βουλιάζουμε.
1: Ναι, δηλαδή αυτό. Καταλαβες. Έχουν τέτοια λογική.
0: Τι να πω, παιδάκι.
1: Ναι, αλλά ήταν στη μάχη.
0: Ναι.
1: Έτσι, στη μάχη.
0: Στη μάχη, δεν ήταν.
1: Δεν ήταν καν δικά του ύδατα, είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν να πει.
1: Γιατί δεν ήταν και εκεί ένα αγγλικό να έχουμε. Όχι, να μην έχουμε. Δεν θέλουμε τέτοια τώρα.
0: Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι το ιστιοπλοϊκό είχε πραγματοποιήσει επικίνδυνη προσέγγιση προς τη φρεγάτα. Απειλήθηκε η φρεγάτα.
1: Το ιστιοπλοϊκό τώρα, ναι. Ναι. Και πού ξέρει εσύ, άμα ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά. Και πήγαινε και ακουμπούσε τη φρεγάτα. Ναι, έκανε μια επακούμβηση και το βύθιζε. Πού το ξέρεις εσύ?
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις, ναι. Έχεις στοιχεία. Αν δεν έχεις στοιχεία, πώς μιλάς?
0: Ναι.
1: Και ξέρεις εσύ καλύτερα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας? Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι βομβαρδίσαν τη μονή της Λαύρας του στον Σπηλαίο, που σας λέγαμε, ας πούμε, που είναι μνημείο κληρονομιάς παγκόσμιας της UNESCO.
0: Ναι.
1: Και είπανε μάλλον από ελαττωματικό Patriot. Των Ουκρανών, λέει, βομβαρδίστηκε. Παιδί, κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν θα πούνε ότι το ιστιοπλοϊκό μπορεί να είχε μέσα τρομοκράτες που ήταν ζωσμένοι με κρυκτικά.
0: Σωστά. Είναι όμως και οι Βρετανοί, ρε Διανύση. Το ζευγάρι αυτό.
1: Το ζευγάρι αυτό.
0: Ναι, λέει, τους λέει, πώς σας φάνηκε αυτή η αντίδραση του ρωσικού πλοίου? Και είπαν, εντελώς περιττή. Εγώ το τι πινελίκι θα είχα κατεβάσει.
1: Όχι, μ' αρέσει αυτό το φλεγματικό.
0: Αυτό. Ήταν εντελώς περιττή.
1: Αχρίαστη.
0: Εντάξει τώρα, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή θα πούμε κι άλλα και κάποιοι ενοχλούνται. Θα βγούμε στην τηλεόραση.
1: Προλαβαίνουμε τώρα.
0: Μια καλημέρα,
1: ίσως. Αφού είναι ευγενής και έχει 15 κάρτες, ας πούμε.
0: Για μια καλημέρα μπορεί να προλάβουμε, δεν ξέρω. Αλλά είναι και 57 πια η ώρα. Δηλαδή, πόσο να προλάβουμε.
1: Είναι μπεσβιές.
0: Ναι, δηλαδή
1: δεν προλαβαίνεις.
0: Δεν είναι. Θα σας δώσω τροφή για σκέψη μέχρι να επιστρέψουμε το δελτίο στις 7. Ναι. Ποιος θα ήθελε να έχει τώρα για πρωινό να φάει μία φλάν? Παριζιέν.
1: Αυτό είναι μόνο τροφή, μόνο για σκέψη, γιατί τροφή δεν το βλέπουμε.
0: Φλάν Παριζιέν.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ωραία, φλάν Παριζιέν.
1: Σ' αρέσει?
0: Ναι.
1: Η φλάν Παριζιέν. Πού την είδες τώρα και σου ήρθε?
0: Κάπου την είδα μπροστά μου τώρα σε μια διαφήμιση και συγκινήθηκα.
1: Είδες διαφήμιση και συγκινήθηκες. Μάλιστα.
0: Ναι. Εσύ τη λιγουρεύτηκα, πώς να σου το πω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στο χωριό το μεγαλώσαμε με φλάν Παριζιέν. Εντάξει.
1: Έχω φάει εγώ ξύλο για να,
0: φας φλάν Παριζιέν. Με πατ μπριζέ ή πατ φεγετέ?
1: Το δεύτερο.
0: Λοιπόν, άντε πάμε.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε, παιδιά, το στούντιο. Ναι, τραγουδάκι,
0: τώρα,
1: και πάμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Πάμε, τώρα να πάμε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Στο περιθώριο της G7, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμη ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΦΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων και στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αρωμαδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια.
1: Φέτος, και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα, καλώς σας λέω, καλώς ήβρασε.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Έτσι θα το λέει στα
1: χωριά. Έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Όλα καλά να είναι τη σημερινή ημέρα.
0: Έχετε
1: να δόξα τω Θεώ μας ξημέρωσε και σήμερα, έτσι να λέμε, ευγνώμονες να είμαστε.
0: Να έχουμε, έτσι, να χαμογελάμε.
1: Για την ημέρα μας που ξεκινάει έτσι. Όποια προβλήματα και να υπάρχουν, ξεπερνιούνται, αρκεί να είμαστε καλά.
0: Έτσι είναι. Με το θερμόμετρο να είναι καλό, κοντά στους από 17 βλέπω έως και 20 βαθμούς Κελσίου. Α, 23 στην Αλεξανδρούπολη, 23 στη Σαμοθράκη, ναι. Στην υπόλοιπη υπηρετική έτσι, περιφέρεια, από Σέρες μέχρι και εδώ είναι από 17-18 εκεί συμπλήν. Παραθαλάσσια εντάξει είναι πιο ψηλά και λογικό είναι. Η Θάσος βλέπω έχει 22 προς 23 βαθμούς Κελσίου. Και εμείς ακόμη έχουμε ένα 18 αυτή την ώρα, οπότε καταλαβαίνετε
1: ναι, ναι.
0: ότι είμαστε καλά. Και όταν λέμε εμείς εννοούμε στο Βόρειο Εύρο, Ήπρα είναι 25 βαθμοί στην Εύβοια. Τι είναι εδώ?
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν είναι το αμόνι σοφικό.
0: Στην Παξιμάδα Καρίστου στην Εύβοια. Καλά, τώρα όσοι ζείτε στο κέντρο της Αθήνας, κλείσε αυτό το ντουντουντου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Νομίζω ότι είχα τακτοποιήσει, αλλά ναι.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας βέβαια η θερμοκρασία είναι κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχουμε πολύ υψηλές αυτή την ώρα. Έχουμε αρκετά χαμηλές, γύρω στους 8 στα όριστα άγρια βουνά πάνω στην Κρήτη. Αλλά και στο 8 τι είναι εδώ πέρα, στην Πάρνηθα.
1: Στον Παρνασσό.
0: Επίσης έχει χαμηλές. Φαντάζομαι.
1: Έχει δροσερή θερμοκρασία.
0: Καλά, ναι. Και άμα ανεβούμε ψηλά τώρα προς τα σύνορα προς την Αλβανία και εκεί το θερμόμετρο είναι καλά. Ναι, παντού. Στα ορεινά, λογικό είναι. Μίλωσα με ένα φίλο χθες, μου λέει το πρωί έχουμε 5 βαθμούς.
1: Α, γεια σου.
0: Ναι.
1: Προς την Φλόρινα κατά
0: ναι, προς τα εκεί, προς τα εκεί, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Το μεσημέρι ανεβαίνει. Πόσο λέω ανεβαίνει? Ένα μήνα ανεβήκε 28. Βέβαια, 28 είναι κάψωμα για εσά.
1: Για αυτούς, ναι. Όταν το πρωί το ξεκινάς με 5,
0: ναι.
1: 28 μετά καίγεται το τόπος.
0: Ναι. Καίγεται. Θα το έλεγα παραλίγο.
1: Α, είτε τραγουδάμε πρωί-πρωί.
0: Το μεσημέρι θα φτάσει γύρω στους 31. Και θα σταθερά εκεί 30-31-32 συμπλήν εκεί θα είναι το θερμόμετρο. Ανέβαινε από εβδομάδα.
1: Συννεφάκια όμως βλέπω και σήμερα.
0: Κοίταξε.
1: Είναι αυτό το άστατο που.
0: Είναι αυτό το άστατο που ήδη άκουγα προηγουμένως ότι βρέχει ήδη προς το Βόλο. Βρέχει όμως και θα βρέξει. Αν δεν βρέχει, θα βρέξει και προς τη Θεσσαλονίκη και προς Σέρες. Από ό,τι βλέπω θα προσπαθήσει
1: θα
0: να περάσει και από την Καβάλα για να φτάσει προς Ξάνθη. Ίσως να φτάσει και στα ορεινά της Κομωτινής το μεσημέρι. Μέχρι εκεί. Στα ορεινά της Ροδόπης. Όχι, μέχρι να φτάσει προς Ξάνθη. Ίσως να φτάσει και στα ορεινά της Κομωτινής το μεσημέρι. Μέχρι εκεί. Στα ορεινά της Ροδόπης.

0: Χθες.
1: Α, μακριά φτάνει πια.
0: Εντάξει, τα συννεφάκια μας ήρθαν, τα υπόλοιπα που δεν ήρθαν. Καλώς να περάσετε και να
1: φύγετε
0: μακριά.
1: Παιδί μου, δεν είναι εδώ. Κουντουρντάν τα χόρτα.
0: Καταλάβατε τι είπα. Αυτό με τα χόρτα φέτος δεν γίνεται, δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: δεν
0: σήμερα
1: γίνεται.
0: Τα κόβεις, αύριο έχουν φτάσει στο γόνατο.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Βέβαια.
1: Χρόνια πολλά στον Ισμαήλ, στον Μαΐλη, στον Φίλιξ.
0: Αυτό. Αυτά είναι Ισμαήλ και Μαΐλης είναι χαϊδευτικό, ας πούμε, το Μαΐλης του Ισμαήλ. Α, όχι.
1: Είναι. Γιορτάζουν οι Άγιοι Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ που ήταν τρία αδέρφια, λέει, από την Περσία. Ο πατέρας τους ήταν πυρολάτρης, η μητέρα τους χριστιανή. Πυρολά, ξέρεις, από τον ζωραστρισμό. Που, ναι. Ναι.
0: Μητέρα τους όμως χριστιανή και τους μητέρα
1: ακριβώς.
0: Είδες όλα από τη μαμά ξεκινάνε.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, Ελένη, σήμερα.
0: Ναι, εδώ σε θέλω. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο, με κύριο ένοχο, ποιον άλλον βέβαια, τον άνθρωπο, πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Ναι, ναι. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες, τα έχουμε δει. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος, αλλά και της ποιότητας ζωής. Αυτά το ένα είναι συνδεδεμένο με το άλλο. 200 χώρες του κόσμου συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου μέσω του ΟΗΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή καθιερώθηκε η 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης αλλά και της ξηρασίας. Στη χώρα μας το 1 τρίτο των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης.
1: Κοίταξε, προηγουμένως διάβαζα ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα, κάτσε να το βρούμε τώρα, υδροδότησης σε ποια νησιά, στην Τίνο και κάπου αλλού. Και επίσης διάβαζα ότι για το φαινόμενο Ελνίνιο, ναι, όχι μόνο στο Περού που είναι καινούριο άρθρο αυτό, αλλά και σε περιοχές όπως Νεπάλ και προς τα εκεί, θα είναι πολύ έντονο το φαινόμενο φέτος και με πολύ πολύ έντονες θερμοκρασίες. Λειψιδρία είπαμε που...
0: Η αλήθεια είναι ότι αρκετά νησιά και στην Κρήτη παρουσιάζεται. Δηλαδή σκέψω ότι στο Ηράκλειο η υδροδότηση γίνεται λίγο δύσκολα.
1: Στο Ηράκλειο,
0: Ναι, από γνωστή που, από παιδί που σπουδάζει εκεί, υπάρχει και έχουν βάλει υπάρχει δεξαμενή
1: στην οικοδομή.
0: Στην οικοδομή, δεν είναι μεγάλη οικοδομή, η οποία ανατροφοδοτείται με νερό για να έχει...
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, τέλος πάντων.
0: Και εγώ όταν τα άκουσα μου έκανε εντύπωση.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λοιπόν, διαβάζω Τίνος και Αλόνισος λόγω λειψιδρίας, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει θέμα σοβαρό εκεί και σε όλα τα νησιά μας η πλήν, αλλά κάποιες των περιπτώσεων. Αυτό που σας έλεγα για το Ελνίνιο.
0: Όπως και σε άλλες τουριστικές περιοχές, τώρα που αυξάνεται ο πληθυσμός της περιοχής,
1: ναι,
0: αυξάνεται και η κατανάλωση, η οποία ήταν προβληματική πριν και εδώ κοντά μας σχετικά, και τώρα παρουσιάζονται μεγαλύτερα προβλήματα. Ξέρεις, ανοίγει στη βρύση και στάζει.
1: Και... Τι εννοεί στάζει?
0: Δεν έχει κανονική ροή.
1: Α, ναι. Ιράκ, Ινδία, Μαλή, Φιλιππίνες, Πακιστάν, Κολομβία, Νιγηρία, Γουινέα, είδα κάτι άλλο, και Αϊτή και Ινδονησία, είναι αυτές και Βιετνάμ. Είναι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο, τέλος πάντων, από την ζέστη που θα έρθει, που ήρθε και έρχεται.
0: Είχαμε
1: τώρα
0: δει και πέρυσι στην Ινδία, δεν ήταν κάποιες περιοχές, ναι, οι οποίες έδιναν τραγικές θερμοκρασίες, πάνω από 45 βαθμούς,
1: ναι,
0: Κελσίου.
1: Και 50 κάτι έχουν φτάσει θερμοκρασίες,
0: ναι.
1: Τι άλλο έβλεπα, αυτά σε πρώτη φάση νομίζω, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε άλλη.
1: Ξέρεις τι, για τη ζάχαρη έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα έρχεται μια καινούργια μελέτη που λέει ότι η αποχή της,
0: ναι,
1: ναι, μπορεί να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία. Και κυρίως γιατί, λέει, επηρεάζει αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου. Γιατί δεν σ' άρεσε?
0: Ποιο?
1: Αυτό το άρθρο.
0: Κοίταξε, η μελέτη. Εγώ δεν απέχω από τη ζάχαρη.
1: Κανείς. Κάποιοι απέχουν.
0: Κάποιοι απέχουν.
1: Πολύ και κατά κόρο.
0: Άλλοι για λόγους υγείας.

0: άλλοι, γιατί θεωρούν. Έχει ενοχοποιηθεί η αληθινή ζάχαρη, ναι, για πάρα πολλά προβλήματα που προκαλούνται στον οργανισμό. Mm-hmm. Από την παχυσαρκία που είναι το ένα, ναι, από, ναι, αυτά, μέχρι και έως πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι, πάντως αυτή η μελέτη μιλάει για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία του εντέρου και στο μεταβολισμό, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Η απουσία λοιπόν, λέει, της σαχαρόζης σε μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορεί να διαταράξει απροσδόκητα την υγεία του εντέρου και να προάγει τη φλεγμονή και τη μεταβολική δυσλειτουργία. Γεγονός που αναδεικνύει, ναι, ότι η ισορροπημένη διατροφή είναι σημαντικότερη από τη διακοπή της κατανάλωσης ζάχαρης. Εντάξει, να μην είμαστε της υπερβολής.
1: Η γιαγιά μου πάντα έλεγε, και το θυμάμαι σαν χθες, μ' άνοιγε το χέρι και μου έλεγε: «Παιδί μου, ποτέ δεν θα το έχεις ούτε ανοιχτό, την παλάμη, ναι, ούτε κλειστό. Θα το έχεις έτσι. Δηλαδή κουπάκι», ναι, πώς θα το καταλάβουν οι φίλοι μας.
0: Για το τι,
1: για τα πάντα.
0: Για τα πάντα, για το, ναι, πώς θα φας.
1: Για τα πάντα. Ναι.
0: Τώρα, αν το κάνεις κουπάκι και βάζεις, ναι, πούμε, βάζεις ένα κομμάτι γλυκό εδώ μέσα. Όχι, καλά, τι θα τα ανοίξεις. Να έχει χώρο, ρε παιδί μου, να πλουθείς, ναι, το κουπάκι θα χωρέσει. Οπ, να πιάσει.
1: Απ' την άλλη, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να βλάψει τη μνήμη. Άλλο άρθρο αυτό τώρα, έτσι. Το είχαμε δει και στο παρελθόν, που μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία.
0: Γι' αυτό είπαμε. Παν μέτρων
1: άριστον.
0: Τώρα αν το πάτε και με το μέτρο.
1: Πάμε σε βόλτα.
0: Και το μέτρο είναι. Πάμε σε βόλτα. Σε βόλτα θα πάμε, γιατί πέρασε η ώρα. Με πρώτο τραγούδι θα πάμε Κομωτινή για να συναντηθούμε με την Βασιλική Μαχαίρα που μας περιμένει ήδη. Σήμερα από Καβάλα συνεχίζουμε με τον Κώστα.
1: Όχι, σήμερα με τα Σούλα από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, τι έγινε.
0: Δεν ξέρω. Φράκαρε το μηχάνημα.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Λοιπόν, καλοκαιράκι είναι και χαρείτε το, παιδιά.

0: Αυτό είναι το ωραίο μας καλοκαιράκι. Καλημέρα στη Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα στην Ροδόπη, στην Ξάνθη και στη γύρω περιοχή.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ωραία, τι ωραία δροσιστικά τραγουδάκια.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Για βουτιά. Ό,τι πρέπει για βουτιά είναι.
1: Τι να σε πω. Τι να σε πω.
0: Όπου θέλει ο καθής. Όπου μπορεί ο καθής. Τώρα εμείς που έχουμε μακριά τη θάλασσα, να σε κάνα γυαλάκι.
1: Σε κάνα γυαλάκι.
2: Το ξέρεις και σε το γυαλάκι.
0: Η Τασούλα που δεν ήξερε, τη το είχα πει πριν. Πέρσι νομίζω ήταν.
2: Πέρσι,
0: και γυαλάκι. Αυτή νόμιζε βάζουμε το γυαλάκι στο μάτι για να πει.
1: Γιολάκι, ναι.
0: Έτσι, έτσι. Για πες τι έχουμε.
1: Δέστε τώρα, έχουμε κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρεται έτοιμο να διενεργήσει οροθετικό έλεγχο σε χιλιάδες εγωπρόβατα για παράνομους εμβολιασμούς κατά της ευλογιάς. Αυτό αναφέρει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ στο σελίδα Θεσσαλική Γη.
0: Ναι.
1: Εγώ μίλησα χθες με τον συντάκτη, τον Χρήστο τον Αθανασιάδη. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα θέματα του πρωτογενού τομέα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Από την αρχή της χρονιάς, λέει, έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Και από την πλευρά του κυρίου Σχοινά καταβάλλεται προσπάθεια να καθυστερήσει και έχει καθυστερήσει. Βλέπετε, είμαστε στον Ιούνιο, στο να έρθει αυτό το κλιμάκιο. Τώρα, πώς και θα έρθει αυτό το κλιμάκιο, γιατί κάποιος από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Ευλογιάς είπε ότι 1 εκατομμύριο ζώα στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2025 έχουν εμβολιαστεί. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Πήρε αυτή την πληροφορία, την αξιοποίησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να έρθει να κάνει έλεγχο. Λοιπόν, θα κάνει οροθετικό έλεγχο, θα βρει αντισώματα. Πώς βρέθηκαν τα αντισώματα στα ζώα? Αρρώστησαν? Γιατί δεν ενημέρωσε στις αρχές? Σφαγή. Δεν αρρώστησαν? Έκανε το εμβόλιο. Σφαγή. Λοιπόν, μας περιμένει δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Είναι πάντως ένα πολύ μεγάλο θέμα, άσχετα αν δεν παίζει έτσι όπως θα έπρεπε να παίζει. Τώρα, για πρώτη φορά γυναίκα, για πρώτη και μάλιστα από το τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού, η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου της Θράκης. Το λέγαμε αυτό, ότι όλα αυτό έδειχναν. Εξελέγει χθες από το 11μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή ψήφο. Έχουμε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τους αρμοδίους υπουργούς της κυβέρνησης προστασίας του πολίτη, οικονομίας και οικονομικών από τους δύο βουλευτές της Ροδόπης, της Νέας Δημοκρατίας, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη και του Πασόκ Κινάλ, του Ιλχάν Αχμέτ, οι οποίοι υποστηρίζουν το αίτημα των αστυνομικών της περιοχής, όπως αυτό υποβλήθηκε από την ένωσή τους, και έχει να κάνει βέβαια για το γεγονός ότι δεν παίρνουν το επίδομα της παραμεθορίου. Και βέβαια και οι δύο βουλευτές υπογραμμίζουν πως στέκονται κοντά στο δίκαιο αίτημα των αστυνομικών. Έχουμε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Ροδόπης, τον κύριο Σγκούρ Φερχάτ, την επίσκεψη στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ακτινιατρικής, με στόχο την αξιολόγηση και την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής. Μάλιστα έγινε και σύσκεψη. Στην Αθήνα βρέθηκε από τις 8 στις 11 Ιουνίου ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και κοινωνικής οικονομίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Αλέξανδρος Ιωσουφίδης, και είχε συναντήσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής στρατηγικής της περιφέρειας. 2 εκατομμύρια ευρώ για νοικιασμένη ασφάλεια είναι κατασπατάληση από την Περιφερειακή Αρχή, η οποία σκορπά το δημόσιο χρήμα και αρνείται οικονομικότερες λύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της, ο κύριος Στέλιος Ηλιόπουλος. Επίσκεψη πραγματοποίησαν στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης τα μέλη της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια πολύ ωραία δράση που διοργανώνει για 5η συνεχόμενη χρονιά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Η δράση λέγεται Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες τρεις διαδρομές, τρεις Κυριακές. Η πρώτη Κυριακή είναι 21 έκτου πεζοπορία στο Γέρακα. Είναι ένα χωριουδάκι έτσι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ξάνθη. Επίσης Κυριακή 19 εβδόμου πεζοπορία στον Καταράκτη Λιβαδίτη. Υπέροχο, υπέροχο μέρος. Και Κυριακή 13 ενάτου πεζοπορία στην Σταυρούπολη και στο Ιωνικό. Και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευρένου του Δήμου Αρωνίας Απών έχει ως σκοπό την ανάδειξη των εθών και των εθήμων, τη σύσφυξη των σχέσεων σε ένα χωριό το οποίο βεβαίως και αυτό μετράει πάρα πολύ λίγους κατοίκους. Έχουμε λοιπόν εκδηλώσεις οι οποίες ξεκινάνε την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, 21 του Ιούνιου δηλαδή, με διάφορες έτσι, με απαγγελία ποιημάτων, παρουσίαση μελοποιημένων έτσι στίχων, ωραία πράγματα από τους ίδιους τους ανθρώπους.
0: Πολύ ωραία. Βλέπω εδώ και μια ανακοινώθηκε εκεί από την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνίας Κομωτινής, μια φιλανθρωπική συναυλία και έχει ενδιαφέρον, για 1 Ιουλίου βέβαια. Με μπάση και ασπασία στρατηγού στο Μέγαρο. Τώρα γιατί στο Μέγαρο μέσα τέτοιο καιρό, αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι. Προκειμένου να διατεθούν, λέει, τα έσοδα στις φιλανθρωπικές δράσεις της Μητρόπολης Μαρωνίας και Κομωτινής. Μπράβο στην πρωτοβουλία πάντως.
1: Μπράβο τους. Τώρα αυτό γιατί μέσα στο Μέγαρο δεν το...
0: Ναι, εντάξει. Θα το μάθεις και θα μας πεις. Έχει καιρό τότε.
1: Ναι, αλλά... Φαίνεται περίεργο.
0: Ναι, μια τέτοια εποχή, μία Ιουλίου. Ναι.
1: Έχουμε χώρο έτσι ωραίο. Εντάξει, ακριβώς. Δεν είπα εγώ ότι είναι και ποιος ξέρει τι στο Διπεθέ, αλλά στο Διπεθέ, στο θερινό το Διπεθέ είναι ένας χώρος.
0: Πολύ ωραίος κιόλας. Πάρα πολύ ωραίος.
1: Θα έπρεπε να ανακαινηθεί, εννοείται, εντάξει, αλλά είναι εντάξει όμως.
0: Έτσι,
1: δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι. Είναι ένας αξιοπρεπής χώρος, θα λέγαμε, άμα καθαριστεί. Τώρα, μέσα στο Μέγαρο. Μία Ιούλη,
0: μήνα. Ναι, εντάξει.
1: Μήπως
0: okay. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε,
2: καλή
0: Βασιλική.
2: Καλή συνέχεια, Βασιλική.

0: αρχή.
1: Όχι, φτάσαμε και στην Καβάλα, υδρώσαμε λίγο, αλλά φτάσαμε.
2: Φαντάζομαι ότι είναι πιο προχωρημένη ώρα.
1: Τασούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τασούλα.
3: Καλημέρα, συννεφιά έχει σήμερα. Ναι, θα δροσιστούμε νομίζω και λίγο θα βρέξει σε εμάς. Έτσι
1: ναι. Φαίνεται, ναι, προς τα εκεί. Μέχρι κάτι Ροδόπη με το ζόρι θα έρθω, είδα, θα έρθει. Ναι.
3: Πάντως εντάξει, γεγονός είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες μια βροχούλα, μια αστάθεια την παρουσιάζει ο καιρός σχεδόν καθημερινά.
1: Ναι.
3: Και το εντυπωσιακό είναι ότι όταν δεν υπάρχει ο ήλιος, έχει ας πούμε συννεφιά. Είναι και κάπως η θερμοκρασία, ρε παιδί μου, και με το που σκάει μύτη ο ήλιος, ζεσταίνεσαι και λες πω τι είναι αυτό, να πάω σε κάποιο κλιματιστικό, να πάω να κάνω μια βουτιά. Αλλά είναι αυτές οι εναλλαγές πολύ έντονες. Και γιατί είναι και στην ευθεία. Μπορεί να περπατήσει 100 μέτρα, τα πρώτα 50 να είναι με ήλιο, μετά με συννεφιά, μετά με αέρα, μετά φάει και μια βροχή. Είναι περίεργο φέτος το ξεκίνημα έτσι του καλοκαιριού. Αλλά είπαμε το έχουμε ξαναζήσει αυτό το φαινόμενο.
1: Βέβαια, δεν είναι
3: το θυμάμαι,
1: τύπο.
3: Το θυμάμαι.
1: Ναι.
3: Ναι, δεν είναι να μένεις και με το στόμα.
1: Όχι, όχι. Ναι.
3: Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε από εδώ και από
1: πια μια χρονιά δεν θα ξεχάσω που ήταν μέχρι τέτοια εποχή περίπου με κάθε μέρα βροχές και μετά αν ξεκίνησε η ζέστη, δεν σταμάτησε μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Δεν έχει πολλά χρόνια.
2: Δεν θέλω να το σκέφτομαι το σενάριο αυτό.
1: Θες, δεν θες.
2: Ποιος
1: σε ρωτάει.
3: Είναι γεγονός. Τουλάχιστον θα δροσιστούμε πολιτιστικά, με πολλές ωραίες εκδηλώσεις που ετοιμάζονται. Χθες μας τα λέγανε, παρουσιάστηκε το πρωί και το πρόγραμμα των φετινών ελευθερίων. Η πρώτη εκδήλωση ξεκινάει τώρα, την Πέμπτη. Θα είναι με τίτλο «Προσφυγικός ελληνισμός» στην πλατεία Καπνεργάτη και θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις 5 Ιουλίου. Συνδέονται βέβαια και με τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Αποστόλου Παύλου στις 29 Ιουνίου και όπως και σε όλες τις πόλεις βέβαια αποτελούν τα ελευθέρια και ένα σημαντικό ιστορικό φεστιβάλ,
1: έτσι,
3: γιατί μαθαίνουμε και πράγματα. Αν πεις ότι τώρα εγώ παρακολουθώ, πηγαίνω σε εκδηλώσεις, αυτές όλες οι ομιλίες, οι εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, να αναδεικνύουν πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν έτσι την πορεία των πόλεων και είναι πάρα πολύ ωραίες και ουσιαστικές αυτές οι γιορτές. Υπάρχει επίσης σήμερα στις 8 το βράδυ στο κάστρο της Καβάλας η παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου που παρουσιάζει το έργο «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» του Μενέλα Ολουντέμι. Η θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Ρίγα. Στο κάστρο της πόλης είναι πολύ ωραία και να ανεβείς έτσι από γευματάκι για να πιάσεις τη θεσούλα σου, να δεις μια παράσταση στο κάστρο, δεν το συζητώ, κάτω λαμπυρίζει η πόλη, είναι πολύ πολύ όμορφα. Το εισιτήριο κοστίζει εκεί στο ταμείο 13 ευρώ, γιατί αλλιώς αν το έχεις πάρει από προπόληση ή δεν ξέρω και τώρα το πρωί αν μπορείς να τα πάρεις με προπόληση, είναι στα 12 ευρώ. Σήμερα επίσης θα διεξαχθεί και στην χωριστή της Δράμας ο φιλανθρωπικός αγώνας του φιλανθρωπικού σωματείου Άγιος Ιωάννης, ο Λεϊμών, στις 7 το απόγευμα. Μάλιστα, ο αγώνας αυτός συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής φέτος. Υπάρχουν δύο διαδρομές, μία των 5 χιλιόμετρων για ενήλικες δρομής και λάτρεις του τρεξίματος και μία διαδρομή ειδικά διαμορφωμένη, 1 χιλιόμετρο για παιδιά έως 12 ετών. Σε όλους δίνονται, μοιράζονται αναμνηστικά μετάλλια και το ξεχωριστό αυτής της γιορτής, της διοργάνωσης, είναι ότι αντί για χρηματικό αντίτιμο, οι διοργανωτές καλούν τους συμμετέχοντες να προσφέρουν στο σημείο της εκκίνησης ένα πακέτο τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν άμεσα από το φιλανθρωπικό σωματείο για την στήριξη έτσι άπορων οικογενειών της περιοχής και είναι ένας αγώνας που στηρίζει ο κόσμος, αγαπάει πολύ, εντάξει και μόνο ότι 10 χρόνια το κάνουν αυτό, σημαίνει ότι κάτι γίνεται ωραίο και έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Τι άλλο να σας πω, θα έρθει τώρα και στο πλαίσιο των ελευθεριών μία ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων από το Δήμο Καβάλας και το Μουσικό Σχολείο. Θα είναι σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και το Σύλλογο Γονιών και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας και με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής την Κυριακή θα υποδεχθεί η πόλη την Pittsburgh Youth Symphony Orchestra Είναι μία από τις σημαντικότερες και ιστορικότερες νεανικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση. Υπάρχει και η σύμπραξη, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας με την χοροδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και προσδίδει έτσι συναυλία και έντονο παιδαγωγικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Στις 9 το βράδυ θα είναι η εκδήλωση αυτή στο πλαίσιο των Ελευθερίων. Και διδασκαλία της χοροδίας έχει επιμεληθεί η Κωνσταντίνα Κύπρου, είναι εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Το περιμένουν και αυτό, θα είναι μια ωραία στιγμή έτσι και στο Αρχαίο Θέατρο, άλλο σημείο ωραίο που πρέπει να βρεθείς κάποιο βραδάκι για να μυρίσεις όλες αυτές τις μυρωδιές εκεί και να πάρεις την άβρα του σημείου. Και να θυμίσουμε επίσης ότι το Σάββατο στα βράχια της Ρέμβης στη Νέα Ηρακλήσια Καβάλας έχουμε την αναρχητική, από την αναρχητική κοινότητα το δεύτερο κυπέλαιο αναρρίχησης βράχου 2026.
1: Κύπελο, τι λες?
3: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Να έρθω, είμαι πρώτος αυτά.
3: Άστο, άστο, θα βρούμε ένα λουφάκι να ανεβούμε και εμείς να σκαντζαρώσουμε. Εντάξει, υπάρχει αγωνιστικό πνεύμα, υπάρχει δράση, είναι πολύ ωραίο να τους βλέπεις όλους αυτούς να αναρριχώνται και είναι και ένα πολύ όμορφο και σημείο επίσης. Και ένας από τους πιο όμορφους αναρχητικούς προορισμούς εκεί περίπου. Μάλιστα. Της Ηρακλήτης και έχει το ενδιαφέρον του και αυτό.
1: Για αυτούς, για αυτούς που ξέρουν, δεν είναι για καθέναν η αναρρίχηση.
3: Για αυτούς που ξέρουν, που πας. Ναι, κάτσε κάτω και να τους βλέπεις.
2: Σταθερότητα.
3: Ναι, τι να λέμε τώρα. Τούτα παιδιά.
1: Μάλιστα, ωραίο, τα είσαι καλά. Καλημέρα,
3: καλημέρα.

0: Έναν καιρό που ήμουν παιδί, θυμάμαι, περιμέναμε τέτοια εποχή καλοκαίρι να έρθει στο χωριό κινηματογράφος. Ήταν τόσο και φώναζε τώρα από το μεγάφωνο, πάρτε τα σκαμνάκια σας, τα μαξιλάρια σας και ελάτε. Και πηγαίναμε σε μια μεγάλη ευρύ που είχε σε ένα πρόβλημα πάνω εκεί και βλέπαμε κινηματογράφο, ωραιότατα,
1: χαρά. Γινόταν στο σχολείο, οπότε έβγαζαν τα καρεκλάκια από τις αίθουσες.
0: Εντάξει.
1: Τα στρώναν έξω.
0: Και θυμάμαι επίσης κάποιες ταινίες όταν ερχόντουσαν από ιδιώτες και δεν ήταν... του Δήμου, τέλος πάντων, της κοινότητας τότε, που ήταν με εισιτήριο, πληρώναμε 3 δραχμές για να μπούμε και βάζανε γύρω-γύρω, πώς το λένε, πανιά.
1: Κλείνανε το χείλη.
0: Ναι, βέβαια, ναι, κλείνανε. Και η προβολή στον τοίχο, βέβαια. Άμα ήσουν λίγο μακριά, έβλεπε κανονικά. Αλλά
1: λαφραίει γύρω-γύρω.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Ναι. Χρυσούλα, καλημέρα. Τα πρόλαβε εσύ αυτά, μπα, μωρό είσαι ακόμα.
2: Συνεχίζω,
0: εγώ
2: ακούω, σαν
0: να
2: ακούω τον
1: παππού
2: να κάθεται.
0: Ναι.
1: Επίτες, ξέρεις,
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Όχι, δεν τα
0: θυμάμαι.
2: Ότι και με πληγώνει λίγο, για να πω την αλήθεια, η ορεστιάδα που είχε κάποτε, θερινό.
0: Την αυλή, την αυλή των ονείρων.
2: Ναι, την αυλή. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχει φτάσει να μιλάμε για πόλεις, δηλαδή, που έχουν θερινούς κινηματογράφους. Είναι πάρα πολύ τυχερή. Λοιπόν, πάλι καλά δεν ξεκινάω. Έχουμε το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος των Ελτά Τυχερού. Αυτό πλέον γνωστό.
0: Να σου πω, εντάξει, το περιμέναμε νομίζω αυτό. Έτσι,
2: ναι, δεν είναι. Ναι. Γνωστοποιήθηκε απλά και επίσημα παρά τις πάρα πολλές αντιδράσεις που υπήρξαν στο Δήμο Σουφλίου από τη Διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα οποία ελληνικά ταχυδρομεία ανοίγουν και τη διαδικασία τώρα για τη δημιουργία post-corner στην περιοχή. Δηλαδή θα κάνουν συνεργασία με κάποια από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και θα λειτουργήσουν μέσα σε αυτές ως σημείο ταχυδρομικής εξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα να γίνουν συνεργάτες στον ΕΛΤΑ θα πρέπει να διαθέτουν προφανώς τον κατάλληλο χώρο για να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο πρακτόρευσης παράλληλα με την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα. Τι θα παράσχουν τα ΕΛΤΑ σε όποιον συνεργάτη επιλεγεί, τον απαραίτητο γραφειακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μια οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ από την έναρξη λειτουργίας του πρακτορείου και για 6 μήνες, λέει. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα, άμα θέλουν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση συνεργασίας, θα πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία του Δήμου Σουφλίου. Αυτά για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Εχθές σας έλεγα για ένα βραβείο που πήρε το βορειότερο σχολείο της χώρας, το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων.
0: Ναι.
2: Και συγκεκριμένα το βραβείο που πήρε το Χάλκινο Μετάλλιο στα Education Leaders Awards 2026. Τι κάνανε εκεί τώρα τα παιδιά? Φτιάξαν ένα θερμοκήπιο με λαχανικά ουσιαστικά, τα καλλιέργησαν, τα φρόντισαν, είχαν τη δική τους παραγωγή. Και αυτό είχε ξεκινήσει, γιατί μιλήσαμε χθες με τον διευθυντή του σχολείου. Είχε ξεκινήσει σαν ιδέα πριν από 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Έφτασε τελικά να αναπτύσσεται με πολύ αγάπη από τα παιδιά, να μετατρέπεται σε συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, να φέρνει αυτή τη διάκριση. Και αυτή η διάκριση προφανώς έφερε πολύ μεγάλη χαρά και στα παιδάκια, στους μαθητές. Να πούμε ότι το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων, μέχρι και τη φετινή σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε, λειτουργούσε ως πενταθέσιο. Του έλειπε δηλαδή μόνο η β' τάξη, γιατί δεν είχε παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Από του χρόνου θα είναι τετραθέσιο. Mm-hmm. Γιατί εκτός από αυτό το κενό της μίας τάξης, που φέτος ήταν Δευτέρα, του χρόνου μεταφέρεται στη γάμα που δεν έχει παιδιά,
0: mm-hmm.
2: δεν θα έχει ούτε αυτόνομη πρώτη τάξη. Το μοναδικό πρωτάκι που έχει εγγραφεί ως τώρα, σε αυτό το σχολείο, θα κάνει συνδιδασκαλία με τη Δευτέρα τάξη.
0: Μάλιστα.
2: Το Δημοτικό Σχολείο των Δικαίων λειτουργούσε με 37 μαθητές μέχρι φέτος. Αποφύτησαν οι 12, ήταν τις 6 τάξεις, φεύγουν για το γυμνάσιο. Και δεδομένης της μίας και μοναδικής εγγραφής που σας είπα στην πρώτη τάξη, ίσως και με κάποιες ελάχιστες προσθήκες που πιθανόν θα γίνουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άμα κάτσουμε να βγάλουμε μια σούμα, από το σχολικό έτος 2026-2027 ο αριθμός των μαθητών αυτού του σχολείου δεν θα ξεπερνά τα 28 παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δεν έχουμε να σχολιάσουμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Πάνω.
2: Ναι. Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Η ίδρυση του οποίου, σας το έλεγα προχθές, επισημοποιήθηκε με τη δημοσίευσή της και σε ΦΕΤ.
0: Το περιμέναμε λίγα χρόνια, αλλά έγινε τελικά πραγματικότητα. Ναι.
2: Είναι προγραμματισμένη αυτή η εκδήλωση λοιπόν για τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Θα είναι εκεί παρούσα και η διευθύντρια της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας, η κυρία Πλακωτή, η οποία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία του σχολείου, για το πρόγραμμα σπουδών, για την διαδικασία φοίτησης.
0: Ποιος μπορεί να φοιτήσει.
2: Όλες οι απορίες θα λυθούν. Και αυτή η εκδήλωση προφανώς απευθύνεται σε γονείς και δαιμόνες και παιδιά που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο μουσικό γυμνάσιο και στην πρώτη του τάξη, που θα λειτουργήσει από το νέο σχολικό έτος. Τώρα, το δεύτερο γυμνάσιο και το πρώτο Γενικό Λύκειο της Αλεξανδρούπολης είναι στη λίστα των 238 σχολείων της χώρας που θα ανακαινιστούν από τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι παρεμβάσεις που γίνονται και αφορούν αναβαθμίσεις σε υποδομές υγιεινής, τουαλέτες δηλαδή, μονώσεις, επισκευές κεραμοσκεπών, στεγανώσεις και γενικότερες εργασίες συντήρησης. Όλα αυτά γίνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού, εξασφαλισμένα από ό,τι μας λένε, για να μην χρειαστεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να υπάρξει κάποια επιβάρυνση στη λειτουργία των σχολείων. Αυτός ο προϋπολογισμός για τη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι 100 εκατομμύρια, τα οποία όπως και την προηγούμενη φορά, δηλαδή στην πρώτη φάση του προγράμματος, έρχονται ως δωρεά από τις 4 συστημικές τράπεζες μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παιδιά, πάνω από 16.000 άτομα υπολογίζεται ότι μπαίνουν στην Ελλάδα κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο από το Τελωνείο των Κήπων.
0: 16.000, 5.000 την ημέρα τουλάχιστον.
2: 5.500 περίπου την ημέρα μπαίνουν μέσα σε αυτό το τριήμερο.
0: Μόνο από τους Κήπους.
2: Μόνο από τους
0: Κήπους.
2: Αυτό το είπε ο διευθυντής του Τελωνείου των Κήπων, μιλώντας στην Ετωριστιάδας. Και ο ίδιος είπε ότι ήδη η κίνηση είναι πάρα πολύ υψηλή. Με αυτόν τον τρόπο και με τους αριθμούς που καταγράφονται, η Κήπη είναι το δεύτερο μεγαλύτερο τελωνείο της χώρας σε ημερήσιες εισόδους. Και άντε καλά 5.500 την ημέρα για τα τριήμερα Παρασκευή, Σαββάτου, Κυριακή, έχουμε όμως και 1.800 περίπου άτομα την ημέρα που μπαίνουν τις υπόλοιπες μέρες.
0: Βέβαια.
2: Και αυτή η κατάσταση θα επιβαρυνθεί σημαντικά από την 1η Ιουλίου. Είναι αυτό που παρατηρούμε όλοι κάθε χρόνο και στις Καστανιές γίνεται το ίδιο. Είναι οι μαζικές διελεύσεις των Τούρκων μεταναστών που ζουν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τέλος πάντων και σε όποια άλλη χώρα της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι όταν παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες για να πάνε στην πατρίδα τους, περνάνε από τα τελωνεία μας. Οπότε έχουμε δει όλες αυτές τις ατελείωτες ουρές που ακόμα και στις Καστανιές, μέχρι την έξοδο του χωριού είναι γεμάτα αυτοκίνητα που περιμένουν να περάσουν από το τελωνείο. Θα είναι δύσκολη η κατάσταση.
0: Αυτό συμβαίνει κυρίως προς τα μέσα Ιουλίου, τότε δεν είναι, μέχρι και 15 Αυγούστου.
2: Γι' αυτό λέει συνήθως. Από την 1η Ιουλίου και μετά. Αναλόγως τώρα θα έχει κατά περιόδους,
0: εντάξει,
2: θα είναι μαζικά τα κύματα που θα φτάνουν.
0: Είναι που είναι πρόβλημα, δηλαδή αυτές οι ουράς σχηματίζονται σχεδόν καθημερινά και στις Καστανές. Οπότε
2: ξέρουμε όλοι τι γίνεται εκείνες τις περιόδους. Τώρα, 5 στάσεις στον Εύρο θα κάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Universal. Είναι αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών. Ξεκινάει σήμερα από το Σουφλί. Υλοποιείται το πρόγραμμα αυτό μέσα από βιωματικά εργαστήρια, παρατηρήσεις του νυχτερινού ουρανού, διαδραστικές παρουσιάσεις και διάφορες δράσεις που εκλαϊκεύουν την επιστήμη και για μικρούς και για μεγάλους. Δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά. Η έναρξη λοιπόν θα γίνει σήμερα από τους χώρους του Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου. Αύριο, 5η, μεταφέρεται στον χώρο έξω από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυπρίνου. Την Παρασκευή 19 του μήνα συνεχίζεται στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ερεστιάδας. Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 του μήνα οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αλεξανδρούπολη, την πρώτη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, στην πρώην Παλαιά Τράπεζα της Ελλάδος. Και μετά θα πάνε σε ένα σχολείο, μισό λεπτάκι να δω ποιο είναι, το τρίτο γυμνάσιο. Ναι, το τρίτο γυμνάσιο. Και ο τελευταίος σταθμός θα είναι η Σαμοθράκη τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο χώρο του ΓΕΛ της Σαμοθράκης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις. Θα γίνουν παιδικά εργαστήρια, επιστημονικές ομιλίες από αστροφυσικούς του Εθνικού Αστρονοσκοπείου Αθηνών, αστροπαρατηρήσεις με τηλεσκόπια, δράσεις ουρανογραφίας. Και προφανώς απευθύνεται και σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς και σε οικογένειες και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει λίγο καλύτερα τον κόσμο της αστρονομίας και της διαστημικής εξερεύνησης. Για τους φίλους της ΑΕΚ, και με αυτό θα κλείσω, το κύπελο που κατέκτησε η ομάδα τους, το τρόπαιο του πρωταθλήματος 2025-2026, θα έρθει ο Ρεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Έχει ανακοινωθεί επίσημα αυτή η περιοδία. Θα πάει σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στον Εύρο είναι Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη. Το ανακοίνωσε επίσημα η ομάδα. Και να σας πω ότι στην Ορεστιάδα θα βρίσκεται στις 7 Ιουλίου και στις 8 Ιουλίου θα είναι στην Αλεξανδρούπολη. Είναι αυτό το γνωστό που τοποθετείται το κύπελλο σε ένα σημείο, τέλος πάντων, που μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι και να πάνε να φωτογραφηθούν ουσιαστικά οι οπαδοί δίπλα στο κύπελλο. Ναι. Τώρα για τις ώρες και τα σημεία που ακριβώς θα βρίσκεται αυτό το τρόπαιο και στις δύο πόλεις, αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό. Προφανώς θα συνεννοηθούν και με τους τοπικούς συνδέσμους της Origin 21 για να το ανακοινώσουν και επίσημα που ακριβώς θα βρίσκεται. Είναι για τον Ιούλιο, ξαναλέω, 7 και 8 του Ιούλη.
0: Αυτά. Μάλιστα, είναι, ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλή.
2: Άντε, καλή
1: σε ευχαριστούμε μέρα. Πολύ.
0: Yeah.

0: Τι ωραία φωνή ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Λοιπόν, είναι το καινούριο τραγούδι με τον Βαγγέλη Μαχαίρα εδώ και την Καλλιό Πισέλα. Και είμαστε σέρες τώρα. Εκεί μας περιμένει έτσι επίμονα και είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Η Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Και με χαρά.
0: Και με χαρά, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε σήμερα?
2: Πώς είστε?
1: Καλά, πολύ καλά.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Χθες είχαμε συννεφιά.
0: Ναι, σήμερα έχετε βροχή.
2: Είχαμε και βροχή
1: χθες.
2: Ναι, προς βραδάκι. Σήμερα έδινε συννεφιά με βροχή. Ξυπνήσαμε με ήλιο. Και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα κυλήσει η μέρα. Δηλαδή φτάνει πια με τις βροχές, με τα μπουμπονιτά και με το συννεφιασμένο καιρό.
0: Ναι.
2: Θέλουμε καλοκαίρι, θέλουμε ζέστη. Ο Ιούνιος βέβαια εδώ, δεν ξέρω εκεί στην περιοχή πώς είναι, φημίζεται για τα μπουρίνια του, τις χαλαζοπτώσεις. Θυμάμαι έναν Ιούνιο που είχαμε επί μια μισή εβδομάδα κάθε μέρα βροχή και μπόρα.
0: Ναι.
2: Αυτό
0: πέρα... θυμόμουν και εγώ πριν, δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά που πήγε δηλαδή, ναι, μέχρι τα μέσα λίγο παραπάνω Ιουνίου και μετά πάρτα, λίζε και κάντα κορνίζα.
2: Και θέλω να σας πω όμως ότι αυτό, πέρα το γεγονός ότι μας στερεί ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού,
0: ναι,
2: έχει και επιπτώσεις.
0: Δεν έχει.
2: Λυγητές, οπροφόρα, δέντρα, κεράσια, μεγάλες καταστροφές.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι.
2: Χαλαζαπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι, δηλαδή είναι, λέω, καιρού και έχουν υποστεί κατά καιρούς πολλές καταστροφές. Και όση και να είναι η αποζημίωση και όταν δίνεται από τη ζημιά κέρδος δεν έχει ποτέ.
1: Έτσι, αυτά.
2: Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι μπορεί να κατσουφιάζει ο καιρός, να μας κάνει τερτύπια, αλλά δεν θα έχουμε χαλαζοπτώσεις.
0: Έτσι.
2: Και τις συμπεριφορές. Τώρα, σήμερα, με συγχωρείτε, σήμερα ο λαιμός δεν είναι πολύ καλά.
0: Εντάξει.
2: Σήμερα λοιπόν, όσον αφορά την ισογραφία, έχουμε μία ανακοίνωση καταγγελία από την Ελμέσερον, όπου μέσω αυτής εκφράζεται ο προβληματισμός και η ανησυχία σχετικά με την προθεσμή επιλογή συγγραμμάτων στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου και ζητούν παράταση της διαδικασίας έως το φθινόπωρο. Σε αυτή την ανακοίνωση καταγγελία προς τα σχολεία, η οποία κοινοποιείται όμως και στο Υπουργείο Παιδείας και σε κάθε αρμόδιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ κάνει λόγο για σφιχτικές προθεσμίες, καθώς η καταληκτική ημερομηνία επιλογής συγγραμμάτων έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου αυτού του έτους και υποστηρίζει η ΕΛΜΕΣ ότι η καταληκτική ημερομηνία δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς, καθώς συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων και με πλήθος κρίσιμων υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Πάμε σε μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική διαδραστική διάλεξη με θέμα κακοποίηση ηλικιωμένων, η αθέατη πλευρά της τρίτης ηλικίας. Διοργανώνεται από το Δήμο Σερών, από το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού, συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας Κηφή και το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η διάλεξη πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 στο κτίριο της πρώην ΔΕΠΚΑ. Σας είχα πει ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με τηλεφωνικές απάτες ή απόπειρες. Έτσι λοιπόν, δράση ανέλαβε η αστυνομική διεύθυνση συνεργασία με το Δήμο. Γίνονται διαλέξεις, επαφές, συναντήσεις με ανθρώπους, κοινότητες σε όλο τον νομό Σερών, προκειμένου να ενημερωθούν και να έχουν τα μάτια τους 14, γιατί τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ συχνά. Σήμερα, Τετάρτη, θα υπάρχει ενημέρωση στο Λευκώνα στις 11 το πρωί από τις κοινότητες. Τον Τάκη Χατζόπουλο, νομίζω όλοι το γνωρίζουμε, το σπουδαίο με το παρασκήνιο. Τη μνήμη λοιπόν και το πολύ σχηδές έργο του σπουδαίου Σεραίου σκηνοθέτη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές του ελληνικού ντοκιμαντέρ, τιμά ο Δήμος και το ΔΠΘ. Έτσι λοιπόν αύριο στις 9 θα πραγματοποιηθεί ένα ειδικό αφιέρωμα στο πλαίσιο των επιτυχιακών εκδηλώσεων Ελευθερία 2026 στο αίθριο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Με το αφιέρωμα αυτό ουσιαστικά ο Δήμος αποτείει φόρο τιμής στο σπουδαίο δημιουργό που με το έργο του, το ήθος και την αγάπη του για τον τόπο άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του. Κάλεσμα τώρα για συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία τη σπουδαία πράξη ανθρωπιάς απευθύνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων για σήμερα από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομία Σερών. Θα σας πω τώρα για το 16ο χορευτικό πανόραμα που διοργανώνει ο Λογραφικός Όμιλος Βλάχου και Φίλων Λαϊλιάς, μια μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Ελλάδα από άκρη σ' άκρη». Πρόκειται για ένα μουσικό και χορευτικό σεριάνι στην Ελλάδα. Σήμερα Τετάρτη πρόκειται να γίνει, 8.30 ώρα το βράδυ, στον Αύριο Χώρο του 5ου Λυκείου Σερών. Τώρα δεν ξέρω πώς να σου το περιγράψω. 150 παιδιά και ενήλικες μέλη του ομίλου.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να είναι βλάχιστη καταγωγή ή οτιδήποτε άλλο, μπορούν να έρθουν και πηγαίνουν και γίνονται άπειροι κύκλοι χορού. Η εικόνα είναι πραγματικά...
0: Ναι, θα είναι εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο. Ναι.
2: Οι άνθρωποι διασκεδάζουν, απλώνουν τα χέρια, ενώνονται, χορεύουν, διασκεδάζουν και ξαναγυρίζουμε... Θα μου επιτρέψετε τη φράση εργοστασιακές ρυθμίσεις για να είμαστε πιο ανθρώπινοι, πιο χαλαροί και πιο γλυκείς.
0: Ναι.
2: Στο δεύτερο αστικό πανηγύρι με τραγούδια και χορούς από όλη την Ελλάδα που διοργανώνει το εργαστήριο λογογραφικών μελετών «Ο Πύρος»,
0: ναι,
2: 8.30 ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Εδώ πια επίσης έχουμε ένα κάλεσμα για ένα αντάμωμα μουσικό και χορευτικό. Τη μουσική κάλυψη αναλαμβάνουν το μουσικό σχήμα οι πυροτέχνες και ο Νίκος Παπαδημητρίου. Στηρίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Σερών.
0: Ναι.
2: Και είναι ένα κάλεσμα επίσης για μια μεγάλη γιορτή. Έχουμε μία ακόμη συναυλία και με αυτή θα σας αποχαιρετήσω. Είναι η δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει ο Σύλλογος Γιορτής Τέχνης, συμμετέχοντας στα Ελευθέρια, που διοργανώνει ο Δήμος και το ΔΠΘ με τη μουσική παράσταση Μουσικό Ταξίδι 2026. Η συναυλία απόψε το βράδυ στις 9 στην μικρή πλατεία στο Κατακουνόζι, όπου τα μέλη του μουσικού συνόλου Καντάρε θα αναδείξουν με τον ιδιαίτερο και πολύ ωραίο τρόπο τους επιλεγμένα τραγούδια από το έντεχνο ελληνικό ρεπερτόριο, με είσοδο βεβαίως δωρεάν, και η ανταπόκριση του κόσμου στην πρώτη συναυλία ήταν πολύ μεγάλη και σίγουρα θα είναι και στη δεύτερη.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες από τις Σέρες.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Τώρα δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Γρήγορα, γρήγορα. Εθνική γιορτή στην Ισλανδία για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944, σαν σήμερα.
1: Και τι άλλο έχουμε. Πίσω στο 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Η βάση του τώρα μουσείου δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι. 1937, ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σίκου III κατηγορείται ως άθεος για την μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
1: Το 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μομπαρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας, σαν σήμερα το 1964, και έγινε χαμός.
1: Το 1972, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει τα αποτελέσματα ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974.
0: Μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών που σημειώθηκαν σαν σήμερα το 2012, Κυριακή ήταν, αν θυμάστε, με τη Νέα Δημοκρατία στο 29,9, τον ΣΥΡΙΖΑ 26,8 και τα λοιπά.
1: Το 1898 γεννιέται ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ, ο Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας, αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60 όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης.
0: Ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε την έρευνά του για το γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτήριων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία, αν ζούσε θα είχε σήμερα γενέθλια, καθώς είχε γεννηθεί το 1920.
1: Το 1936 γεννήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Ken Loach.
0: Ο Τόμας Κούν, ο Αμερικανός φιλόσοφος, επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων», πεθαίνει σαν σήμερα το 1996.
1: Το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Τζιαν Φράνκο Φεραίο, Ιταλός μόδιστρος.
0: Και ο Στέλιος Βαβακάρης, που πεθαίνει σαν σήμερα το 2019, ο δεξιοτέχνης, λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Επίσης και η Ρίτα Μπατζή έφυγε σαν σήμερα, η σπουδαία αυτή μικροτησιάτισσα τραγουδίστρια του ρεμπέτικου.
1: Ήταν το 1969.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Το. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την ναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προς της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 5% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Δύο μέρες δεν ήμασταν κοντά σας, γιατί υπήρξε έτσι μία άδεια στη εξέλιξη. Τώρα θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε καθημερινά. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην τεχνική επιμέλεια ο Μάκης Μητάκος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε το 2510 24 25 49.

Πριν να περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποια από τα νέα της Καβάλας και της Δράμας. Εκείνες τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε με τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Δράμα. Συνεχώς νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Η 45χρονη που δολοφονήθηκε από τον 50χρονο σύζυγό της φαίνεται να δέχτηκε 7 μαχαιριές, η μία από αυτή στην καρδιά. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στο Νευροκόπη, στις 11 το πρωί, και τραγικές φιγούρες βέβαια τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους. Από εκεί και πέρα, ερχόμενοι στην Καβάλα, να πούμε πως το ζήτημα της παραχώρησης του όρμου της Παναγίας Καβάλας τέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω επίκαιρης ερώτησης και απάντησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Απαντώντας, ο υφυπουργός του Υπουργείου, κ. Στέφανος Γκίκας, επεσήμανε ότι κάθε σχεδιασμός ή παρέμβαση εντός της ζώνης λιμένα οφείλει να συνάδει με το εγκεκριμένο master plan και να προηγούνται οι αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Διευκρίνησε ότι το αίτημα του οργανισμού λιμένους βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η τελική θέση του. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, επιμένοντας την ουσιαστική προστασία του όρμου της Παναγίας και στο ήπιο εξοραϊσμό της, χωρίς εμπαρευματοποίηση προς όφελος και χρήση όλων των πολιτών, δηλώνει σχετικά ο Σύλλογος Λιουμένων Παναγίας στο Μονόπετρο, τονίζοντας πως όταν οι πολίτες διεκδικούν και επιμένουν, τα τοπικά ζητήματα πάβουν να είναι τοπικά και γίνονται υπόθεση της ίδιας της πολιτείας. Μένοντας στην Καβάλα, να πούμε πως χθες το πρωί παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των φετινών ελευθερίων. Η πρώτη εκδήλωση θα ξεκινήσει, θα γίνει αύριο στην πλατεία Καπνεργάτη με τον τίτλο «Προσφυγικός Ελληνισμός», και η τελευταία την Κυριακή 5 Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη με το ρεσιτάλ φλάουτου της Μυρτούς Ερίκογλου. Οι εκδηλώσεις συνδέονται με τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης Αποστόλου Παύλου και φέτος θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ενώ τα ελευθέρια αποτελούν ένα σημαντικό ιστορικό φεστιβάλ για την περιοχή της Καβάλας, καθώς μέσα από τις ομιλίες, τις εκθέσεις και τις μουσικές εκδηλώσεις αναδεικνύονται πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν την πορεία της το τελευταίο αιώνα. Να πάμε και στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. Έχει ανακοινώσει ο Δήμος την έναρξη του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης για το 2026. Θα πραγματοποιηθεί στο υδάτινο πάρκο Ποσειδόνιο της Προσοτσάνης και τα έξοδα της μεταφοράς και της εισόδου των παιδιών που θα δηλώσουν συμμετοχή θα καλυφθούν από το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. Στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης δίνεται να συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών, είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2011 έως το 2020. Μία στάση και στο Δήμο Δοξάτου. Χθες ξεκίνησαν οι μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Οι στηρώσεις διοργανώνονται για τέταρτη χρονιά, θα ολοκληρωθούν στις 27 Ιουνίου, γίνονται στο καταφύγιο του Φιλοζωικού Συλλόγου στα Κύρια. Εάν τώρα κάποιος ενδιαφέρεται, οι δηλώσεις συμμετοχής είναι σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται καθημερινά 8 το πρωί με 11.30 στο τηλέφωνο 2521-351-760. Με τη συγκεκριμένη δράση έχουν στηρωθεί αυτές τις 4 φορές 840 περίπου ζώα και η εκτίμηση είναι ότι αυτή τη φορά θα στηρωθούν περίπου 300.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα θα είναι, κυρίες και κύριοι, ο υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαίδευσης Καβάλας, ο κύριος Νίκος Δοξάκης. Έχουμε πολλά να πούμε για το πώς κύλησε η φετινή χρονιά και η εκπαιδευτική δράση του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δοξάκη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Κρητικού. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καλά, κύλησε η χρονιά, άλλη μια χρονιά. Πάρα πολύ πλούσια η εκπαιδευτική δράση του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ Καβάλας. Διάβαζα έναν απολογισμό που δημοσιεύθηκε έτσι πρόσφατα και μόνο 2.100 είναι οι μαθητές στους νομούς Καβάλας και Δράμας που έχουν γνωρίσει από το ΕΚΑΒ την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Για να, αν βάλουμε τώρα και προσθέσουμε και τους φορείς και τα νοσοκομεία, καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει και φέτος πάνω σε αυτή τη δράση του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ. Θέλω αρχικά να μας πείτε για το κόσμο, έτσι, τι περιλαμβάνει αυτή η δράση, τι έχει γίνει, και να μας πείτε επίσης και για τα άτομα που έχουν εκπαιδευτεί, ποιος είναι ο στόχος και τι έχει συμβεί.
1: Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την ενημέρωση γύρω από τις πρώτες βοήθειες και πιο συγκεκριμένα είναι η εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, η οποία εκπαίδευση ξεκινάει από την αναγνώριση. Να αναγνωρίζουν πότε ένας άνθρωπος έχει υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή και τι πρέπει να κάνουμε από εκεί και ύστερα. Που τα βήματα είναι συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναζωογόνησης και υπό τις, επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, το οποίο υπάρχει, είναι τυποποιημένη η εκπαίδευση που έχουμε. Αυτή είναι η εκπαίδευση που είναι προς πολίτες, διαρκεί γύρω στις 5 ώρες, 5-45 λεπτά είναι, και είναι τυποποιημένη πάνω στο πρωτόκολλο της ΚΑΡΠ, η οποία εφαρμόζεται παγκοσμίως. Αυτό το πρωτόκολλο που εφαρμόζουμε στη χώρα μας είναι ευρωπαϊκό και το ευρωπαϊκό έχει ευθυγραμμιστεί πλέον σε όλο τον κόσμο και είναι ίδιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Για το ενδιαφέρον που δείχνει ο κόσμος, να μας πείτε, και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι μαθητές σε αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις που γίνονται κάθε χρονιά, αλλά νομίζω έχει γίνει και ένα ιδιαίτερο άνοιγμα τα τελευταία χρόνια και ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος, θέλει να μάθει.
1: Ναι, όντως αυτό ισχύει. Ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, θέλει να μάθει, αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των δεξιοτήτων αυτών. Είναι μια δεξιότητα που είναι πολύ απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η αλυσίδα επιβίωσης, η οποία αλυσίδα επιβίωσης, η αλυσίδα της ζωής, ας πούμε, δηλαδή, αλλιώς, η οποία συμβάλλει πάρα καταλυτικά στην ολοκλήρωσή της, γιατί η αλυσίδα για να λειτουργήσει πρέπει κάθε κρίκος να είναι άρρηκτα συνδεμένος μεταξύ του. Οπότε οι κρίκοι πρώτοι, οι οποίοι αφορούν στην αναγνώριση του προβλήματος, του επεισοδίου, όπως και να το πούμε, είναι ο πρώτος ανταποκριτής, ο πρώτος ανταποκριτής είναι ο παρόντας άνθρωπος που είναι δίπλα σαν τον Πάσχων. Δηλαδή ο συνάνθρωπος, ο συγγενής, ο συνεργάτης, αυτός που περνάει τυχαία από μπροστά, τέλος πάντων. Αυτός θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, ώστε μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, εμείς, η υπηρεσία, η προνοσοκομιακή φροντίδα, να μπορεί να γίνεται κάτι σε αυτόν τον ασθενή. Να μην τον κοιτάμε από πάνω με σταυρωμένα χέρια, αν μπορεί και αγχωμένη. Γιατί αν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε, να αντιδράσουμε και να μην περιμένουμε μέσα στο άγχος πότε θα έρθει το ΕΚΑΒ, γιατί άργησε, που δεν αργεί, το άγχος είναι. Όχι ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι αργούμε, αλλά ότι το άγχος του δημιουργεί αυτή η υπερσπονή και η αναμονή, δημιουργεί αυτό το συνέστημα. Και έτσι ολοκληρωθεί η αλυσίδα επιβίωσης και θα έχουμε το ευχάριστο αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να επανέλθει, να αντιμετωπιστεί σωστά στο νοσοκομείο, να επανέλθει και να επιστρέψει πίσω στην κανονική του ζωή.
0: Η χρονιά, κύριε Δοξάκη, πόσο κύλησε, ποιοι φορείς εκπαιδεύτηκαν? Διάβασα, έγινε και ιδιαίτερη δράση στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας αυτό το διάστημα. Σε ποιους πήγατε?
1: Η δράση του ΕΚΑΒ, όπως είπατε πριν, είναι εδώ και χρόνια μετά το COVID ξαναενεργοποιήθηκε η εκπαίδευση, γιατί τότε είχαμε λίγο αναστείλει τις εκπαιδεύσεις μας. Έχουμε εφαρμόσει, πηγαίναμε έτσι και αλλιώς σε σχολεία, αλλά μεμονωμένα. Το αμέσως είναι αυτό που είπατε και αρχικά, ότι εκπαιδεύσαμε τους μαθητές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί ανταποκριτές σε αυτό, και έτσι και αλλιώς η γνώση ξεκινάει από τα σχολεία, η εκπαίδευση, η αρχική. Οπότε είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι δεξιότητες. Στη συνέχεια επεκταθήκαμε με μια συνεργασία που έχουμε εδώ και 2 χρόνια, βέβαια αυτό συμβαίνει, και ολοκληρώθηκε, ότι ο αριθμός του προσωπικού των νοσοκομείων είναι τεράστιος. Οπότε μέσα σε 2 χρόνια, με συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του νοσοκομείου Καβάλας, με το οποίο διατηρούμε μια πολύ καλή συνεργασία, εφαρμόσαμε τις νέες δεξιότητες και θυμηθήκαμε πάνω στην εφαρμογή των προπλασμάτων τις δεξιότητες αυτές. Γιατί όλοι οι επαγγελματίες υγείας, όλοι γενικότερα σε όλα τα επαγγέλματα, οι δεξιότητες που γνωρίζουμε και τις έχουμε αποκτήσει, θα πρέπει να ανανεώνονται, να εφαρμόζονται ξανά, να ξαναμπαίνουν μέσα στην τροχιά τη σωστή. Οπότε η επικαιροποίηση των γνώσεων είναι πολύ σημαντική ακόμη και στους επαγγελματίες υγείας.
0: Για τον κόσμο που μας ακούει και ίσως δεν έχει έρθει σε επικοινωνία με τον ΕΚΑΒ Καβάλας, ενδιαφέρεται για αυτή την εκπαίδευση, πώς θα πρέπει να επικοινωνήσει, ποια τα βήματα που πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να το κάνει από Σεπτέμβριο, μπορεί και τώρα το καλοκαίρι, αν είναι έτσι κάποιος χώρος εργασίας, κάποια ομάδα ίσως ανθρώπων που θέλει να εκπαιδευτεί?
1: Μπορεί αρχικά να πούμε ότι το καλοκαίρι, λόγω αυξημένου φόρτου εργασιών και γενικότερα το ΕΚΑΒ λειτουργεί σαν ενιαία μονάδα σε όλη την επικράτεια και σαν χώρα που είμαστε τουριστικοί, αναστέλνουμε τις εκπαιδευτικές δράσεις τους θερινούς μήνες. Από το Σεπτέμβριο και μετά, όταν ενεργοποιηθεί πάλι η εκπαιδευτική περίοδος, βέβαια οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και πιο πριν, μπορεί να απευθυνθεί είτε απευθείας στο ΕΚΑΒ, κάποιος μεμονωμένος πολίτης, στέλνοντας ένα email, αν μπει στη σελίδα του ecav.gr, εκπαίδευση, και στην ενότητα εκπαίδευση κοινωνικών ομάδων, μπορεί να βρει αίτηση και τα στοιχεία επικοινωνίας για τα αρμόδια τμήματα της εκπαίδευσης δηλαδή, και να κάνει αίτηση για να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα καρδιοδραστικής αναγωγής, σε ένα σεμινάριο. Είτε είναι μεμονωμένος πολίτης, είναι μια ομάδα, που υπάρχει μια ομάδα 10, 20, 30 ατόμων, ό,τι είναι. Είτε είναι, γιατί έχουμε εκπαιδεύσει και συλλόγους πολιτιστικούς, έχουμε εκπαιδεύσει συλλόγους εργαζομένων, έχουμε εκπαιδεύσει πυροσβεστικές υπηρεσίες ανά την περιοχή, αστυνομία, το αεροδρόμιο, επιχειρήσεις που επιβάλλεται τώρα με την νέα νομοθεσία. Όποιος θέλει να εκπαιδευτεί, έχει την πρόσβαση, βρίσκει επικοινωνία. Δεν είναι δύσκολο να βρεθούν τα τηλέφωνα του ΕΚΑΒ. Πλέον, αναζητώντας το Google, μπορούμε να βρούμε τα πάντα και να έχουμε επικοινωνία με το τοπικό, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο στην Καβάλα, να είναι και άλλοι. Υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά για την Καβάλα, να το προκρινόμαστε με τον τρόπο που αναφέρατε.
0: Είστε ικανοποιημένος, κύριε Δοξάκη, με όλο αυτό το αποτέλεσμα? Ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια εδώ στην περιοχή. Δεν ξέρω τι σκοπεύετε, ποιος ο στόχος για τη συνέχεια, ποιος είναι?
1: Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τους πρώτους ανταποκριτές, να μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί, να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Γιατί το πρώτο στάδιο της αντιμετώπισης κάθε περιστατικού είναι η πρόληψη. Και η πρόληψη, η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται στην πρόληψη. Να είμαστε έτοιμοι, να μάθουμε, να αναγνωρίζουμε, γιατί πλέον τα μέσα έχουν αυξηθεί, η τεχνολογία μας βοηθάει να έρθουμε σε επαφή με όλα αυτά, να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας πολύ εύκολα. Οπότε και η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική να ολοκληρωθεί πάνω σε αυτό το στάδιο για να εφαρμόσουμε, όπως είπαν και πριν, την αισθητή επιβίωση. Ο στόχος που έχουμε βάλει είναι να αυξήσουμε τους πρώτους ανταποκριτές, αλλά και να υπάρχουν και διαθέσιμοι απεινιδωτές και να βγουν αυτοί οι απεινιδωτές από τα ντουλάπια Γιατί αυτό πλέον και στο, έχει αναγνωριστεί και το, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ζωογόνησης στις καθημερινές οδηγίες που εκδόθηκαν τον Νοέμβριο του 2025, αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει οι επιδοτές να είναι κλειδωμένοι μέσα σε ερμάρια ή σε κουτιά είτε σε κάποιο γραφείο ή ιατρείο ενός χωριού. Αυτό εδώ έχει αναγνωριστεί σαν ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το... γιατί οι επιδοτές υπάρχουν, και ήθελα να καταλήξω, υπάρχουν επιδοτές και είναι κλειδωμένοι μέσα σαν τα καλά σερβίτσια που είχαν παλιότερα οι γονείς και οι παππούδες. Πρέπει να βγουν έξω, γιατί δεν φτάνει μόνο η γνώση να ξέρω να δουλεύω ένα επιδοτή, θα τον έχω και διαθέσιμο. Γιατί είναι τραγικό μερικές φορές να υπάρχει διαθέσιμο επιδοτής και να είναι κλειδωμένος κάπου.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, θα πρέπει να το δούμε αυτό γενικότερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Δοξάκη, που ήσασταν κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Δοξάκης, είναι ο υπεύθυνος του Γραφείου Εκπαίδευσης ΕΚΑΒ Καβάλας για την χρονιά, το πώς κύλησε η εκπαιδευτική δράση του γραφείου αυτούς τους τελευταίους μήνες. Τώρα πάμε λίγο στον Αγροτικό Σύλλογο Απαγγείου Καβάλας, ο οποίος καλεί όλους τους αγρότες και παραγωγούς της περιοχής σε μια νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Φρίξους Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη. Θέμα της συνέλευσης είναι το αγροτικό ρεύμα, τα τενάχη φιλίππων, καθώς και τα προβλήματα περονόσπορου που παρατηρούνται στους αμπελώνες της περιοχής μας. Και έχει κάνει και σχετικές δηλώσεις και στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Γρηγόρης Γρουσίδης, ανέφερε ότι η κατάσταση για τους αγρότες της περιοχής έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό στον ύψιστο μάλιστα βαθμό. Επίσης, να πάμε στο Δήμο Κατών Ευρωκοπίου, να θυμίσουμε ότι διοργανώνει μια ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για τον στρατηγικό σχεδιασμό 2024-2028 με στόχο να διαμορφώσει μαζί με τους πολίτες το μέλλον του τόπου, καταγράφοντας τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις προτεραιότητες των πολιτών, των συλλόγων, των επαγγελματιών και όλων των φορέων της περιοχής. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και τα στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον συμπληρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαβούλευσης. Το πλήρες κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού οι πολίτες της περιοχής μπορούν να το δουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι και τις 22 Ιουνίου.

0: Ερτ Καβάλας, ανατολικά και πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκου στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Και είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή η πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Ιωάννης Ολεήμων της Χωριστής Δράμας, η κυρία Μαρία Τσάνα. Κυρία Τσάνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και έχουμε τηλεφωνήσει γιατί σήμερα είναι, θα διεξαχθεί το απόγευμα ο Φιλανθρωπικός Αγώνας Δρόμου Χωριστής, ο οποίος συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Κάτι κάνετε πολύ σωστά στη διοργάνωση αυτή.
1: Πολύ σωστά το είπατε, κυρία Κρητικού. Έχουμε τον 10ο Φιλανθρωπικό Αγώνα. Ο αγώνας ξεκίνησε αυτός από το 2015, όταν είχαμε ένα κοινωνικό φροντιστήριο για 120 παιδιά της Χωριστής. Το εμπνευστήκαμε από εκεί, είπαμε να κάνουμε μια καλοκαιρινή γιορτή στη Χωριστή. Είναι 5 χιλιόμετρα ο αγώνας, δηλαδή κάνουμε τον γύρο της Χωριστής του χωριού. Είναι πάρα πολύ οργανωμένος, από την πρώτη χρονιά είχε πολύ επιτυχία, οπότε έγινε θεσμός πλέον και φτάσαμε στον 10ο, κανονικά 11ο θα ήταν, αλλά το 2018 είχε πάρα πολύ βροχή, κατακλυσμό και το είχαμε αναβάλει, ας πούμε, δεν το είχαμε κάνει. Είναι μια γιορτή αυτή την ημέρα στη Χωριστή, γιατί δεν είναι μόνο ο κόσμος της Χωριστής, από Δράμα, Κομωτινή, Καβάλα, Ξάνθη, Γεννητά, από συλλόγους, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Φτάσαμε να έχουμε μέχρι 240 δρομείς.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή όντως για τους αγώνες αυτούς. Και αυτό που είπατε είναι μια γιορτή και μας κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο, αλλά καλείτε τον κόσμο να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας.
1: Ο αγώνας, κυρία Κρητικού, γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Δεν παίρνουμε χρήματα, είναι δωρεάν οι εγγραφές. Ενώ αντίτιμο μια πακέτο τρόφιμα διαρκείας, μακράς διάρκειας, τα οποία ωφελούνται οι ωφελούμενοι του Φιλανθρωπικού Σωματείου. Δηλαδή, ο αγώνας έχει φιλανθρωπικό σκοπό κάθε χρόνο. Φέτος όμως είναι κάτι το ιδιαίτερο ο αγώνας μας, γιατί μέσα σε αυτές τις ημέρες του Ιουνίου χάσαμε ένα παλικάρι εδώ στο χωριστή, έναν έβελτη της σχολής Αθηνών, το ΣΟΕΒ, ο οποίος σκοτώθηκε με μηχανή
0: στην Αθήνα.
1: Να αφήνει στα 22 του χρόνια. Οπότε, για να τιμήσουμε το παιδί, εμείς πήρε απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και φετινή διοργάνωση την αφιερώνουμε στη μνήμη του αγαπημένου συγχωριανού μας, του Εύελπη, του Κυριάκου Κανετίδη, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή πριν λίγες μέρες σε τροχαίο δυστύχημα και ήταν μόλις 22 ετών. Και σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη και συμπαράσταση εκεί προς την οικογένειά του, το αγώνας θα διεξαχθεί λιτά και διακριτικά, με χαρακτήρα δηλαδή πολύ χαμηλό, χωρίς μουσική και χωρίς μουσική και εορταστικές εκδηλώσεις, χαμηλών τόνων για να τιμήσουμε το όνομα του παιδιού. Οι αθλητές θα διανύσουν μια πολύ όμορφη διαδρομή 5 χιλιόμετρα, ενώ τα παιδιά μέχρι 12 ετών έχουμε διαγραμμίσει μια διαδρομή 1 χιλιόμετρο.
0: Πώς έχει κυλήσει η χρονιά για το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμωνα, κυρία Τσάνα, να σας ρωτήσω και τους στόχους και βέβαια αν βλέπετε ότι χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη με τα χρόνια ο κόσμος, τι παρατηρείτε?
1: Ο κόσμος αυξάνεται. Εμείς διανύουμε τώρα το 20ο έτος λειτουργίας στο Σωματείο, αλλά δουλέψαμε όλα αυτά τα 20 χρόνια στις πιο δύσκολες εποχές. Δηλαδή ξεκινήσαμε με τα μνημόνια το 2000, το εστάνιξε το σωματείο, από το 9 που άρχισαν τα μνημόνια, περάσαμε τόσες, μια δεκαετία σχεδόν με τα μνημόνια, μπήκαμε στον COVID, στον κορονοϊό, περάσαμε και εκεί βγάζοντας ένα πρόγραμμα μέσα στον κορονοϊό, πάλι με παιδιά, γιατί το σωματείο δεν ασχολείται μόνο με τη φιλανθρωπία. Είναι πολύπλευρο το έργο του. Έχουμε ασχοληθεί 10 χρόνια με την παιδεία, με την εκπαίδευση της παιδείας. Δηλαδή, ο σκοπός μας ποιος ήταν? Να κλείσουμε τις ανισότητες των παιδιών, οι γονείς που μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά, οι γονείς που αναγκάζονται να τα σταματήσουν παραπέρα, να μην πάνε τα παιδιά τους λόγω οικονομικής κατάστασης. Γιατί το σωματείο βοηθάει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οπότε, 2 χρόνια δουλέψαμε με παιδιά κοινωνικού φροντιστηρίου, 120 άτομα, μόνο τις χωριστές σε όλα τα μαθήματα, διότι δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και 6 χρόνια καλλιτεχνικό εργαστήρι, τα οποία ερχόταν παιδιά του δημοτικού μέχρι και 14 ετών και απασχολούνταν σε εμάς με εθελοντικά πάντα βέβαια και αφιλοκερδώς, εθελοντικά οι εκπαιδευτές και αφιλοκερδώς τα παιδιά που ερχόταν, δεν πλήρωναν. Και ασχολούνταν το Σαββατοκύριακο με παιχνίδι, με χορό, με ζωγραφική, με θέατρο. Οπότε με τον τρόπο αυτό δώσαμε πάρα πολλές παραστάσεις. Τα παιδιά δραματοποιούσαν ένα παραμύθι, ένα έργο και το παίζαμε σε όλες τις μεγάλες αίθουσες της δράμας. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλή βοήθεια για τα παιδιά και για τη γνώση των παιδιών, για το άνοιγμα του μυαλού των παιδιών, για την οικονομική κατάσταση των γονέων που δεν χρειαζόταν να πληρώνουν χρήματα σε φροντιστήρια κτλ. Και καπάκι πάνω σε αυτό, να το πω έτσι απλά, μόλις τελείωσε το πρώτο φροντιστήριο, κάναμε ένα δεύτερο κοινωνικό φροντιστήριο, το οποίο είχε εξωσχολικά μαθήματα. Αφορούσαν από την τρίτη δημοτικού μέχρι και την τρίτη γυμνασίου, ορισμένα και πρώτη ηλικίου μπορεί να ήταν. Αυτό τι παρέχει? Αυτό παρέχει μαθήματα ρομποτικής, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, σχολές γονέων, οικαστικά, πάρα πολλές εξωτερικά μαθήματα, εξωσχολικά μαθήματα δηλαδή. Οπότε αυτά τα μαθήματα, επειδή είναι και πάρα πολύ ακριβά και δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε, οι γονείς να πληρώσουν τέτοια φροντιστήρια, καταλαβαίνετε πόσο βοηθήθηκαν τα παιδιά αυτά. Αυτό όμως ήταν για τη χωριστή, όπως λέει το καταστατικό μας, και για τον ευρύτερο νομό Δράμας. Δηλαδή είχαν παιδιά και από άλλα χωριά και από τη Δράμα. Φτάσαν τα παιδιά μας σε τέτοιο σημείο να πάρουν μέρος σε διαγωνισμούς ρομποτικής, στην Ξάνθη 2 φορές, στη Δράμα 2-3-4 φορές, 7 φορές όλο και όλο. Πήρανε μετάλλια πολλά και φτάσανε στον πανελλαδικό της ρομποτικής στην Αθήνα. Και πήγε μια ομάδα δικά μας παιδιά στην Αθήνα και διαγωνίστηκαν εκεί στη ρομποτική. Και εκεί από τα 550 άτομα που ήταν στη δική μας ομάδα, γιατί τα 1600 τα παιδιά από όλη την Ελλάδα, και εκεί πήραμε 33η θέση. Δηλαδή, σαν πρώτη φορά τα παιδιά που είδαν τέτοια μαθήματα, πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Ήταν η δουλειά που έγινε και που έγινε. Το πόσο πιστέψανε και οι άνθρωποι που κάνανε τα μαθήματα αυτά στους μικρούς μαθητές.
1: Ναι. Και όχι μόνο αυτό, και τα μεγάλα ιδρύματα που μας εμπιστεύτηκαν για να μας πληρώσουν αυτά τα προγράμματα, γιατί οι γονείς μπορεί να μην πλήρωναν, αλλά κάποιος τα πλήρωνε αυτά τα προγράμματα. Οπότε πήραμε προγράμματα από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Ίδρυμα Τίμα, δηλαδή συνεργαστήκαμε με τα μεγαλύτερα κοινοφελή ιδρύματα της Ελλάδας. Να αναφέρω δε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πήραμε χρηματοδότηση για προγράμματα 4 φορές. Δεν είναι τυχαίο. Και η τελευταία φορά ήταν αυτή τα 3 χρόνια που κλείσαμε, που τελείωσε αυτό το έργο μας τώρα το 24, και το ξεκινήσαμε από το 20 που μπήκαμε στον κορονοϊό. Οπότε είχαμε και μια έκτακτη αναβολή λόγω του COVID που κλείστηκε, που είχαμε τον εγκλεισμό, το lockdown τότε.
0: Ναι.
1: Ένα εξάμεινο και το παρατείναμε παραπέρα, δεν το κόψαμε το πρόγραμμα, απλώς το μεταθέσαμε, το μετακινήσαμε. Και μας πήρε περισσότερο χρόνο. Ήταν για 2 χρόνια και κλείσαμε ήδη τα 3 χρόνια εμείς με το πρόγραμμα.
0: Κυρία Τσάνα, ποιες είναι οι σκέψεις και οι στόχοι για τους επόμενους μήνες?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ και 4-5 χρόνια τώρα, 5ος χρόνος, γιατί διανύουμε το 20ο έτος, όπως σας είπα.
0: Ναι.
1: Το 5ος χρόνος που συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα Μπορούμε, δηλαδή συνεργασίες φορέων με το Ίδρυμα Μπορούμε και με τα αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, αρτοπία του Γατίδη της Δράμας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάθε βράδυ παίρνουμε το ψωμί που περισσεύει από το Γατίδη, για να το παίρνουμε εμείς, και το δίνουμε σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο ωφελούνται γύρω στα 300 άτομα το μήνα. Γύρω στα 300 άτομα το μήνα, δηλαδή 130-150 οικογένειες αναλόγως. Και παράλληλα το συσίτιο της Δράμας, που είναι μέσω Μητροπόλεως. Γυρίζει η φωνή μου πίσω λίγο και με...
0: Και σας κουράζει, ναι, για να το δει λίγο τεχνικός μας, ναι.
1: Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε και το συσίτιο, ενισχύουμε και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και εκτός τούτου έχουμε και το συσίτιο που έχουμε συνεργασία με τον Δέσποτα, με τον κύριο Δωρόθεο της Δράμας, Οπότε συζητίζουμε 17 άτομα μοναχικά εδώ στη χωριστή. Mm-hmm. Κάθε μέρα πηγαίνουμε, το παίρνουμε το συζήτιο το μεσημέρι και έρχονται από το σωματείο μας και το παίρνουν. Υπάρχει μία αλληλεπίδραση των φορέων μεταξύ μας που συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και όλους μας τους φορείς, αλλά και πιο πολύ τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή μπορούμε να ανταποκριθούμε, γιατί η αποθήκη μας πάντα έχει τρόφιμα και όποιος έρθει δεν τον γυρίζουμε την πόρτα, τον κλείνουμε την πόρτα. Πάντα θα έχει να πάρει κάτι, εκτός από τους πάγιους που είναι τακτικοί, ας πούμε. Και φτάσαμε να συζητήσουμε γύρω και να βοηθάμε γύρω στα 1000 άτομα αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε ο φορέας μικρά-μικρά βήματα από την αρχή και φτάσαμε να κάνουμε τόσα προγράμματα και φτάσαμε να κάνουμε, πήραμε και πρόγραμμα από την αναπτυξιακή, κάναμε ανακαίνιση του χώρου που έχουμε στον, με γεμάτο, δεν είχαμε ούτε ποντίκι στην αρχή να γράψουμε. Και τώρα έχουμε 10-12 υπολογιστές, γιατί έρχονται τα παιδιά και κάνουν ηλεκτρονικά μαθήματα μέσα. Και σχολές γονέων, μαθήματα ηλεκτρονικής για τους γονείς που είναι πάνω 50, για να μπορούν να εξοικειωθούν με τα παιδιά τους και να μπορούν να κάνουν τις υπηρεσίες τους μέσω e-banking κτλ. Είναι πολύ πλευρό το έργο και πολύ σπουδαίο. Και αυτό το συνεχίζουμε. Και τώρα πάλι θα βάλουμε ένα πρόγραμμα στη μέση για να το ξεκινήσουμε, αλλά επειδή ήταν συνεχόμενα τα 10 χρόνια, δεν πάει να είναι και πολύ κουραστικό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ γραφειοκρατία. Να σας πω ότι φέτος το 25 ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Περαστήκαμε σε όλα τα υπουργεία, γραφτήκαμε μέσα. Δηλαδή στο Υπουργείο Εσωτερικών γραφτήκαμε το 25. Στο ΠΙΣΠΑ πιστοποίησε πληροφόρηση, στο σύστημα πληροφοριακής αξιολόγησης και πιστοποίησης γραφτήκαμε το 25. Μέχρι τώρα την πιστοποίησή μας την κάναμε χειρόγραφα. Όχι, μας στέλνανε μια φόρμα, τη συμπληρώναμε και τη στέλνανε. Τώρα όλα ηλεκτρονικά. Οπότε μέσα του ΠΙΣΠΑ, αν δεν γραφτείς, δεν μπορείς να πάρεις χρηματοδότηση. Κάναμε και αυτή την εγγραφή. Και το 25, γιατί λέω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί κάθε τριετία κάνουμε τις εκλογές μας, που βγαίνει το νέο ΔΣ, και κάθε 4 χρόνια λίγη πιστοποίηση κάνουμε την ανανέωση πιστοποίηση. Και μέσα στο 25 ήταν όλα αυτά. Mm-hmm. Στην τα υπουργεία που γραφτήκαμε, είχε λήξει και η θητεία μας, κάναμε εκλογές. Οι εκλογές είναι νομιμοποίηση μετά στην τράπεζα, τα καινούργια στοιχεία, το ΔΣ που βγαίνει για να πάρεις την άδεια, να έχεις τον λογαριασμό του σωματείου και να μπορείς να πληρώνεις. Από εκεί και η Ισραήλ έληξε και η πιστοποίηση, να κάνουμε την ανανέωση πιστοποίηση που μας πήρε ένα χρόνο και βγήκε από πέρυσι το Μάιο, τώρα στις 11 Μαΐου, πλέον για 4 χρόνια. Μέχρι το 2030 είμαστε καλυμμένοι ένας πιστοποιημένος φορέας που μπορεί να διεκδικήσει από το κράτος ό,τι δικαιούται.
0: Κυρία Τσάνα, ένα πολύπλευρο έργο, ένα έργο
1: πάρα
0: ζωής.
1: Ναι.
0: Επειδή θα πρέπει να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, ναι, να θυμίσουμε
1: ακριβώς
0: στον κόσμο ότι 7 το απόγευμα είναι το ραντεβού σήμερα για τους
1: αγώνες μνήμης. 7 η ώρα σήμερα είναι το απόγευμα, mm-hmm, ο αγώνας. Ο αγώνας είναι πλήρες, είναι όλα τακτοποιημένα με τον Ερυθρό Σταυρό για κάλυψη ιατρική, με ασθενοφόρο από την κλινική υγείας που μας το παρέχει και όλα αυτά και η τροχαία δράμας που συνοδεύουν τα παιδιά σε όλη τη διαδρομή, με τους εθελοντές που είναι στις διασταυρώσεις των δρόμων, με τα αποτελέσματα που βγαίνουν, με το φουσκωτό που στείνεται, ένα πανηγύρι οι εγγραφές που γίνονται κάτω από ομπρέλες και με τραπέζια και αυτά ο κόσμος. Λίγο τα παιδιά μας δυσκόλεψαν, γιατί σήμερα φεύγουν κατασκήνωση αρκετά.
0: Ναι, ναι. Οπότε δεν θα είναι και πολλά.
1: Ναι, ναι, δεν θα είναι τόσα πολλά. 100 παιδιά ήταν μόνο. Τώρα να λείψουν, πόσο να λείψουν τη χωριστή, 15, 20, δεν ξέρω. Πάντως θα ήθελα να είναι τα παιδιά, γιατί μας πήραν τηλέφωνο, αλλά και εμείς τον αγώνα από το Φεβρουάριο τα δρομολογούμε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Μέσα στα ελευθέρια του Δήμου Δράμα τον έχουμε εντάξει τον αγώνα πλέον. Όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή. Οπότε κλείνουμε πολύ νωρίς και ημερομηνίες και όλοι οι δρομείς, οι αθλητές που θα τρέξουν θα πάρουν μετάλλια. Οι τρεις πρώτοι από όλες τις κατηγορίες θα πάρουν το κύπελο. Είναι μια γιορτή για τα παιδιά, κόπος για μας, αλλά πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση.
0: Και
1: όταν βλέπεις ότι προσφέρεις σε όλη την κοινωνία.
0: Και για όλο τον κόσμο, αυτό ακριβώς.
1: Και
0: κυρία Τσάνα,
1: ναι,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν η πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων της Χωριστής Δράμας, η κυρία Μαρία Τσάνα, με αφορμή το σημερινό φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου Χωριστής που συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Καβάλας.

0: γιατρό. Λοιπόν, τη χάσαμε την Ευλαμπία. Βρεθήκαμε όμως τηλεφωνικά με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Μουμτσάκη. Κύριε Μουμτσάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνήσει για δύο λόγους. Και για τα ελευθέρειά μας που ξεκινούν αύριο οι εκδηλώσεις και θα κυλήσουν μέχρι τον Ιούλιο, αλλά και για αυτή την συνάντηση που είχατε στην Κόρυθο για τα Παύλια 2026. Εκπροσωπήσατε εκεί τον Δήμο Καβάλας και στο πλαίσιο της όλης εκδήλωσης, της όλης γιορτής, έλαβε χώρο και αυτή η συνάντηση εργασίας των μελών του Δικτύου Πόλεων Βήματα Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτά θα θέλαμε έτσι να μάθουμε περισσότερα στοιχεία, γιατί θα υπάρχει και εξέλιξη το ερχόμενο διάστημα.
1: Βεβαίως θα υπάρχει εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τα ελευθέρια. Να σας πω ότι εχθές δόθηκε συνέντευξη τύπου και παρουσιάσαμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια του 2026. Στιγμές ιστορίας και πολιτισμού. Ένα πλούσιο για μία ακόμη φορά πρόγραμμα και για το οποίο συνεργάστηκαν ο Δήμος Καβάλας και η Περιφέρεια και η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Απόλλων και Θάσου και ο στρατός.
0: Οι εκδηλώσεις, για... ναι, θα ναι, κυλήσουν οι εκδηλώσεις μέχρι και τον Ιούλιο, έτσι Κυριακή, 5 Ιουλίου και είναι πραγματικά εκδηλώσεις που είναι σημαντικές για την περιοχή της Καβάλας, γιατί μέσα από το όλο πρόγραμμα αναδεικνύονται πρόσωπα, καταστάσεις που σημάδεψαν την πορεία της περιοχής. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις, ουσιαστικές.
1: Πολύ σωστά το είπατε, θα είναι μια μεγάλη περίοδος μνήμης, τιμής, ιστορικής αναφοράς σε γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της Καβάλας, και από την άλλη θα είναι και μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού και μια γιορτή εξωστρέφειας του Δήμου μας. Και να πω ότι μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις, στις 29 Ιουνίου, θα έχουμε την τιμή να βρίσκεται εδώ πέρα στην πόλη της Καβάλας ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Θα γίνουν εκδηλώσεις τις οποίες θα παρακολουθήσει και βέβαια θα τον ανακηρύξουμε και επίτιμο δημότη της Καβάλας σαν μια ένδειξη ύψης της τιμής, σαν ένα σεβασμός για αυτό το αξίωμα το οποίο κατέχει. Έχουν περάσει 113 χρόνια από το 1913 που η Καβάλα απελευθερώθηκε, άρα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε 113 χρόνια ελεύθερης ελληνικής ελεύθερης ελληνικής, πολύ σωστά το είπα, και δημιουργικής πόλης.
0: Κύριε Μουμτσάκη, θα έχουμε την ευκαιρία, εννοείται, και όσο πλησιάζουν οι γιορτές να τα λέμε και να θυμίζουμε στον κόσμο για να συμμετέχει και αυτός σε όλα αυτά που θα γίνουν εκείνες τις ημέρες. Να σας ρωτήσω σχετικά και με όλα όσα έγιναν στην Κόρινθο πριν από λίγα 24 ώρα, αυτές τις γιορτές τα Παύλια 2026, αλλά το πιο σημαντικό, το Δίκτυο Πόλεων Βήματα Αποστόλου Παύλου. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετέχει η Καβάλα και άλλοι 13 δήμοι από όλη την επικράτεια.
1: Σωστό. Πολύ σωστά το είπατε. Είναι μια προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο. Την πρωτοβουλία την ανέλαβε ο Δήμος Κορινθίων. Βρέθηκαν λοιπόν οι 14 πόλεις από τις οποίες πέρασε ο Απόστολος Παύλος, δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, και βρεθήκαμε στην αρχαία Κόρινθο, συζητήσαμε για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το δίκτυο, έτσι ώστε να προβάλλουμε σωστά το ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Παύλου και από την άλλη πλευρά να αναδείξουμε και τις πόλεις από τις οποίες πέρασε. Σε αυτή την προσπάθεια συμμάχους έχουμε και τις Μητροπόλεις των πόλεων μας. Δεν ήταν μόνο οι εκπρόσωποι από 14 δήμους της Ελλάδος, ήταν και οι Μητροπολίτες. Και όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο δυνατή φωνή αποκτούμε. Και επίσης να θυμίσω ότι πριν αρκετό καιρό έγινε μια προσπάθεια από το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορίνθου και αυτό της Συμμαθίας να κάνουν ένα ανάλογο δίκτυο και θα συνεργαστούν τώρα και αυτοί μαζί μας, έτσι ώστε να δυναμώσουμε περισσότερο το δίκτυό μας και, όπως σας είπα, να μπορέσουμε και να διαφημίσουμε τις πόλεις μας αλλά και να προβάλλουμε το έργο του Αποστόλου Παύλου. Το επόμενο βήμα είναι να βρεθούμε στην Βέρεια, στην πόλη της Βέρειας, και εκεί οι δήμαρχοι από αυτές τις πόλεις που συμμετέχουν, τις 14 πόλεις, να υπογράψουν το καταστατικό και να συμφωνήσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
0: Πότε με το καλό αυτή η συνάντηση στη Βέρεια?
1: Θα περάσει μισός χρόνος, έτσι ώστε να τελειώσουν και όλα τα διαδικαστικά. Υπάρχουν δύο δικηγόροι από την Κόρινθο που ασχολούνται έτσι ώστε να συνταχθεί σωστά το καταστατικό. Εμείς δώσαμε τις παρατηρήσεις μας σε ένα προσχέδιο το οποίο υπήρχε. Συμφωνήσαμε σχεδόν σε όλα και με μια πρώτη αρχή να ξεκινήσει να γίνει ένα ψηφιακό μουσείο στο οποίο θα συμμετέχουν αυτές οι 14 πόλεις, προβάλλοντας το έργο του Αποστόλου Παύλου η κάθε μία από την επίσκεψη που είχε ο Απόστολος Παύλος στην πόλη της.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κύριε Μουμτσάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
1: Είμαι στη διάθεσή σας και να καλέσω όλους τους συνδημότες μας να κατεβαίνουν και να παρακολουθούν όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στα ελευθέρια της πόλης μας.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Μουμτσάκη. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Καβάλας, ο κύριος Απόστολος Μουμτσάκης, με τον οποίο και ολοκληρώνουμε την εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Παραμένετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με το τοπικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Ασβεστάς με την πρωινή διαδρομή. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τάσουλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη γενοκτονία που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Δράμα. Η 45χρονη που δολοφονήθηκε από το 50χρονο σύζυγό της φαίνεται να δέχτηκε 7 μαχαιριές, η μία από αυτές στην καρδιά. Η κηδεία της 45χρονης θα γίνει σήμερα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στον Ευροκόπη, στις 11 το πρωί. Το ζήτημα της παραχώρησης του όρμου της Παναγίας Καβάλας τέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω επίκαιρης ερώτησης και απάντησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Απαντώντας, ο Υφυπουργός του Υπουργείου Στέφανος Γκίκας επεσήμανε ότι κάθε σχεδιασμός ή παρέμβαση εντός της ζώνης λιμένα οφείλει να συνάδει με το εγκεκριμένο master plan και να προηγούνται οι αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Διευκρίνησε ότι το αίτημα του οργανισμού λιμένος βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης και από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η τελική του θέση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, επιμένοντας στην ουσιαστική προστασία του όρμου της Παναγίας και στο ήπιο εξορισμό της χωρίς εμπορευματοποίηση προς όφελος και χρήση όλων των πολιτών, δηλώνει σχετικά ο Σύλλογος Λουμένων Παναγίας στο Μονόπετρο, τονίζοντας πως όταν οι πολίτες διεκδικούν και επιμένουν, τα τοπικά ζητήματα πάβουν να είναι τοπικά και γίνονται υπόθεση της ίδιας πολιτείας. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Παγκαίου απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τοπικούς φορείς, επαγγελματίες, αιρετούς εκπροσώπους αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν σε συνάντηση συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στο Αμφιθέατρο του Αγίου Ελευθερίου στην Αληθερούπολη. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία πολλοί σύλλογοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή των νέων κανόνων στη διοργάνωση των καλοκαιρινών πανηγυριών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο το κομμάτι της πολιτιστικής ζωής των χωριών και βασική πηγή εσόδων για τη λειτουργία πολλών συλλόγων. Το πρόγραμμα των φετινών ελευθερίων της Καβάλας παρουσιάστηκε χθες το πρωί στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Η πρώτη εκδήλωση των ελευθερίων θα πραγματοποιηθεί αύριο στην πλατεία Καπνεργάτη με τον τίτλο Ελληνισμός και η τελευταία την Κυριακή 5 Ιουλίου στην πλατεία Κανάρι με το ρεσιτάλ φλάουτου της Μυρτούς Ερίκογλου. Οι εκδηλώσεις συνδέονται με τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Απόστολου Παύλου και φέτος θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων πραγματοποιεί από χθες ο Δήμος Δοξάτου σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Οι στηρώσεις διοργανώνονται για τέταρτη φορά και θα ολοκληρωθούν στις 27 Ιουνίου στο καταφύγιο του Φιλοζωικού Συλλόγου στα Κύρια. Τα δεσποζόμενα ζώα θα πρέπει να προέρχονται είτε από κτηνοτρόφους είτε από ευπαθείς ομάδες. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται καθημερινά 8 με 11.30 το πρωί. Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει στην Καβάλα το εμβληματικό έργο «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» του Μενέλαου Λουντέμι. Σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρήγα, στο κείμενο της Έλενας Αγγελοπούλου, η παράσταση θα ανέβει στο κάστρο της πόλης σήμερα στις 8 το βράδυ. Το εισιτήριο κοστίζει 13 ευρώ. Την έναρξη του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης για το 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Κάτων Ευροκοπίου. Θα πραγματοποιηθεί στο υδάτινο πάρκο Ποσειδόνιο της Προσοτσάνης και τα έξοδα της μεταφοράς και της εισόδου των παιδιών που θα δηλώσουν συμμετοχή θα καλυφθούν από το Δήμο. Στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης δίνεται να συμμετέχουν παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών. Ο καιρός με ασθενείς βροχοπτώσεις και συννεφιά θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα ανακυμαίνεται από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιά αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μητάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεζητά στην επιμέλεια της εκπομπής και 2-5-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον κύριο Γκρουζίδη Γρηγόρη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, καθώς αύριο θα υπάρξει μια σύσκεψη στην Ελευθερούπολη για τα προβλήματα του κλάδου τους. Κύριε Γκρουζίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ενημερώστε μας λίγο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τα προβλήματα σας έχουν πνίξει.
1: Είναι μια έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει αύριο με κάποια θέματα. Ένα είναι η τιμή στο αρδευτικό ρεύμα μετά από τις κινητοποιήσεις που είχαμε του χειμώνα, να ενημερωθούν οι αγρότες για το πώς θα ισχύσει, να είμαστε στο φτηνό τιμολόγιο. Θα έρθουν εκπρόσωποι από το ΤΟΕΒ Πυρίας Χιλάδας και από τη ΔΙΑ Παγκαίου. Ένα από τα θέματα δηλαδή είναι αυτό. Τα τενάγει λίγο να δούμε πού βρισκόμαστε. Τις ζημιές που έχουμε στους αμπελώνες της περιοχής από την εκτεταμένη πρωτοφανή για μένα στα χρονικά τέτοια εποχή έξαρση του περονόσπορου. Και φυσικά ότι άλλα θέματα προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή και τα προβλήματα που έχουμε. Θα ενημερωθεί ο κόσμος, θα ακούσουμε και εμείς προβλήματα όλων των συναδέλφων, τις περιοχές όπου είναι πιο εμφανή και πιο που δεν αντιμετωπίζονται δηλαδή αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ο καιρός να καλυτερεύσει τις επόμενες μέρες, ώστε να συνεχιστεί κανονικά η καλλιεργητική περίοδο. Μέχρι στιγμής έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Με τα τενάγη έχουμε κάτι τουλάχιστον
1: ευχάριστο. Τα τενάγη έχει σταλεί το έγγραφο υπογεγραμμένο από όλους στο Μαξίμου. Περιμένουμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα δούμε πού βρισκόμαστε, αν θα έρθουν κάποιοι να μας ενημερώσουν. Γενικώς αναμένουμε την όλη κατάσταση. Αυτά είναι τα θέματα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα τα συζητήσουμε και αύριο και νεότερα θα υπάρξουν από την Παρασκευή και μετά.
0: Ωραία, λοιπόν, να μείνουμε σε
1: κάτι άλλο. Θα τα συζητήσουμε και αύριο και νεότερα θα υπάρξουν από την Παρασκευή και μετά.

0: Πάμε τώρα στο αστικό κτέλ της Καβάλας, στον πρόεδρο του κύριο Μακρογιαννίδη, καθώς υπήρξε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη για τον φορέα τους, δεδομένου ότι έγινε μια σύσκεψη για το κυκλοφοριακό την Δευτέρα και εκεί αποφασίστηκε να αναλάβει το έργο το αστικό κτέλ σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση για τη συνοικία της Παναγίας με μίνι μπας, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Μακρογιαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Όντως έτσι έγινε, πήγαμε στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού, αλλά είχαμε ένα μείζον θέμα, τη στάση της Κουντουριώτου εδώ δίπλα από εμάς τα γραφεία μας. Εκεί η στάση αυτή εξυπηρετεί, όπως ξέρετε, το νούμερο 11, το παλιό νοσοκομείο και πέραν, καθώς επίσης και την Γαλιθέα, καθώς επίσης και το, τα νεκροταφεία. Εκεί ομολογώ ότι δώσαμε μια μάχη για να κρατήσουμε αυτή τη στάση, γιατί η στάση αυτή είναι σε εμάς πάνω από 50 χρόνια. Και πήραμε μια αναβολή έστω ενός χρόνου ότι θα χρησιμοποιούμε τη στάση, με δεδομένο ότι θα μπαίνουν όλοι οι συνάδελφοί μου ακριβώς στην εσωτερική μέσα για να μην εμποδίζουμε την κυκλοφορία. Εκεί, αν ομολογώ, αν αστυνομεύεται η στάση, σίγουρα θα μπορούν οι συνάδελφοί μου να μπουν μέσα στην εσωτερική για να μην εμποδίζουμε την κυκλοφορία. Αν όμως δεν αστυνομεύεται, όπως ξέρετε και θα έχετε διαπιστώσει, γιατί περνάτε από εκεί, από ό,τι ξέρω, είναι δεδομένο ότι σε όλα τα δρομολόγια μας, αν όχι σε όλα, το 80% είναι κάποιο αυτοκίνητο, είναι ξεφορτώνει ή ένα μηχανάκι το οποίο θα ψωνίζει κτλ. Όλοι έχουν δίκιο εκεί, γιατί έχουν κάποια μαγαζιά και πρέπει σταματά να πάρουν το φαγητό τους ή να πάρουν τα φρούτα τους κτλ. Αλλά εάν υπάρχει, το τονίζω, ή αυτοκίνητο ή μοτοσακό, δεν μπορεί ο συνάδελφος οδηγός να μπει μέσα στην εσωτερική, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται η ροή της επιβατικής κίνησης. Γι' αυτό λοιπόν καλώ την δημοτική αστυνομία, η οποία έφερε και το θέμα την κυκλοφοριακή σύσκεψη που κάναμε, λίγο να αστυνομεύεται εκείνο το κομμάτι για να μπορούν, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες, για να μπορούν οι συνάδελφοί μου να πηγαίνουν μέσα στην εσωτερική και να μην εμποδίζουν. Εκεί έγινε κατά την εκτίμησή μου μία λάθος κίνηση που έγινε εκεί το κυκλικό κτλ. Πρώτα έπρεπε, παραδείγματος χάρη, το εμπορικό το λιμάνι από εδώ να φύγει, δηλαδή είναι τα φορτηγά που ξεφορτώνονται εδώ στο λιμάνι και το τελωνείο καθοδηγήσεις, γιατί μπαίνουν φορτηγά μέσα στην πόλη μας, να φύγουν αυτά από την πόλη μας για να μπορεί να γίνει την κυκλοφορία καλύτερη. Ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμα. Εκεί στην Επιτροπή του που πήγαμε στο κυκλοφοριακό, ήταν και ο συνάδελφός μου και φίλος μου ο πρόεδρος των ταξί. Γιατί κάποιος συνάδελφός, σας θέλω να τονίσω, ότι μας γράφει σήμερα ότι θα κάνει δηλαδή ταξιδίδες, γιατί ο Δήμος θέλει να πάρει την πιάτα 36-60. Διαμέσου εσάς τον ενημερώνω, τον συνάδελφό σας, ότι δεν επιδιώξαμε ούτε τις 36-60 την πιάτα να πάρουμε, ούτε με τους ταξιδίδες να έρθουμε σε ρήξη. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις, όπως το ξέρετε, και από τη στάση απέναντι από τους αφήσαμε εκεί δίπλα μας να παρκάρουν και τα λοιπά, και για να διατηρήσουμε τις σχέσεις μας κανονικά. Δεν είναι ακριβώς εκεί που, όπως τα λέει ο συνάδελφός σας, είναι πέραν της πιάτας, δηλαδή θα κρατήσουν την πιάτα για τους ταξιδίδες και θα

0: κάνουμε και εμείς ένα μην πας πιο μπροστά εκεί που είναι η κάλαθη των αχρήστων. Άρα λοιπόν είναι ατυχές το γεγονός ότι οι ταξιδίδες είναι τα κάγκελα και τα λοιπά. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τους ταξιδίδες, τον πληροφορώ και τον, θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δημιουργείται μια ίτρυγα μεταξύ μας χωρίς να υπάρχει λόγος. Ούτε ο Δήμος που γράφει ο κύριος αυτός, ότι ο Δήμος θέλει την κάρτα εκεί για μας. Είναι ατυχές το γεγονός αυτό που έγραψε, είναι λάθος η ενημέρωσή του και δεν είναι το 36-60 η πιάτσα που επιδιώκουμε εμείς να πάρουμε, είναι λίγο πιο μπροστά που δεν εμποδίζει τους συναδέλφους της συζήτησης.
1: Μες. Ωραία. Παναγία.
0: Παναγία. Συναντηθήκαμε και με τον Δήμαρχο προχθές και μας είπε ότι πρέπει εκεί να πάμε ξανά να ενημερώσουμε για να τεκτολογήσουμε λίγο τα πράγματα γίνεται, για να δούμε τι θα γίνει με το τρενάκι, να δούμε το μεταφορικό μέσο δικό μας θα πάει επάνω στην Παναγία. Και πληροφορώ λίγο να στεναχωρέσω και τους κατοίκους της Παναγίας ότι αυτό που θα γίνει με εισιτήριο.
1: Μάλιστα. Λογικό είναι. Επιχείρηση νησιτικό ακριβώς, αρκούδι δεν χορεύει.
0: Ακριβώς. Λίγο θα βοηθήσει και ο Δήμος, λίγο θα βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας, θα βάλουμε πλάτη, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Παναγίας.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μακρογιαννίδη, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να ενημερώσω το εργατικό κοινό της Καβάλας και όλους τους πολίτες και τα δεδομένα της δικής μας δουλειάς.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μαρκόπουλο, καθώς χθες υπήρξε μία σύσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, στη Δράμα. Κύριε Μαρκόπουλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές της ΣΕΡΑ.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Έγινε χθες μία σύσκεψη, αυτό το θέμα με τα τενάγη, τα οποία εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένα και παρότι περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι δεν υποχωρεί η στάθμη του νερού και δεν μειώνεται η έκταση η οποία είναι πλημμυρισμένη. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες και στο γειτονικό νομό, διότι η διαχείριση των νερών καταλαβαίνετε ότι και αυτοί παίρνουν νερό και ποτίζουν από τις ίδιες πηγές νερού που έχουμε κι εμείς και συγκεκριμένα από την κεντρική Τάφρο. Συζητήθηκε χθες το αν θα κλείσει το φράγμα της εμβολής. Είπαμε ότι αυτό είναι αδύνατο να κλείσει όσο είμαστε πλημμυρισμένοι, γιατί τότε δεν θα φεύγουν με τίποτα τα νερά, ούτε καν να περιοριστεί η παροχή ή να κλείσει μερικά. Εκείνο το οποίο μένει είναι να δούμε κάποιες παράπλευρες βοηθητικές ενέργειες. Δεν σας τις απαριθμώ τώρα, διότι είναι τεχνικές και γιατί περιέχουν και τοπονύμια τα οποία, αν δεν τα ξέρει κανείς, δύσκολα μπορεί να τα προσεγγίσει. Και καταλήξαμε σε αυτές τις ενέργειες που θα γίνουν. Ήταν μια σύσκεψη με την συμμετοχή του Μιχάλη του Μουρβετίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τη δική μου, ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από τους Δήμους και από τους ΤΟΕΒ. Και προσπαθήσαμε σε ένα συνενετικό όσο το δυνατόν πλαίσιο να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Εκείνο το οποίο μας ανησυχεί και είναι τραγικό είναι το γεγονός ότι μετά από 1,5 μήνα συζητήσεων δεν έχουμε καμιά ενημέρωση από την Αθήνα, από το αρμόδιο Υπουργείο, για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων και για τη καταβολή ενός ποσού το οποίο χρειαζόμαστε για τα αντιπλημμυρικά έργα. Η περιφέρεια θα θυσιάσει ένα σημαντικό ποσό από τα δικά της χρήματα, αλλά δεν σώνεται έτσι η κατάσταση.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το καλύτερο σε ό,τι αφορά.
1: Μέχρι χθες που κάναμε την τελευταία επικοινωνία, όχι.
0: Και τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Μαρκόπουλε? Δηλαδή δεν έχουν σπείρει ακόμη. Δεν θα σπείρουν. Πώς θα ζήσουν?
1: Δεν έχει νόημα να συζητάμε για σπορά στις 17 Ιουνίου. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα σας το απαντήσω εγώ. Αυτοί που πρέπει να σας το απαντήσουν βρίσκονται στην Αθήνα.
0: Φυσικά, εσείς δεν έχετε καμιά ευθύνη. Αλίμονο, εσείς φταίτε που πλημμύρισαν. Τι να πω άλλο.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεπλημμυρίσουν πριν το φθινόπωρο. Γιατί αν αρχίσουν οι βροχές του φθινοπόρου, μετά θα χάσουμε και την επόμενη χρονιά.
0: Και υπάρχει και το θέμα το υγειονομικό, έτσι. Αυτό έγινε.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα υγειονομικό, μην υπερβάλλω. Κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει.
0: Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής λένε ότι έχουν αυξηθεί τα κουνούπια.
1: Εντάξει, τα κουνούπια αυξάνονται γιατί υπάρχει σε εξέλιξη μια κλιματική αλλαγή και τα κουνούπια αυξάνονται παντού. Δεν έχει να κάνει με το θέμα των τεναγών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εφόσον το λέτε εσείς που είστε και ειδικός, είστε και υγειοπόνος, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στον χώρο των ταξί, στον κύριο Αντώνα, τον Βασίλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί, να μας ενημερώσει για τα νεότερα του κλάδου. Κύριε Αντώνα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Ζωστά.
0: Πώς έχει η κυκλοφορία, η επιβατική κίνηση είναι καλή?
1: Η επιβατική κίνηση σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει, γενικά σε όλη την πόλη, όχι μόνο στη μεταφορά. Εντάξει, δεν είμαστε και τελείως ευχαριστημένοι, όπως ήταν η περσινή επιβατική κίνηση, υπάρχει μεγάλη πτώση ακόμη. Δηλαδή με τα περσινά δεδομένα υπάρχει πτώση.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε ένα θέμα εκεί με την πιάτσα των ταξί στο 36-60.
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά. Στην πιάτσα Νάνος που έχουμε. Εκεί έχει γίνει μία πιάτσα για τα ταξί με μία εσοχή. Για εμάς έχει γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες, οι οποίες μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Τι ακριβώς, γιατί εγώ πριν από λίγο είχαμε μιλήσει, ναι. Να σας ενημερώσω λίγο, πριν από λίγο είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Καβάλας, ο οποίος είπε ότι αυτή η στάση που θα τους παραχωρηθεί από το Δήμο δεν είναι στη δική σας την πιάτσα, είναι λίγο πιο μπροστά εκεί στο περίπτερο.
1: Εμείς για εκεί δεν έχουμε κανένα εντελώς πρόβλημα για το περίπτερο. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Η μελέτη όμως λέει άλλα. Η μελέτη λέει ότι οι ίδιοι, το έχω και το ίδιο τη φωτογραφία, τη μελέτη. Ότι το ίδιο το αστικό κτέλ ζήτησε να μπουν στην πιάτσα Νάνος. Γιατί έχει εσοχή και τους βολεύει περισσότερο. Και να φύγουμε εμείς από εκεί. Πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο. Είναι ψέματα αυτό που σας έχουν πει. Έχω τη φωτογραφία, έχω τη μελέτη, η οποία είναι από το αστικό κτέλ Καβάλας. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που λένε. Και επειδή τέθηκε μία ψήφιση στο θέμα που είχαμε μία επιτροπή κυκλοφοριακού και εκεί πέρασε σαν έκτακτο αυτό το θέμα. Φυσικά εγώ δεν το ψήφισα γιατί δεν γνώριζα καν με τη μελέτη τι γίνεται. Και όταν είδα τη μελέτη έπεσε τα σύννεφα. Ό,τι λέγαμε ήταν, ό,τι λέγαμε δηλαδή ήταν ψέματα τελικά. Δεν υπάρχει δηλαδή μελέτη που η οποία να λέει θα μπουν μπροστά στους διτιζόμενους κάδους μπροστά. Καταλάβατε τι έχει συμβεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένουμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις, τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Είχατε κάποια συνάντηση με τον Δήμαρχο να τον ενημερώσετε, να σας ενημερώσει?
1: Με τον Δήμαρχο αυτές τις ημέρες όχι, δεν είχαμε κάποια συνάντηση. Μόνο που είχαμε τη Δευτέρα μία επιτροπή κυκλοφοριακού. Και η Βρανική και η προϊσταμένη του κυκλοφοριακού, η κυρία Δακλή, η οποία αυτή μας ενημέρωσε ότι θα πάνε μπροστά στις δημοτικές τουαλέτες. Αλλά τελικά η μελέτη δείχνει άλλα.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε τώρα την τελική απόφαση, να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα επιτρέψουμε φυσικά να περάσει αυτό σε καμία περίπτωση. Έτσι. Δεν θα φύγει κανένα ταξί από την πιάτσα Νάνος για να μπουν εκεί τα δύο μήνυμα μπάς που θέλουν να βάλουν. Και να σας πω ότι είχε γίνει πριν ένα χρόνο περίπου μια συμφωνία με την επιλογή φυσικά του αστικού κτέλ να πάνε δίπλα στην εμπορική τράπεζα. Στο παλάτιο δίπλα. Να βάλουν εκεί δύο μήνυμα. Ήμασταν σύμφωνοι. Τους βοηθήσαμε στο να βγουν εκεί πέρα και ξαφνικά πίσω από την πλάτη μας δουλεύουν διαφορετικά. Περάσανε κάτι στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού έκτακτα, ενώ έχει βγει και η μελέτη ήδη. Δεν σας λέει κάτι αυτό εδώ? Και φυσικά εγώ δεν το ψήφισα έτσι, γιατί πρέπει να δω τη μελέτη. Το ψήφισαν οι υπόλοιποι. Τυφλά, δεν τα ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά μέχρι να ενημερωθούμε πλήρως τι συμβαίνει και θα τα ξαναπούμε, κύριε Αντώνα.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ενημερωθούμε όλοι άμεσα.
0: Να
1: ευχαριστώ
0: είστε
1: πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Αντώνας, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, τον κύριο Αλέξανδρο Ιωσιβίδη, ο οποίος είχε σειρά επαφών στην Αθήνα. Θα μας ενημερώσει για το όλο θέμα. Κύριε Ιωσιβίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά, καλημέρα στους ακροατές από την πόλη της Καβάλας. Ναι, είχα την προηγούμενη εβδομάδα, ήμουνα 4 μέρες στην Αθήνα. Εκπροσώπησα τον Περιφερειάρχη σε ένα εργαστήρι του ΟΑΣΑ για μια επαναβιομηχανοποίηση. Και εκεί πέρα μάλιστα λάβαμε και τα εύσημα διεθνών παρατηρητών και διεθνών φορέων για την πορεία και για την απορρόφηση και τις ικανότητες της περιφέρειάς μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί πέρα ήταν και η διαχειριστική αρχή. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, έχει συνεργασία με τον ΟΑΣΑ η περιφέρειά μας. Την πιο προηγούμενη εβδομάδα έχει γίνει αυτή η εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη για το δημογραφικό. Αυτή η εκδήλωση θα έρθει και στην Καβάλα στο τέλος του μήνα. Να σας δώσω και την είδηση. Επίσης, είδα και άλλους φορείς όλα αυτά. Παρακολούθησα μια εκδήλωση φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης με ομιλητή τον υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, για το βιομηχανικό σύμβαν και όλα αυτά, όλα και για τις πιστοποιήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνάντησα τη Συνομοσπονδία Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, τον πρόεδρο κύριο Κοσκόπολη. Είχαμε μια χρήσιμη συνάντηση και έτσι έγινε μια προσπάθεια να διευρύνουμε τα πλαίσια συνεργασίας. Πήραμε χρήσιμες απόψεις από τον κύριο Κοσκόπολη και ιδέες. Όπως ξέρετε, και στην περιοχή μας οι φορείς κοινωνικής οικονομίας είναι στα σπάργανα, η ένωση αυτή να γίνει σαν οργάνωση φορέων. Το είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή που είχαμε μιλήσει. Προχωράει αυτή η διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, όταν οι φορείς αυτοί θα οργανωθούν ακόμα καλύτερα, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα περισσότερα. Πάντως θέλω να πω, γίνονται προσπάθειες. Επίσης, είδα τον υποδιοικητή της ΔΥΒΑ, τον φίλο μου, τον Βασίλη τον Γεωργιάδη. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα μέσω προγραμμάτων απασχόλησης και σεμιναρίων εξειδίκευση των εργαζομένων. Επίσης, συνάντησα τον πολύ καλό μου φίλο, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας στο ΒΗ, Διευθύνων Σύμβουλος στο ΒΗ, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, και τρέχει και το θέμα με τις αυθεντικές πόλεις. Και τέλος πάντων, θέλω να πω με όλα αυτά ότι η συμμετοχή της περιφέρειάς μας και ιδιαίτερα του Περιφερειάρχη σε εκδηλώσεις, σε οργανώσεις, σε φόρουμ, σε διεθνείς έτσι καταστάσεις, τονώνει την αναπτυξιακή χρειά της περιφέρειας και τα περιθώρια βελτίωσης. Η περιφέρειά μας έχει πάψει πλέον να είναι ουραγός, αρχίζει να γίνεται πρωταγωνιστής, και αυτό φαίνεται κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Και άλλοι συνάδελφοι πάνε σε εκδηλώσεις παντού, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό δείχνει ότι η περιφέρεια μας αρχίζει να παίρνει τα πάνω της. Οι δείκτες απορροφητικότητες, όλα αυτά που χωράνε, κυρία Ζεστά, το βλέπουμε, και νομίζω αυτό το εισπράττουν και οι πολίτες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Επίσης να πω ότι χθες συνάντησα και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγείων Μαρμάρου Μακεδονία Στράκη, τον κύριο Φιλιππίδη. Αν δεν σας δώσω και μια είδηση, γιατί θα επακολουθήσει και δελτίο τύπου. Υπάρχει νέα διοίκηση στο Σύνδεσμο Μαρμάρων. Ο κύριος Φιλιππίδης, γνωστός στάσιος επιχειρηματής που ασχολείται με το μάρμαρο. Μιλήσαμε και για τη συνεργασία μεταξύ περιφέρειας και του Συνδέσμου, για τα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του μάρμαρου. Το μάρμαρο είναι ένα εξωτερικό προϊόν από την πατρίδα μας. Ξέρετε, το λευκό μάρμαρο της Τάσου είναι παγκοσμίου φήμης. Το μάρμαρο του ημίλευκο της Καβάλας, της Δράμας, κοσμεί την παγκόσμια αγορά με μεγάλο εισόδημα στην περιοχή, πολλούς εργαζομένους και παρελκόμενα έτσι, μεταφορικά, εξεργασία μαρμάρου. Είναι ένας κλάδος που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο με μεγάλη κοινωνική προσφορά. Αλλά όπως όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, και αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα. Έχουμε και μια καλή συνεργασία, όπως είχαμε την προηγούμενη διοίκηση, έχουμε και με τη νέα. Και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι προσπαθώ από τη θέση που με έχει αναθέσει ο Περιφερειάρχης, ως όλος του ψήδης, να βρίσκομαι και στις επάρξεις και πάντα δίπλα στον πολίτη και στα προβλήματα του επιχειρεί.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ιωσήφιδη.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσήφιδης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης.

0: Ακούτε την Earth Cavalas και την πρωινή μας διαδρομή, 9 και 35 πρώτα λεπτά της ώρας. Σειρά έχει τώρα ο Σύλλογος Κατοίκων της Καλαμίτσας Κυπούπολης, ο πρόεδρος του κ. Μουσίδης, να μας ενημερώσει για μια έτσι εκδήλωση γλυπτά στην άμμο. Τι, πώς, γιατί, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Μουσίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά, καλημέρα και στους κρατές σας.
0: Πείτε μας λίγο για αυτή την οργάνωση, διοργάνωση.
1: Την Κυριακή πραγματοποιείται ο 5ος διαγωνισμός γλυπτικής στην άμμο, στην Καλαμίτσα. Είναι μια δράση που γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 5 χρόνια. Αφορά και μικρούς και μεγάλους. Η σύσταση της εκδήλωσης είναι πολύ απλή. Θα πρέπει τα παιδιά, οι γονείς, οι συμμετέχοντες τέλος πάντων, να κάνουν ομάδες από 2-5 άτομα, να δηλώσουν συμμετοχή πριν την εκδήλωση της Κυριακής ή κατά τη διάρκεια στις 11 η ώρα που θα είναι και η έναρξη. Θα δηλώσουν συμμετοχή, θα μπορούν να φέρουν ό,τι χρειάζονται, ό,τι θα χρειαστούν, από κουβαδάκια, από φυσικά υλικά, από πέτρες, από γουγουνάρες, μέχρι οτιδήποτε. Έχουμε δει διάφορα, μέχρι χρυσόσκονη. Μπορούν να δημιουργήσουν τα πάντα. Καλό είναι να φέρουν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Έχουμε δει κατά καιρούς να δημιουργούν δελφίνια, θαλάσσια, θαλάσσιους ελέφαντες, θαλάσσια ζωντάρια. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο το αποτέλεσμα το οποίο δημιουργείται κάθε χρόνο. Για φέτος καταφέραμε για τον πρώτο νικητή να εξασφαλίσουμε δωρεάν μαθήματα υπασίας από τον υπηκό όμιλο Καστρίτη στο Δάτο. Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση, όπως είπα και στην αρχή, που αξίζει ο κόπος να έρθετε να την γνωρίσετε, να τη δείτε. Τα παιδιά και ο κόσμος γενικά περνάει όμορφα την ώρα του, δημιουργικά, μακριά από τάμπλετ, μακριά από κινητά. Τώρα κάτι άλλο θα ήταν ωραίο, όμορφο να έρθετε να το δείτε και εσείς με τα μάτια σας. Μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται και απλά παρατηρεί και βλέπει αυτά τα έργα. Είναι μια δράση η οποία γίνεται σε μόλις 3 δήμους όλη την Ελλάδα και είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίζετε την διοικητική στην άμμο, να γνωρίσετε πώς είναι μια δράση πέραν των συνηθισμένων. Σε κάλους νομούς, να αναφέρω ότι στην Κρήτη, η οποία πραγματοποιείται μια παρόμοια δράση, ξεκίνησε όπως εμάς, όπως το σύλλογό μας, και αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε ένα παγκόσμιο, πανευαλκανικό βασικά φεστιβάλ, όπου συμμετέχουν γλύπτες από όλη την Ευρώπη. Επομένως, έχουμε υψηλούς στόχους, υψηλές προσδοκίες, περιμένουμε ο κόσμος να τα αγκαλιάσει και να δημιουργήσουμε κάτι ανάλογο κι εμείς.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε την Κυριακή 11 η ώρα στην Καλαμίτσα μπροστά στο Μασούτη.
0: Ωραία, να περνάτε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Μωυσίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Καλαμίτσας Κυπούπολης.

0: αλλάξουμε αντικείμενο και πλαίσιο, να πάμε στην περιφέρεια, στον κύριο Φραντζέ Αντώνη, ο οποίος είναι και αντιπεριφερειάρχης Αλίας, να μας ενημερώσει λίγο τι γίνεται με τον κλάδο της Αλίας στην περιοχή μας. Άλλωστε, ως γνωστό, η περιφέρειά μας είναι κατεξοχήν αλιευτική και αγροτική και φυσικά ευτυχώς και τουριστική. Κύριε Φραντζέ, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κλασικά όπως όλοι οι κλάδοι, έτσι και της Αλίας πλήττεται από τις αυξήσεις των καυσίμων και της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι και η κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει. Ήδη αυτό που λέγαμε και πιο νωρίς, ότι έχουμε παρατηρήσει τα φαινόμενα ότι βγαίνει, υπάρχει αυτό το γυαλί, αυτό το ένα είδος, δεν είναι μέδουσα, ένας οργανισμός ο οποίος δυσκολεύει τους αλίες, δεν τους καταστρέφει αλλά δεν μπορούν να ψαρέψουν. Απ' την άλλη, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι τα αλιευτικά αποθέματα είναι σε επάρκεια, δηλαδή τα πράγματα δεν είναι όπως πέρσι και πρόπερσι, είναι καλύτερα. Παρ' όλα αυτά όμως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ που οι αγορές δεν τραβάνε αυτά τα ψάρια. Δεν έχουμε την περίπτωση την περσινή, αν θυμάστε, που η σαρδέλα ήταν στο Θεό και την αγόραζαν οι καταναλωτές από 10 μέχρι 14 ευρώ το κιλό. Αυτά έχουν υποχωρήσει αρκετά. Δηλαδή υπάρχει επάρκεια, βγαίνουν αθρόψαρα, τα γρηγρία αλλιεύουν, δεν είναι τα πράγματα όπως πέρσι. Αλλά παρόλα αυτά οι αλλιείς σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένοι, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά και η τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη. Επίσης να προσθέσω ότι έχουμε και το πρόβλημα του πλανκτόν που ακόμα δεν εμφανίστηκε σε εμάς. Έχει εμφανιστεί στο Θερμαϊκό, αλλά και εμείς το περιμένουμε μέσα στο καλοκαίρι, γιατί αυτά είναι φαινόμενα που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Έχουν να κάνουν τη θερμοκρασία. Και όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία μέσα στο καλοκαίρι, προκαλείται αυτή η υπερπαραγωγή, η υπερπληθώρα πλανκτόν, το οποίο κάποια στιγμή αυτό νεκρώνει, πεθαίνει και δημιουργεί πρόβλημα στην αλία και σκεπάζει τη θάλασσα και περιμένουμε να τα απορροφήσει μόνη της. Ναι. Τα πράγματα φέτος είναι διφορούμενα. Δηλαδή, σας λέω ότι είμαστε καλύτερα όσον αφορά υπάρχει επάρκεια σε ψάρι, αλλά δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, οι αγορές δεν τραβούν. Ο κόσμος έχει συρρυκνωθεί, δεν μπορεί να καταναλώσει ψάρι, το θεωρεί ακριβό, αν και πλέον είναι αρκετά φτηνό και μπορεί να το κάνει. Έχει συρρυκνωθεί και δεν ξέρω, όλοι προσπαθούν να επιβιώσουν, να βγάλουν την ημέρα οι οικογένειες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Κύριε Φραντζέ, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Αλίας, ο κύριος Αντώνιος Φραντζής.

0: Να πάμε στον Δήμο Καβάλας, στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χριστό Τσιλικάκη, να μας ενημερώσει για τα αυριανά εγγένεια του Δημοτικού Κοινοκομείου. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί είναι τα εγγένεια του καινούριου καταφυγίου κτηνιατρίου του Δήμου Καβάλας. Περιμένουμε όσοι φιλόζωοι και εμείς να έρθουν να δουν την καινούργια κατάσταση, αυτή την πάρα πολύ ωραία κατάσταση του Δήμου, το καινούριο κτηνιατρίο του Δήμου, που είναι ελάχιστοι Δήμοι στην Ελλάδα έχουν δικό τους κτηνιατρίο. Θα δουν το χώρο που διαμένουν τα ζώα. Καλή αρχή να έχουμε, αν και το καταφύγιο λειτουργεί εδώ και 7-8 μήνες, και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί και ο Δήμος, αλλά και οι συνδημότες μας, για την καλύτερη ευζοία των αδέσποτων ζώων.
0: Τώρα, πόσα περίπου αδέσποτα φιλοξενεί αυτό το κτηνιατρίο?
1: Το κτηνιατρίο αυτό, η άδειά του είναι για 40 ζώα, συν 4 που είναι ένας ξεχωριστός χώρος για κάποια που είναι άρρωστα, που έχουν πρόβλημα υγείας. Γενικότερα, ο Δήμος Καβάλας έχει άλλους δύο τέτοιους χώρους. Να πούμε ότι ο χώρος που ήταν στην Άσπρη Άμμο έχει κλείσει, έτσι δεν λειτουργεί εδώ και 8 μήνες πλέον. Ο Δήμος Καβάλας λοιπόν έχει άλλους δύο χώρους. Έχει ένα χώρο στο Κρυονέρι, περίπου 15 στρέμματα, το οποίο εκεί είναι χωρισμένο ανά κομμάτια μεγάλα και έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι τα δέσποτα εκεί χωρισμένα ανά ομάδες. Υπάρχει και ένας άλλος χώρος, σαν την κλινική την Παναγία, που είναι το κομμάτι που διαχειρίζονται οι εθελοντές φιλόζωοι του Δήμου Καβάλας. Mm-hmm. Ο Δήμος εκεί βάζει τις τροφές, τον γιατρό, τον χώρο, και αυτοί έχουν την καθαριότητα, την κοινικοποίηση των ζώων και έχουν αναλάβει και τις υιοθεσίες. Να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας, εκτός από τις πάρα πολλές στηρώσεις, είμαστε ο πρώτος Δήμος στην περιφέρειά μας στις στηρώσεις και ο τέταρτος στην Ελλάδα. Αυτά είναι βάσει στοιχείων που έχουν στο Εθνικό Μητρό Συντροφιάς. Είμαστε και πάρα πολύ ψηλά στις υιοθεσίες. Είμαστε γύρω στις 250 υιοθεσίες περίπου. Τώρα το ακριβό νούμερο δεν το θυμάμαι, που είναι και αυτός ένας σημαντικός παράγοντας, ώστε να μπορούμε, ξέρετε, τα σκύλα δεν είναι να τα παίρνουμε για να τα βάζουμε μέσα σε κλειστούς χώρους, mm-hmm. να τα υιοθετούν συμπολίτες μας, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για να βρουν και αυτοί το δικό του σπίτι. Τα αδέσποτα να βρουν και αυτά το δικό του σπίτι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Καλά εγγένεια.
1: Να είστε καλά. Όσοι μπορούν να παραβρεθούν, στις 10 η ώρα αύριο περνάμε το κτίριο του Μπαλόγλου. Υπάρχουν και ταμπέλες στον δρόμο, έχουν μπει ταμπέλες. Περνάμε το κτίριο του Μπαλόγλου. Στο αριστερό μας χέρι μετά είναι τα τσιμέντα του Κωνσταντινίδη, μπαίνουμε μέσα και ο δρόμος μας βγάζει στο καινούριο καταφύγιο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιλικάκης, αντιδήμαρχος Καθερέως.

0: και να ολοκληρώσουμε με τη νέα πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την κυρία Κική Λαζαρίδου, την πρόεδρο του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, να μας ενημερώσει για τις εκλογές που είχαν χθες, αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Λαζαρίδου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σάκη Ασβεστά. Χθες ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στην Καβάλα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, να το πούμε, με υβριδικό τρόπο, δηλαδή και διαζώσεις και με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε ένα εξαιρετικό κλίμα, με δημοκρατικότητα, αλληλοσεβασμό μεταξύ όλων των παρατάξεων, επιβεβαιώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να συμμετέχουμε ένεργα και υπεύθυνα στις συλλογικές μας διαδικασίες. Αναλυτικά θα πω ότι για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου η ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 3 έδρες, το ΔΙΣΥ δεύτερη δύναμη με 3 έδρες, η ΆΣΕ τρίτη με 2 έδρες και η Ενωμένη Εκπαιδευτική τέταρτη δύναμη με 1 έδρα. Οι εκλογές ήταν διπλές, όπως είπα, ήταν και για ανάδειξη αντιπροσώπων στη ΔΟΕ. Οπότε εκεί έχουμε ΔΑΚΕ πρώτη δύναμη με 3 έδρες, ΔΙΣΥ δεύτερη δύναμη με 2 έδρες, η ΆΣΕ έχει καταλάβει την τρίτη θέση με 2 έδρες και η ΆΚΕ την τέταρτη με 1 έδρα. Να πω ότι η ΔΑΚΕ αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτη δύναμη, τόσο στο Σύλλογο των Εκπαιδευτικών όσο και στην Διδασκαλική Ομοσπονδία, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων στη σταθερή και υπεύθυνη παρουσία της στους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή τη διετία και στις διεκδικίες του κλάδου, και μάλιστα τα ποσοστά της παράταξής μας ήταν αρκετά αυξημένα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που στήριξαν με την ψήφο τους τη ΔΑΚΕ και την ανέδειξαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτη δύναμη. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί για εμάς πολύ μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως αποτελεί μία δέσμευση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, με υπευθυνότητα, συνέπεια, διάλογο και αγωνιστική διάθεση για την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων. Και προσωπικά να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη του ψηφοδελτίου μας, καθώς και τους συναδέλφους που τίμησαν κατατάσσοντας πρώτη σε ψήφους και στα 2 ψηφοδέλτια. Η στήριξή τους δεσμεύει εμένα προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη της ΔΑΚΕ, να υπηρετήσουμε τον Σύλλογο με συνέπεια, υπευθυνότητα, συνεργασία και σεβασμό πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα του κλάδου, τι γίνεται, έχουμε καμιά εξέλιξη θετική ή αρνητική?
1: Τα προβλήματα είναι πολλά, κύριε Σβεστά. Είναι πολλά και διαχρονικά τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος. Έχουμε αυτιά και μάτια ανοιχτά όλη αυτή την περίοδο να διεκδικήσουμε, γιατί στις διεκδικήσεις μας είναι σίγουρα οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, που είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν καλούμαστε καθημερινά να ανταποκριθούμε σε αυξημένες απαιτήσεις και να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, μια ουσιαστική στήριξη του παιδαγωγικού και επιστημονικού μας έργου και μια δημόσια εκπαίδευση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και των παιδιών μας. Εδώ είμαστε, κύριε Σβεστά, για να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ μέσα από τα δάση της καρδιάς μου.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν η κυρία Λαζαρίδου, είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας. Κοντά σας και πάλι αύριο στις 9. Ως τότε, να περνάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και η μάχη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο, ενώ ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με το καλό. 17ο βήμα στον Ιούνιο και η ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ΕΡΤ Καβάλας μαζί σας από τους 101 και 103,5 των FM και από τους 96,3 για την περιοχή της Καβάλας. Φυσικά, εκτός από τις αναλογικές συχνότητες, υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της διεύθυνσης www.erteco.gr/radio. Επιλέγετε όποιο ραδιοφωνικό περιφερειακό σταθμό θέλετε ή οποιοδήποτε βέβαια κεντρικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Με τον καιρό να έχει έτσι καλοκαιρινές διαθέσεις, έχει βέβαια αυτές τις ανακατοσούρες με τα περιοδικά φαινόμενα, με συννεφιές δηλαδή και με κάποιες σταγόνες, αλλά για σήμερα φαίνεται πως θα κινηθεί σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα και πάλι. Και έχουμε φτάσει πια στην Τετάρτη, έτσι. 17 Ιουνίου.
0: 17 έγραψε το.
1: 17 κοντέρ. Έγραψε.
0: Πάμε. Ολοταχώς βαδίζουμε για την σημερινή ημερία.
1: Όχι, 11... δεν είναι η σημερινή, αυτό είναι ηλιοστάσιο.
0: Ναι, είναι ηλιοστάσιο.
1: 21 του μηνός.
0: 11:46.
1: Το θυμάσαι την ώρα.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Μπράβο.
1: Εγώ είχα ξεχάσει την ώρα. Εντάξει, το 21 μόνο. Ιουνίου είναι γνωστό.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο μεσοβδομαδιάτικο ραντεβού μας και φυσικά ξεκινώντας να σας θυμίσουμε το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2552-022-751 και 52 είναι

0: τηλέφωνά μας και είναι στη διάθεσή σας. Επίσης για την ΕΡΤ Καβάλας 25 12 42 549, και από εκεί και πέρα μπορείτε να μας στέλνετε email για να μας γνωστοποιείτε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνετε. Εκδήλωση, δράση, πρωτοβουλία αναλαμβάνετε. Μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επισκέπτεστε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας, τη γενικότερη, και για την περιφερειακή επικαιρότητα και για την κεντρική, αλλά και για τα διεθνή θέματα που είναι στην τιμητική τους στις τελευταίες ημέρες, με αυτή την συμφωνία που είναι πρώτων πυλών. Το Netflix επίσης για τις σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, τα παιδικά, τα αθλητικά, τα πάντα όλο περιλαμβάνει, με ελεύθερη πρόσβαση και σε χρόνο που εσείς επιλέγετε για να παρακολουθήσετε οτιδήποτε περιλαμβάνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Και λέγαμε, μάλλον μια πρόταση είπαμε μόνο, για τη συμφωνία, η οποία έχει, είναι, δίλεψαν τη δόξα του Βαρουφάκη.
1: Είναι, ξέρω, λέει, πρέπει, ασάφεια, αυτό, ναι, είναι δημιουργική ασάφεια, λέει, που
0: ασάφεια
1: έχει. Αλλά προφορικά, λέει, είναι όλα τα τακτοποιημένα. Τώρα μέσα στο κείμενο απλά υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια.
0: Έτσι, για να το ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει, ρε παιδί μου. Ήξεις αφήξεις, ούκαν το πολέμο θνήξεις. Είναι που θα βάλεις την τελεία, που θα βάλεις το κόμμα, όπως θες δηλαδή, το ερμηνεύεις. Έχει μια ασάφεια. Και βέβαια όλοι περιμένουν να δουν τι γίνεται. Από τη μια περιμένω να δουν τι γίνεται. Πότε, την Παρασκευή τώρα, δεν είναι υπογραφή νομίζω. Κάπου εκεί στη Λουκέρνη.
1: Άμα σου πω ότι έχω κουραστεί και δεν το παρακολουθώ πια. Δεν κάνω πια κλικ πάνω σε αυτές τις αναρτήσεις.
0: Α, τώρα που φτάνουμε στα τελειώματα. Εντάξει,
1: δεν μπορώ, κουράστηκα.
0: Περίπου 40 φορές χρειάστηκε να υποθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο για τη συμφωνία και, και τα λοιπά. Εντάξει, το πέτυχε μια φορά. Λογικό είναι νομίζω. Οι πιθανότητες πλέον ήταν με το μέρος του. Κάπου εκεί στη Λουκέρνη, με φόντο τις Ελβετικές Άλπεις.
1: Την ωραία λίμνη.
0: Ναι, σε ένα ξενοδοχείο φρούριο και τα λοιπά. Περιμένουμε την Παρασκευή. Βέβαια, στο άκουσμα της είδησης είχαμε υποχώρηση στις τιμές. Άντε να δούμε πόσο θα υποχωρήσουν και πού θα φτάσουν. Αν όλα πάνε καλά, βέβαια, έτσι. Γιατί δεν ξέρω. Ξέρω οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Δεν είναι και πολύ πολύ εμπιστοσύνης. Τώρα, εντάξει, θα μας καταστρέψει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εσένα σε έχει καταστρέψει ήδη, το βλέπω στο μάτι σου.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Χθες ήταν μια πολύ, πολύ παραγωγική ημέρα και με αρκετά γκολ και τα λοιπά. Πάντως ποδόσφαιρο της προκοπής δεν έχουμε δει ακόμη, αλήθεια είναι. Τα φαβορί δεν μας έχουν πείσει για κάτι το ιδιαίτερο ότι έχουν να μας προσφέρουν. Μπορεί να φτάνουν στις νίκες τελικά εύκολα ή δύσκολα, ή κανένα στραβοπάτημα όπως της Ισπανίας, αλλά δεν έχουμε δει αυτό που θα θέλαμε, τουλάχιστον από τις ομάδες που θεωρείται ότι είναι, έτσι, οι πιο καλές, πιο παραγωγικές. Η Αργεντίνη χθες, καλά, ο Μέση έκανε 7 ρεκόρ, έκανε με τη μία.
1: Ετών 39, είπαμε, ο άνθρωπος.
0: Ναι, 39. Ναι. Έβαλε 3 γκολ. Mm-hmm. Έπιασε τον Κλόζε στους πρώτους σκόρερ. Είναι το 6ο παγκόσμιο από το 20 χρόνια έχει σε παγκόσμιο. 6ο παγκόσμιο κύπελλο που αγωνίζεται. Έχει αγωνιστεί κόντρα σε παγκόσμιο κύπελλο, κόντρα σε 16 εθνικές ομάδες. Έσπασε πολλά, πραγματικά πολλά ρεκόρ. Αναμφίβολα παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά, και είναι γεγονός επίσης ότι μάλλον λείπουν τέτοιοι παίκτες να κάνουν τη διαφορά και να τραβούν μια ομάδα ολόκληρη, να βγάζουν και το φίδι από την τρύπα που λένε, έτσι, αλλά και να είναι πραγματικά ηγέτες και μπροστάριδες της. Η Αργεντινή έδειξε ότι μάλλον θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκύτρα και τον παγκόσμιο τίτλο μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες. Θα δούμε τώρα, γιατί είναι και οι διασταυρώσεις στη μέση, πώς βγαίνουν και τι πέφτουν.
1: Ναι, νομίζω βιάζεσαι λίγο.
0: Ναι, όχι, απλά λέμε, δεν λέμε για φαβορί. Δεν λέμε ότι αυτοί που είναι φαβορί δεν μας έχουν πολύ πείσει ακόμη για την κατάσταση που βρίσκονται. Αλλά και ότι συνήθως, βέβαια, σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο σκάει και μια ομάδα που είναι η έκπληξη και η οποία μάλιστα έχει και την υποστήριξη όλων των φιλάθλων που είναι έτσι, πιο ποδοσφαιρόφιλοι δηλαδή και τα λοιπά, και παρακολουθούν τους αγώνες και που δεν έχουν να υποστηρίξουν συγκεκριμένα κάποια άλλη εθνική.
1: Γιατί δεν παίζει η δική τους ομάδα της δικής τους χώρας, βλέπε Ελλάδα.
0: Βέβαια περιμένουμε σήμερα και τον Ρονάλντο, ο οποίος για αυτός
1: 40 ετών.
0: Ναι,
1: γιατί αυτός, λέει, κυρία μου, γιατί επισημαίνετε τις ηλικίες τους.
0: Γι' αυτός έκτο παγκόσμιο κύπελλο που συμμετέχει κι αυτός, είναι δύο παίκτες οι οποίοι αναμφίβολα δεν βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο αυτή η ποιότητα και αυτή η συνέχεια. Γιατί σε αυτές τις ηλικίες για να αγωνίζεσαι πρέπει να κάνεις πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πρέπει να προπονείσαι δηλαδή διπλά από τους νεαρότερους. Και βέβαια πολλοί λένε ότι αυτή η εικόνα που δείχνουν οι ομάδες και κυρίως όπως είπαμε τα φαβόροι έχουν να κάνουν και με τη χρονιά που πέρασαν, γιατί είμαστε τα τελειώματα μιας έτσι, τα πρωταθλήματα που τελειώσανε και τα λοιπά, αλλά είναι στη συνέχεια, έχουν δώσει δηλαδή 50-60 ξέρω εγώ αγώνες, ίσως και παραπάνω κάποιοι εξ αυτών, οπότε είναι λίγο κουρασμένα και οι παίκτες, είναι λίγο σκασμένοι και όταν τελειώσει βέβαια πιο σκασμένοι θα είναι και δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε ότι μετά από τέτοιες διοργανώσεις οι μεγάλοι παίκτες και οι καλοί παίκτες έχουν μια σημαντική πτώση στην απόδοσή τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό. Και κοντά σε όλα τα άλλα, δηλαδή, έχουμε τα διεθνή, τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν, δεν ανοίγουν, ποιοι θα έχουν την διαχείρισή τους, τι θα κάνουν, τι δεν θα κάνουν, τις τιμές των καυσίμων, τον πληθωρισμό. Έχουμε και το λαγοκέφαλο. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά, λίγο ησυχία. Ναι, ούτε μια βουτιά στη θάλασσα. Αν και το 50%, κοιτάξτε, το 50% των Ελλήνων δεν κινδυνεύει.
1: Γιατί δεν θα πάει καθόλου στη
0: Γιατί
1: θάλασσα.
0: Γιατί δεν θα πάει διακοπές, οπότε ναι, έτσι λέμε.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Οπότε και αν έχει λαγοκέφαλο και ό,τι θέλει, ας έχει. Και, το
1: και
0: άλλο.
1: Καρχαρίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Ναι, γιατί από όλα τελικά έχουμε.
1: Δεν ναι. έχουμε, αποκτήσαμε.
0: Αποκτήσαμε, ναι. Προχθές είδα μια ομάδα πέντε φάλαινες υλικά που στο Ιόνιο, καρχαρίες στο Θρακικό Πέλαγος, λαγοκέφαλοι
1: παντού.
0: Ναι,
1: Μοβ μέδουσες.
0: Πριν από λίγα χρόνια αλλιευόταν κανένας εκεί προς τα νησιά, ξέρω εγώ, και λέγανε Βέβαια το λέγανε από τότε.
1: Το λέγανε από τότε.
0: Ότι θα εξαπλωθεί.
1: Ναι,
0: είναι πολύ επιθετικός.
1: Και ναι, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με το λαγοκέφαλο, θέλω να σου πω.
0: Εδώ ρεπορτάζ και.
1: Έχεις δει το λαγοκέφαλο πως βούτυξε το χεράκι ενός λουόμενου?
0: Καλά τώρα τα. Κοίταξε τώρα.
1: Το έδειχε σε βίντεο.
0: Ο λαγοκέφαλος δεν είναι σκυλάκι κανείς να πάθει το χαϊδέξει τη γλυκούλη που είναι. Αντέδρασε και εντάξει. Πεινούσε και όλος, έφαγε ένα δάχτυλο.
1: Δεν έφαγε δάχτυλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Βγήκε ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και έδινε χθες οδηγίες για το τι θα κάνεις άμα σε 200 λαγοκέφαλο στον στη θάλασσα. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Δηλαδή, τι ακόμα θα μας συμβεί?
0: Τρόμος. Θα μπαίνουμε με πανοπλία στη θάλασσα. Τουλάχιστον να σπάσει τα δόντια του δηλαδή ο λαγοκέφαλο. Τι να πω. Είναι άκρο
1: να το πω, επειδή είδα λίγο το χάρτη. Πραγματικά δεν αφορά πια μόνο τα νότια. Δηλαδή, τον δείχνει να έχει εμφανιστεί και στις παραλίες Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Καβάλας. Ναι. Παρεπιπτόντως έχουμε και την Καβάλα σήμερα.
0: Ναι, το ξέρω, το
1: στην
0: είπα.
1: Παρέα μας.
0: Ναι, αυτό είπα, εντάξει. Είπα και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: Και γενικά σε όλο το Αιγαίο. Βέβαια, σε μικρότερους πληθυσμούς ακόμα στα πιο βόρεια, στο βόρειο Αιγαίο. Αλλά επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας, είναι ζήτημα χρόνου να έχει ίδιο πληθυσμό με αυτόν που έχει, ας πούμε, στην Κρήτη. Στα νότια.
0: Στην Κρήτη, ναι, εκεί στην Κρήτη είχαμε πολλές εμφανίσεις. Εν τω μεταξύ είναι και άχρηστο. Δεν τρώγεται, ρε παιδί.
1: Όχι, δεν τρώγεται. Έτσι.
0: Είναι σαν τη Γοργόνα.
1: Μόνο ζημιά.
0: Ούτε για φαΐ.
1: Σε παρακαλώ πολύ, ηρέμησε λίγο πρωί-πρωί.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τι πρέπει, λέει, να κάνετε οδηγίες αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλο.
1: Άκουλε, θα μπω στη θάλασσα, θα με δαγκώσει λαγοκέφαλος και έχω και οδηγίες ιατρικές. Ξέρεις ότι πρέπει να πάω και στο γιατρό μετά, έτσι.
0: Πρέπει να κάνεις και, νομίζω, και εμβόλιο.
1: Ναι, και εμβόλιο πρέπει να κάνεις.
0: Για τέτανο. Πρέπει, λέει, να καθαρίσουμε σχολαστικά την πληγή με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι, όχι αντισηπτικά. Μετά, λέει, πρέπει να περιορίσουμε την αιμορραγία. Δεδομένου ότι θα αιμορραγήσουμε, έτσι. Απλά πρέπει να την περιορίσουμε κάπως. Με μια πίεση, λοιπόν, στο τραύμα, με καθαρές γάζες ή ένα καθαρό πανί. Και τότε θα παίρνουμε φαρμακείο για να πάμε στην παραλία. Δηλαδή, δεν θα λέμε αντιλιακό, το φαρμακείο το πήρες.
1: Όχι, καλά είπες. Πανοπλία θέλει τώρα πια.
0: Ναι. Και αν το χτύπημα λύνει σε χέρι πόδι, το μέλος αυτό θα πρέπει να διατηρείται ψηλά και επίσκεψη στο γιατρό και δηλητηριάσεις και το ένα και το άλλο.
1: Από το δάγκωμα δεν δηλητηριάζεσαι. Απλά αν επειδή το... δαγκώνει άσχημα.
0: Ναι, επειδή κάνει μια δύσκολη πληγή. Τι να πούμε δηλαδή. Είπαμε, μάλλον να δούμε πού θα καταλήξει, γιατί δεν ξέρω τι άλλο. Α, και στο Βόλο εκεί ψαρέψαν και ένα ψάρι, λέει, 8 κιλά που ήρθε από τον Ινδικό.
1: Γιατί αυτά από πού ήρθαν.
0: Αυτά...
1: Και από εκεί ήρθαν.
0: Ναι, από
1: τη Διόρυγα πέρασαν όλα.
0: Και χωρίς να πληρώσουν τέλη.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτό γιατί... μας εντυπωσίασε πραγματικά.
1: Όχι, από χθες, με αφορμή τις οδηγίες που έχει δώσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όντως δεν υπάρχει site που να μην έχει κάνει τη σχετική αναρτήση για το λαγοκέφαλο. Και έχει και ένα βιντεάκι σου, λέω, που δείχνει ένα που πάει. Έχει βγει ο λαγοκέφαλος έξω εκεί που σκάει το κύμα. Και πάει ο άλλος να τον χαϊδέψει. Καλά, ανοησία, δεν το συζητώ.
0: Βγήκε να τσιμπήσει κάτι.
1: Και του βουτάει το δάχτυλο.
0: Είναι και επιθετικός δηλαδή. Έτσι. Τι να πούμε. Το ερώτημα για το που βαδίζουμε θα παραμείνει και με τις αλλαγές που παρατηρούνται βέβαια έτσι και σημειώνονται στο φυσικό περιβάλλον, γιατί κοντά σε όλα τα άλλα μια παράμετρος που διάβαζα είναι και η αύξηση θερμοκρασίας των νερών, έτσι, των θαλασσών μας. Έτσι, είναι κάθε χρόνο και όλο και περισσότερες ημέρες. Είναι
1: η μέση θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από το φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Πάνω από το φυσιολογικό για τα δικά μας δεδομένα.
0: Σε κατάσταση καύσωνα για τις θάλασσες μας. Είναι όλο και περισσότερες ημέρες καθημερινά. Και γι' αυτό και κάποια ψάρια τα οποία είναι μαθημένα σε πιο ζεστά νερά, μια χαρά έχουν προσαρμοστεί και εδώ και εμφανίζονται όλο και περισσότερο.
1: Ναι, αλλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Είναι 10 και μισή.
0: Ωραία,
1: και το επόμενο που έχουμε εδώ για τις θάλασσες, από ό,τι βλέπω, θα το πούμε μετά.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, και μετά τους λαγοκέφαλους, τους καρχαρίες, τις φάλαινες, τις μόδ μέδουσες, τις κίτρινες πράσινες.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Το 50% δεν θα πάει οι διακοπές από ό,τι βγήκε σε μια έρευνα που έγινε. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καθαρές ακτές. Εξαιρετικής ποιότητας. Με χαρτιά, έτσι, με βεβαιώσεις.
1: Document.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Είμαστε δεύτεροι, λέει, στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το 97,1% παρακαλώ των περιοχών κολύμβησης στην Ελλάδα κρίθηκε ως εξαιρετικής ποιότητας.
1: Μπράβο μας.
0: Στην πρώτη θέση η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Με 100% παρακαλώ. Εντάξει, γενικότερα είναι καλά τα πράγματα όσο αφορά τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη. Και καλά είναι τα πράγματα και στη γειτονιά εδώ, και στη Βουλγαρία λέει. Και στην Ελβετία είναι πολύ καθαρά. Τον άλλο βέβαια, δεν μετρώνται μόνο τα θαλάσσια ύδατα, αλλά και οι λίμνες και τα ποτάμια.
1: Α, ναι, ναι. Α, είναι στο σύνολο, εντάξει. Ναι.
0: Εκεί δεν είναι τόσο, έτσι,
1: το ίδιο καθαρά.
0: Το ίδιο καθαρά, έτσι, τόσο
1: εντάξει,
0: υψηλά.
1: Εντάξει, για τα ποτάμια ξέρουμε όλοι τι γίνεται, άμα κρίνουμε λίγο και από...
0: Ναι, δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει το 88% των θαλάσσιων περιοχών κολύμβησης αξιολογήθηκαν ως άριστες, 78% στα ποτάμια και τις λίμνες. Mm. Ένα ποσοστό. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, το καταφέρνουμε.
1: Πάντως να πω κάτι, επειδή προφανώς δεν θέλουμε, κάνουμε και χιούμορ. Το καταλαβαίνετε,
0: όχι,
1: φαντάζομαι,
0: ναι,
1: για με τους λαγοκέφαλους. Και ακριβώς για να ακουστεί και κάτι πιο καθησυχαστικό. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα νερά στο Βόρειο Αιγαίο, έτσι. Τις θάλασσες,
0: δηλαδή.
1: Κάποιος έχει μια σαφή και καθαρή εικόνα.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Είναι η αλήθεια. Ο οποίος μας είπε, και θα τον ακούσετε και στη συνέχεια, γιατί έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Σαρίκα να τον φιλοξενήσουμε σε λίγη ώρα εδώ στο πρόγραμμά μας, δεν είναι για να τρομοκρατούμαστε. Τώρα εντάξει, λέει, αν βρήκαμε και 5-10 λαγοκέφαλους τα τελευταία χρόνια, δεν είναι, σημαίνει ότι θα πρέπει να τρομοκρατηθούμε.
0: Ίσως το καλό που έχουμε εδώ είναι ότι είμαστε πολύ βόρεια.
1: Είναι ακόμα η θερμοκρασία των νερών στα βόρεια που δεν...
0: Δεν βοηθά.
1: Δεν ευνοεί το να ανέβει πιο πάνω σε μεγάλους πληθυσμούς και να ανέβουν οι αριθμοί του λαγοκέφαλου. Αυτό όμως, αυτό που είπε ο κύριος Σαρίκας, και θα τον ακούσετε και σε λίγο. Να ισχύει για τώρα, γιατί μετά από κάποια χρόνια και αν ανέβει και άλλο η θερμοκρασία της θάλασσας, του νερού...
0: Και στα νησιά. Ναι, ναι. Είναι διάφοροι, έτσι, παράμετροι που επηρεάζουν, παίζουν το ρόλο τους. Σταθεροί δεν μένουν, το μόνο σίγουρο. Και το άσχημο είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων τα πράγματα γίνονται πιο άσχημα.
1: Ναι.
0: Δεν βελτιώνουν.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν βάζουμε μυαλό με τίποτα. Είμαστε το πιο καταστροφικό είδος στον κόσμο. Σε αυτόν τον πλανήτη, μάλλον. Στον κόσμο, στον πλανήτη. Αναφίβολα. Λοιπόν, καλά, έχουμε και ένα χαμούλι λίγο που γίνεται με αυτές τις αυξήσεις στους επισκόπους που δίνονται και τα λοιπά. Περιλαμβάνοντας το νομοσχέδιο, τώρα είναι υποσυζήτηση νομίζω, σχεδόν διπλασιάζονται από 70-90%, κάτι τέτοιο.
1: Και δεν είναι τυχαίο πάντως ότι από τους πολίτες εγώ δεν έχω συναντήσει, ούτε έχω διαβάσει, ούτε έχω ακούσει από κάποιον να θεωρεί ότι είναι δικαιολογημένη αυτή η αύξηση. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί το λέγαμε, το σχολιάζαμε και τις προάλλες, οι Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος που είναι η ανώτατη της Εκκλησίας, τέλος πάντων, έχουν εξασφαλισμένα όλα τα βιοποριστικά τους ζητήματα. Δηλαδή, και μου έκανε εντύπωση γιατί ένας εξ αυτών, ένας Μητροπολίτης.
0: Ο Μητροπολίτης Κυθύρων.
1: Κυθύρων ήταν.
0: Ναι,
1: ο οποίος είπε ακριβώς αυτό. Δεν τα χρειάζομαι, λέει.
0: Το προσέγγισε αλλιώς και είπε ότι, επειδή είχε κάνει και ένα οργανισμό, τα χρήματα της αύξησης θα τα διαθέσει γιατί,
1: με πάγια εντολή που άνθρωπος έτσι, ναι, όχι προφορικά, έτσι να το πω, για να φανώ,
0: για τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών, γιατί, και μάλιστα έφερε και ένα παράδειγμα στα Ακίθυρα, λέει, πριν από 20 χρόνια έγινε το νοσοκομείο, λέει, στα Ακίθυρα, έπρεπε να έχει 14 γιατρούς και έχει 4, και μάλιστα έριξε τη ματιά του και προς τα κάτω, στην χυμάδουσα κοινωνία που ζορίζεται να βγάλει ποιο μήνα, δηλαδή το διάστημα αυτό που βγαίνει με ένα μισθό, λέει, αν δίνει, και είπε Μητροπολίτης ότι αν δίνει κάποιος τώρα νεοδιοριζόμενος τα 500 ευρώ και τα 600 ευρώ για ενίκη, για νίκιο, τι θα μείνει για
1: τον ίδιο. Μακάρι να
0: ακολουθήσουν
1: το παράδειγμα
0: και
1: του.
0: Γι' αυτό, εντάξει, άλλοι το βλέπουν αλλιώς. Άλλοι επίσκοποι, τιτουλάροι, ξέρω εγώ,
1: δηλαδή,
0: κτλ. Λένε ότι εντάξει, αυτή η αύξηση είναι, δεν είναι αύξηση.
1: Ναι, είναι,
0: αντιστάθμιση.
1: Τι θα την κάνεις,
0: την αντιστάθμιση.
1: Την αντιστάθμιση.
0: Θέλω κι εγώ αντιστάθμιση.
1: Ναι.
0: Να αντισταθμιστώ θέλω κι εγώ. Αντισταθμίστε. Λοιπόν. Ξέρω, είπαμε, δεν είναι όλα ίδια σε τίποτα. Είναι διαφορετικές. Κάθε άνθρωπος είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτό ισχύει και για διάφορες έτσι, θέσεις.
1: Παντού και σε όλους τους χώρους. Τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι ο μόνος κανόνας. Ότι δεν είναι όλα ίδια.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε και αυτή την είδηση. Θα την πούμε ίσως λιγότερο στη συνέχεια για το αναβάθμιση του σταθμού της Καστανιάς,
1: ναι,
0: του Τελωνίου.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο.
1: Χθες υπογράφηκε μια.
0: Ναι, είναι, σήμερα είναι κάπως. Να το πούμε.
1: Περιπτεράκι.
0: Περίπτερο, άντε, μίνι μάρκετ, βαριά-βαριά δηλαδή. Yeah. Έτσι δεν είναι Τελωνίου αναφίβολα αυτό. Και βάζοντας και την απέναντι πλευρά, όπου εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Και στην περίπτωση των Καστανεών, όπως και στον Κύπων, οι Τούρκοι από απέναντι έχουν αναβαθμίσει, έχουν εξυγχρονίσει, έχουν φτιάξει καινούργια τελωνία. Όλα λειτουργούν ρολόι, δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Από εκεί φεύγουν. Όταν,
1: ναι,
0: όταν από τη μια πλευρά φεύγουν από 8 γραμμές αυτοκίνητα
1: και μπαίνουν
0: και
1: σε μία και
0: δύο.
1: Το είπαμε, είναι σαν το χωνί.
0: Γιατί πίεση δημιουργείται στην ελληνική πλευρά των.
1: Πάντως, επειδή και στους Κύπους γίνονται εργασίες, που και εκεί κανονικά καινούργιο τελωνίο θέλει, και επειδή τώρα διαβάζουμε εδώ και αυτή την πληροφορία, την τέλος πάντων,
0: ναι,
1: την είδηση για τις Καστανιές, νομίζω ότι μπαίνει πια πολύ επιτακτικά το θέμα, η συζήτηση για τον κάθετο άξονα. Γιατί αν όλα αυτά βελτιωθούν, αν όλα αυτά βελτιωθούν, νομίζω ότι θα αυξηθούν πολύ παραπάνω οι είσοδοι των γειτόνων στη χώρα μας, οι οποίοι κινούνται πάνω στον κάθετο άξονα και ο κάθετος άξονας δεν μας καλύπτει πια με βάση τις σημερινές ανάγκες.
0: Ο κάθετος άξονας, ο οποίος χρειάστηκε καμιά κοσαριά χρόνια για να ολοκληρωθεί, μόλις τώρα και η παράκαμψη εκεί του προβατώνα τώρα ολοκληρώθηκε. Έτσι. Σχεδιάστηκε πριν από 25 χρόνια.
1: Με άλλα δεδομένα.
0: Με άλλα τελείως δεδομένα, χωρίς αυτές τις επιβαρύνσεις τις κυκλοφοριακές που καταγράφονται. Ήταν αλλιώς η κατάσταση. Έτσι. Φανταστείτε τώρα, παράδειγμα, ούτε η Βουλγαρία ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς γινόταν είσοδος. Μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα μπήκε σε Σέγγεν, χωρίς ελεύθερα. Δηλαδή, αλλάζει συνεχώς το τοπίο. Και όταν με τις γνωστές ελληνικές καθυστερήσεις, δηλαδή, που παρουσιάζονται στα δημόσια έργα, καθυστερεί ένα έργο να γίνει και να ολοκληρωθεί και χρειάζονται 20 χρόνια, ήδη πλέον με την ολοκλήρωσή του είναι ξεπερασμένο
1: είναι
0: και
1: ξεπερασμένο έργο.
0: Αναφίβολα δεν πληρεί το ρόλο που αρχικά ήταν σχεδιασμένο, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Το ίδιο βλέπουμε βέβαια και από την γειτονική Τουρκία. Έτσι. Όταν 16.000 το Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπαίνουν από το Τελωνίο των Κύπων, αυτοί οι αριθμοί δεν υπήρχαν ποτέ.
1: Μα δεν υπήρχαν γι' αυτό ποτέ. Λέω, όλα είναι αλλιώς πια.
0: Πάντως
1: είναι
0: εντυπωσιακό ότι ρε παιδί μου δεν ακούν κιόλας.
1: Ποιοι?
0: Δηλαδή αυτοί που είναι να ακούσουν και να κάνουν. Πόσα χρόνια το λένε σύλλογοι, φορείς και τα λοιπά για το Τελωνίο των Κύπων.
1: Α, πάρα πολλά.
0: Τίποτα, δεν υδρώνει τίποτα. Τώρα ναι, έφτασε στο αμήν η κατάσταση. Γίνεται μη διαχειρίσιμη. Γιατί εκτός των άλλων έχουμε και
1: το νέο σύστημα.
0: Τα βιομετρικά, ναι, εκεί και τα λοιπά.
1: Που καθυστερεί ακόμα περισσότερο.
0: Και γίνεται ένας πανικός. Δηλαδή είναι σαν να τον τιμωρείς τον άλλον. Νομίζω θα είναι καλό να βάλουμε. Το είδα κάπου χιουμοριστικά πριν από καιρό. Προσοχή, εισέρχεστε με δική σας ευθύνη. Έτσι, δεν ξέρω, εισέρχεστε, θα ταλαιπωρηθείτε. θα πάτε στις θάλασσές μας με τους λαγοκέφαλους, καχαρίες, τις μέδουσες, όλα αυτά τα καλούδια.
1: Κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια να ξεχάσω όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
0: Σας προσφέρονται έτσι απλόχερα. Τώρα, επειδή προσφάτως σχολιάζαμε το τι έγινε στην Ανδριανούπολη, η οποία μεγαλώνει, στηρίζεται.
1: Με αφορμή την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου εκεί, του κ. Ερντογάν.
0: Τις χίλιες και κοινωνικές κατοικίες που παρέδωσε, τα σχολεία,
1: τα καινούργια,
0: τις αναβαθμίσεις κτλ.
1: Γιατί ο πληθυσμός απλά έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί τα τελευταία δεν ξέρω πόσα χρόνια.
0: Εντάξει, είναι πάνω από 150.000 πλέον. Έτσι. Παραμεθόριος είναι και η Ανδριανούπολη.
1: Παραμεθόριος
0: είναι και η Ορεστιάδα και γενικότερα όλη αυτή. Από τη μια έχουμε την απόλυτη στήριξη και αυτό που λέγαμε ότι και σε μια περιοχή όπου ο Ερντογάν καταγράφει από τα μικρότερα ποσοστά του, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό γιατί στην Ελλάδα απλά και αυτά παίζουν ρόλο, έτσι, στις επιλογές που πιθανά να γίνονται. Και πώς στηρίζεται μια περιοχή και πώς στηρίζεται τώρα μια περιοχή όπως είναι ο
1: Έμι. Πώς δεν στηρίζεται.
0: Ναι. Κλείνοντας το ταχυδρομείο στο Τυχερό. Πληρώνοντας διόδια, πλέον ήδη έχω δει πάρα πολλές καταγγελίες.
1: Ναι, σε όλα
0: διόδια
1: τα...
0: στα επαγγελματικά οχήματα που κινούνται, προσέξτε, εντός νόμου. Έτσι, εντός νόμου. Δεν πηγαίνουν, ξέρω εγώ...
1: Οι μόνιμοι κάτοικοι που κινούνται μέσα στο νομό τους.
0: Και είναι μια επιβάρηση, έτσι. Δηλαδή, αν πληρώνει 10 ευρώ συν... Κάποιος που πάει να διαθέσει τα προϊόντα του στην
1: Ελλάδα. Γιατί του περισσεύουν.
0: Όχι, ναι, λέω. Δηλαδή. Και αναμφίβολα έρχεται ως προβληματισμός, ως σκέψη. Δηλαδή, πραγματικά θα πρέπει να τιμωρούνται, να συνεχίσουν να τιμωρούνται αυτοί που επιμένουν να παραμένουν στην περιοχή για να δραστηριοποιηθούν στον τομέα που δραστηριοποιούνται. Και εντάξει, οι επιβαρύνσεις που θα πάνε, δεν θα πάνε σε κάποιους που έχουν. Αυτές οι επιβαρύνσεις δηλαδή, έτσι, θα πάνε σε αγρότες που διακινούν τα προϊόντα τους, σε κάποιους που έχουν έτσι...
1: Πάντως ζητηματάκι έχει και πέρα από τα επαγγελματικά και με τα επιβατικά από ό,τι
0: καταλαβαίνω. Κάτσε μη σκάσει και τώρα και το...
1: Ναι, γιατί έχουμε αρχίσει να διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετές καταγγελίες για αιτήματα που έγιναν,
0: και που
1: για
0: τα γιοταχή,
1: και τα οποία έχουν απορριφθεί με διάφορες δικαιολογίες και όλοι αναρωτιούνται αν αυτό είναι... Ένα πρώτο μήνυμα ότι πάμε ίσως για κατάργηση. Με, με ερωτηματικό αυτό, εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Για τα γιοταχή,
1: δεν υπάρχει τέτοιο. Ίσα-ίσα η επίσημη ανακοίνωση λέει ότι θα συνεχίσει να ισχύει αυτό η ατελής διέλευση από τα διόδια εντός νομού για τους μόνιμους κατοίκους
0: πάνω στην Εγνατία. Κάτι βρίσκεται για να υπάρξει μια καθυστέρηση. Δηλαδή ζητούνται επικαιροποιημένα στοιχεία μετά από μήνες δηλαδή που έχει γίνει η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Μετά ζητούν επικαιροποιημένα στοιχεία και τα λοιπά για να βεβαιώσει την
1: κατοικία. Τι άλλο θέλετε, κύριε? Τι άλλο θέλετε,
0: για κάτι,
1: κύριε?
0: Για κάτι που έχει γίνει πριν από 2-3 μήνες δηλαδή. Τέλος πάντων, και μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε που λέει και το τραγούδι. Και το σίγουρο είναι ότι θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια επιστρέφουμε. Ακού να δεις, Ερτορεθιάδας, Ερτ Καβάλας μαζί, μέχρι και τις 12. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπά Αραγατσί είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη να έχουμε, 17 τα βήματα στον Ιούνιο. Ερτ Ορεστιάδας και Ερτ Καβάλας μαζί, συντροφιά πορευόμαστε, ουσιαστικά δηλαδή σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Από τους 101-103,5 στα FM για τις συχνότητες της Ερτ Ορεστιάδας, 96,3 για την περιοχή της Καβάλας. Άκου να δεις. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, περάσαμε στο δεύτερο μέρος. Δώρα Δασκάλου μαζί μας πια στον ήχο. Ο Γιάννης Τελίδης, στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πνεμίδης είναι μαζί σας. Λοιπόν, ξεκινώντας, αναφερθήκαμε και λέγαμε σε όλα αυτά τα οποία γράφονται, δημοσιεύονται, αναρτώνται και ρεπορτάζ. Μέχρι και ανακοινώσεις είχαμε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το λαγοκέφαλο που έχει εμφανιστεί και στα σημαδάκια έτσι που έχει κάνει την εμφάνισή του. Είναι και περιοχές της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας και της Ροδόπης και της Ξάνθης. Μαζί μας είναι ο κ. Δημήτρης Αρίκας, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος των Αλλιών της Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα κύριε Σαρίκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Πρεμέδη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, αν έχει υποπέσει την αντίληψή σας κάποιο ή κάποια από όλα αυτά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που δημιουργούν έτσι μια αίσθηση επίθεσης λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι, τα παρακολουθώ, φυσικά τα παρακολουθώ και τα παρακολουθώ από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν οι λαγοκέφαλοι στις ελληνικές θάλασσες.
0: Νομίζω στην αρχή ήταν κάπου στα ζεστά νερά και στις περιοχές της Κρήτης. Κάνω λάθος, πριν έχει καμιά κοσαριά χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Φυσικά αυτό το γνωρίζουν άπαντες. Πια το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες, οι καθήλυνα αρμόδιοι που μπορούν να αναφερθούν σε αυτά τα ζητήματα. Τα ξενικά αυτά ήδη έχουν εισέλθει στις ελληνικές θάλασσες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας. Αυτό συμβάλλει στο να βρίσκουν

0: του θαλάσσιου καύσωνα. Οπότε
1: έτσι,
0: κατά κάποιο
1: έτσι
0: τρόπο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και το κυριότερο και το πιο σημαντικό είναι και ο παράγων άνθρωπος που έχει συμβάλει στην αύξηση όλη αυτή. Γιατί τώρα, για παράδειγμα, εμείς εδώ στην περιοχή μας έχουμε το έλεγχο, το οποίο σαφώς και θα συμβάλλει στην αλλαγή της θερμοκρασίας της θάλασσας.
0: Ούτως ή άλλως. Είναι το πρώτο που επηρεάζει. Το θαλάσσιο περιβάλλον το επηρεάζει έτσι κι αλλιώς με τις αλλαγές.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως τα θαλάσσια υποτιθέμενα πάρκα, γιατί έτσι πάρκα δεν είναι. Βάση περιπτώσει είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ουσιαστικά.
0: Μιλάτε για τα αιωλικά.
1: Ναι. Και αυτά θα
0: αλλοιώσουν το... Σας αφήνουν όμως ένα διάδρομο να μπαίνετε στο λιμάνι από ό,τι είδαμε το σχεδιασμό, έτσι.
1: το θέμα είναι ότι, να μπαίνουμε, είπατε. Πολύ καλά το θέσατε. Γιατί για να βγαίνουμε δεν θα μπορούμε. Για να βγούμε να κάνουμε τι. Να βλέπουμε αν λειτουργούν οι ανεμογεννήτρες. Σαν τις βλέπουμε και από το σπίτι μας. Έτσι κι αλλιώς θα τα βλέπουμε. Θα είναι εμφανή γιατί είναι τεράστια.
0: Όλα τα βλέπουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς λοιπόν το λαγοκέφαλος στις περιοχές μας δεν έχει εμφανιστεί σε τέτοιο μέγεθος. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει θέμα για την αλία. Δεν έχουμε το λαγοκέφαλο, αλλά έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το φαινόμενο αυτό που έχουμε κάθε χρόνο σχεδόν, άλλοτε πιο έντονο, άλλοτε λιγότερο έντονο. Έχουμε το λεγόμενο πλάνκτον. Και αυτό συμβάλλει πολύ έντονα στην μείωση του εισοδήματος.
0: Ναι, και στις ζημιές που προκαλούνται και τα λοιπά. Και κυρίως νομίζω ακόμη περισσότερο είναι το φαινόμενο μετά από μια περίοδο πλημμυρών που μπορεί να έχει από τον Εύρο. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Σωστό είναι και αυτό. Ξέρετε κάτι, συμβάλλουν πολλοί παράγοντες για φαινόμενα όπως το πλανκτόν, όπως οι μέντωσες που ακούμε τακτικά, όπως οι λαγοκεφαλοί. Συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες είναι η θερμοκρασία και η αλατότητα, δηλαδή τι βροχές είχαμε. Mm-hmm. Παίζουν όλα αυτά λοιπόν ρόλο, συμβάλλουν στους παράγοντες αυτού και άλλοτε έχουμε έντονα φαινόμενα, άλλοτε πιο ήπιας μορφής. Mm-hmm. Αλλά φέτος έχουμε πάλι έντονο φαινόμενο του πλανκτού, οπότε καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Οπότε αποτυπώνεται αυτό κατά κάποιον τρόπο έτσι και στην παραγωγή ψαριών, έτσι, στο τι αλλιεύονται.
1: Το πρώτο πράγμα που επηρεάζει είναι αυτό. Γιατί και να υπάρχουν αλλιεύματα, δεν μπορούν να αλλιευτούν. Γιατί το κάνει τέτοια, προσκολάται με τέτοιον τρόπο στα αλλιευτικά μας εργαλεία, στα δίχτυα, όπου τα δίχτυα δεν μπορούν να κάνουν τέτοια αντελέγματα, να αλλιεύουν, δεν μπορούν να ψαρεύουν. Τα ξαπλώνουν κάτω, οπότε γεμίζουν βρωμιές και οι ζημιές είναι περισσότερες και όλα αυτά.
0: Το φαινόμενο είναι εποχικό. Νομίζω τέτοια εποχή εμφανίζεται, έτσι. Πότε αρχίζει και
1: το... Ξεκινάει για να πούμε την αλήθεια, από τα τέλη του Φλεβάρι. Mm-hmm. Εμφανίζεται σιγά-σιγά. Αυτήν την εποχή είναι το...
0: Στο πίκ του.
1: Ναι, να πούμε στα αρχαία ελληνικά, όπως το λέγανε οι αρχαίοι.
0: Ναι, σημαίνει, στο χωριό έτσι το λένε και εδώ, στον κρυό έτσι το λέμε και εδώ πέρα.
1: Ναι, βέβαια.
0: να σας πω, εσείς έχετε παράδειγμα περιστατικά έτσι αλίευσης λαγοκέφαλων στην περιοχή ή ακούτε από συναδέλφους σας και τα λοιπά?
1: Ναι, κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί. Έχει αρκετά χρόνια που εμφανίστηκε ο πρώτος. Αλλά είναι έτσι, ξέρετε, σποραδικά, δεν έχει να κάνει να επηρεάζουν δηλαδή ουσιαστικά την αλία, γιατί στις περιοχές που έχουν το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται άμεσα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν μεροκάμα, έχουν καταλάβει όλο τον χώρο.
0: Είναι πολύ επιθετικό είδος.
1: Ναι, βέβαια. Και εκτοπίζει όλα τα είδη τα οποία περιμένουν ο κόσμος να βγάλει μεροκάμα.
0: Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι τελευταίες μέρες δεν ξέρω πώς έγινε, συμβαίνει καμιά φορά τυχαία, για λαγοκέφαλους ακούμε, για καρχαρίες που εμφανίζονται, για φάλαινες στο Ιόνιο, για μπλε μέδουσες, δηλαδή ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Ξέρετε κάτι, για να το διακομωδήσουμε και γιατί άμα το πάρουμε πολύ σοβαρά εμείς οι ψαράδες θα πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό τώρα? Γιατί ξεκίνησε η σεζόν που πηγαίνει ο κόσμος να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα, οπότε είναι πιο έντονο.
0: Μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Τα βλέπουν όλα από κοντά πια. Ναι. Ενώ όσο καιρό τα λέμε εμείς, παράδειγμα, το χειμώνα που έχουμε ζητήματα, ποιος θα τα καταλάβει? Είναι μέσα στα γραφεία τους, στις δουλειές τους. Ενώ τώρα βγαίνουν προς τη θάλασσα και τα βλέπουν όλοι. Έτσι, αυτό από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή είναι πιο έντονο. Γιατί...
0: Είναι πιο ορατά όλα αυτά τα οποία εσείς τα ξέρετε.
1: Και τα μέσα δικτύωσης τώρα πια συμβάλλουν και αυτά στην αύξηση όλων των φαινομένων. Δηλαδή,
0: η τρίχα τριχιά και πάει λέγοντας. Ναι, τρίχα τριχιά και
1: πάει. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Οπότε εσείς δεν ανησυχείτε για όλα αυτά. Ποιο

0: Αυτό όμως ανησυχεί περισσότερο. Έτσι,
1: η ανησυχία μας υπάρχει, στην περιοχή. Ο προβληματισμός μας υπάρχει, αν θα καταφέρουμε να παραμείνουμε στο χώρο. Γιατί ουσιαστικά, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας, με όλα αυτά που προωθούνται για την περιοχή μας, προφανώς και δεν είναι προτεραιότητα στην πολιτεία, δεν είναι η αλληλεία, είναι άλλες μορφές. Είναι αυτά που μας έχουν εξαγγείλει επανειλημμένα. Εμείς είμαστε σε δεύτερο και τρίτο ρόλο. Οπότε το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσουμε από το χώρο, γιατί δεν θα έχουμε και λόγο ύπαρξης.
0: Είναι γεγονός ότι δέχεστε μια πολύ μεγάλη πίεση, για να το πω έτσι κομψά. Έτσι, και είναι με το LNG.
1: Και τι να πρωτοαναφέρουμε. Δηλαδή, είχαμε όλα αυτά τα χρόνια τους γειτονές μας που μας πιέζουν αφάνταστα με τον τεράστιο στόλο τους, με τα τεράστια δυναμικές αλληλευτικά τους εργαλεία.
0: Και χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν. Χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν για εμάς, για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς. Και αντί να έχουμε στήριξη από την ελληνική πολιτεία, μας φέρνουν τα αιωλικά πάρκα, τα LNG και όλα αυτά για να έρθει το κερασάκι στην τούρτα. Άρα, με λίγα λόγια, αυτό πώς θα το εκλάβει ένας απλός ψαράς? Ότι δεν χρειαζόμαστε και πρέπει να βρούμε σιγά σιγά τον δρόμο για να αποχωρήσουμε.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή ο ψαράς είναι κρίκος μιας αλυσίδας, της τουριστικής αλυσίδας. Δηλαδή, ο τουριστάς θα έρθει για τον ήλιο, για τη θάλασσα, για την ελληνική ταβέρνα, για το ψαράκι του το φρέσκο. Δηλαδή, δεν κόβεται βία ένα κομμάτι της αλυσίδας. Δηλαδή, δεν επηρεάζει.
1: Θα σας πω. Τώρα, έχουμε το φαινόμενο του αλυφτικού τουρισμού. Αν θα δείτε, τα προγράμματα αλυείας που βγαίνουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας προωθούν να γίνουμε τα γκαρσόνια στους τουρίστες. Δηλαδή τις βάρκες μας να τις χρησιμοποιούμε για να παίρνουμε 5-6 τουρίστες, να τους κάνουμε βόλτα, να βλέπουν πώς ψαρεύουμε. Βέβαια τώρα τι θα βλέπουν εμάς, δεν θα μπορούμε να ψαρέψουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πώς ψαρεύουμε κλπ. Και όλα αυτά. Ουσιαστικά δηλαδή προωθείται αυτό, γιατί κατ' ουσίαν πρόγραμμα για την αλία δεν υπάρχει. Δηλαδή να μπορώ εγώ να κάνω ένα σκάφος, να πάρω μια μηχανή καινούρια, να αλλάξω τα ηλεκτρονικά μου μηχανήματα τα οποία πάλιωσαν. Όχι, γιατί λέει θα συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της αλυφτικής δραστηριότητας. Αλλά για τους τουρίστες μπορούμε να κάνουμε τουαλέτες, να έχουμε διάφορα τέτοια εργοσχίαστρα κλπ. Αυτά θα μας τα επιδοτούν. Αλλά έχω μια απορία. Και όλα αυτά για την ασφάλεια, λέει, του τουρίστα. Για ποια ασφάλεια μιλάς? Όταν θα τον πάρω εγώ με ένα σκάφος 60 χρονών και με μια μηχανή η οποία παραπέει, ποια είναι η ασφάλεια δηλαδή? Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τραγελαφικά που συμβαίνουν.
0: Το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο και λες,
1: έτσι ακριβώς.
0: Τι ισχύει,
1: τι να συμπεράνω τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν? Καταλάβατε, είναι πολλά τα ζητήματα, και επειδή με ρωτήσατε για το αν ανησυχούμε. Ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα.
0: Σας ακούει κανείς? Δεν ακούει κανείς μάλλον.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα
0: δηλαδή,
1: να
0: για το LNG τα είπατε, για το υλικό τα είπατε, για χίλια δυο.
1: Επανειλημμένα, στοιχεία διάφορα, ναι. Τα πάντα. Επιστήμονες μίλησαν για συγκεκριμένα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί συνεχίζουν αυτό που έχουν βάλει σκοπό να κάνουν. Εμάς δεν μας δίνει σημασία κανείς. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Κατά τα άλλα, όταν μας επισκέπτονται, μας χτυπάνε στην πλάτη και μας λένε οι ακρίτες. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Θα πάρουμε και τις πανοπλίες μας και
0: ακρίτες,
1: θα πιάσουμε.
0: Θερμοπύλες και τα λοιπά, ναι, αλλά
1: στις
0: θερμοπύλες όμως δεν είναι κανένας ζωντανός. Πέσαν ηρωικά βέβαια, αλλά πέσαν όμως, έτσι, και 300.
1: Τέλος πάντων. Κάπως έτσι γίνεται σε εμάς.
0: Πάντως, αυτό που λέγατε για τα προγράμματα ευρωπαϊκά και τα λοιπά, έχει ξαναγίνει όταν επιδοτούσαν την καταστροφή των...
1: Ναι. Τώρα το κόψαν
0: και για να κάνουν δωμάτια. Έτσι, ήταν και αυτό ένα πρόγραμμα που έτρεχε πριν από μερικά χρόνια.
1: Εντάξει, όχι, ήταν απλά για απόσυρση, αλλά τώρα δεν το κάνουν. Από τη στιγμή που δεν με χρειάζεται η θάλασσα, γιατί δεν με αποζημιώνει, θα φύγω? Αλλά γιατί να με αποζημιώσει, θα μου πεις, αφού μπορεί με τον τρόπο αυτό να το βγει πιο οικονομικά, θα φύγω αναγκαστικά εκ των πραγμάτων. Απλά δεν θα έχουμε χρήματα, ξέρετε, ποιο είναι το πρόβλημα του. Ότι θα μείνουν τα σκάφη μας μέσα στα λιμάνια και θα γίνουν ναυάγια μέσα στα λιμάνια. Εμείς δεν θα έχουμε χρήματα να τα βγάλουμε έξω, να πάμε να τα πετάξουμε κάπου. Ας κανονίσουν από εκεί και μετά τι θα τα κάνουν. Πάντως έτσι θα μείνουν, μέσα στα λιμάνια ναυάγια θα γίνουν ουσιαστικά.
0: Πόσοι έχετε μείνει τώρα?
1: Κοιτάξτε.
0: Και αν θυμάστε έτσι έναν αριθμό πριν από κάποια χρόνια για να έχουμε ένα μέτρο, μέτρο σύγκρισης.
1: Κοιτάξτε, στην θαλάσσια περιοχή εδώ, όσον αφορά για τις μηχανότρατες, είχαμε 20 μηχανότρατες και εποχιακά δούλευαν και τα 3-4 γρηγρή από αυτά τα ίδια σκάφη. Από εκεί και μετά η παράκτια αλία, αριθμούσε γύρω στους 200-250. Στην παράκτια αλία δεν υπάρχει το φαινόμενο της μείωσης, γιατί δόθηκαν αποζημιώσεις για απόσυρση. Αποσύρανε κάποια σκάφη μεγάλα και πήγανε αγόρασαν από αλλού κάποια άλλα μικρότερα και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα. Βέβαια τώρα το ζήτημα είναι άλλο στην παράκτια αλία. Είναι κατά πόσο είναι σαν βιοποριστικό επάγγελμα, γιατί στην παράκτια αλία υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Υπάρχουν, λένε, 15.000 άδες, αλλά είναι θέμα αν υπάρχουν 5.000 ψαράδες οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα βιοποριστικά και δεν είναι δευτερεύον επάγγελμα.
0: Ναι, βασίζονται σε αυτό. Δεν έχω τώρα 2 ώρες να πάω για ψάρεμα.
1: Έτσι ακριβώς τώρα. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα φυσικά και στα νησιά ιδιαίτερα, όπου εντάξει υπάρχει και ο τουρισμός, υπάρχουν τα δωμάτια όπως προείπατε κλπ. Υπάρχει δηλαδή αυτό το φαινόμενο.
0: Οπότε οι παράκτια αλίες παραμένουν περίπου οι ίδιοι.
1: Ναι, ναι,
0: οι μηχανότρατες είναι αυτές που έχουν μειωθεί.
1: Έχουν μείνει στα 9 σκάφη έχουν μείνει τώρα. Από τα 20 έχουν μείνει 9. Δηλαδή πάνω από το 50% στα τελευταία 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και τα μηνύματα μάλλον δεν τα βλέπετε αισιόδοξα έτσι το αύριο.
1: Κοιτάξτε, έχω ξαναπεί, αν βγει πρόγραμμα για απόσυρση και από την παράκτια αλία, ιδιαίτερα αυτοί που ασκούν το επάγγελμα βιοποριστικά, αλλά και στις μηχανότρατες, στη Μέση Αλία δεν θα μείνει τίποτα. Έτσι, αν υπάρχουν τώρα 9 σκάφη μέσα στο λιμάνι, τα 10 πουλούνται. Όπως και όλη, σε όλη την Ελλάδα. Κάπως έτσι γίνεται. Και στην παράκτια αλία το ίδιο θα συμβεί. Αυτοί που ασκούν βιοποριστικά το επάγγελμα θα τα αποσύρουν και να φύγουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν. Αυτοί που το έχουν σαν δευτερεύον επάγγελμα, κάποιοι από αυτούς πιθανόν να μείνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαρίκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία,
1: καλά,
0: για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς.

0: ΕΡΤ Καβάλας. 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Μια καλή μέρα ακόμη, φίλες και φίλοι. Και πέρασαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Άκου να δεις. Έρθει ο Ρεστιάδας, έρθει Καβάλλας, συντροφιά. Και πορευόμαστε σχεδόν στο σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πάμε τώρα στην υπογραφή της σύμβασης του έργου λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης με ένα προϋπολογισμό της τάξης των 700.000 ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της γνωστής τη ΕΔΑ. Όπως ανέφερε ο Δήμος στη χθεσινή υπογραφή, το έργο αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ενεργειακής απόδοσης, της προσβασιμότητας της δομής, προκειμένου να προσφέρει ποιοτικές και σύγχρονες υπηρεσίες στους επισκέπτες της περιοχής. Τώρα, όσο αφορά τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, αφορούν μεταξύ άλλων εσωτερικές διαρρυθμίσεις, ανακαίνιση των χώρων, κατασκευή λουτρού αμαία και παρεμβάσεις προσβασιμότητας, νέα δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, επισκευές στο εξωτερικό κέλυφος του κτηρίου, κατασκευή υπόγειου δικτύου μεταφοράς ιαματικού ύδατος, αντικατάσταση κουφωμάτων, εργασίες θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης. 2 μήνες είναι ο χρόνος από περάτωσης και ολοκλήρωσης του έργου, αν δεν υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις. Εμείς πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία.
1: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε σήμερα σύμβαση κατασκευής του έργου του υδροθεραπευτηρίου των λουτρών της Χάνα Τραϊανούπολης. Η τουριστική αματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης διέργησε ένα διαγωνισμό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία Ρένελ, ιδιωτική και φαλουχική εταιρεία, η οποία οι καταστατικοί εκπρόσωποι είναι εδώ δεξιά μου, και σε λίγο θα υπογράψουμε μία σύμβαση η οποία περιλαμβάνει την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων που αφορούν τη λειτουργία της ιαματικής πηγής και του λουτρού. Αντιλαμβάνεστε, επειδή το ύψος είναι περίπου στις 850.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ότι έχουμε μία ριζική ανακαίνιση, εξοραϊσμό, αναβάθμιση όλων των καταστάσεων, που ξεκινάει από την ενδοδαπέδια θέρμανση και τα πατώματα, περιλαμβάνει την στέγη, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, όλους τους λουτρώνες, τη διασίδηση επίσης περίπου με 30 μέτρα ενός αγωγού με την κυρίως πηγή του ιαματικού νερού, ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε ένα λειτουργικό, πλήρως ενεργειακά ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο κτηριακό συγκρότημα, το οποίο θα έρθει και θα συνδεθεί με το υπόλοιπο κομμάτι της έκτασης εκεί της Χάνα, που είναι οι κτηριακές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Είναι περίπου 41 δωμάτια, αν το θυμάμαι σωστά τον αριθμό απ' έξω, όπου και εκεί θα ακολουθήσει ένα δεύτερο στάδιο παράλληλο στο επόμενο χρονικό διάστημα της ανακαίνησης και των ξενοδοχειακών μονάδων, ώστε το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου, με τις λεπτομέρειες που θέλει και ο περιβάλλον χώρος, διδροφητεύσεις, διαδρομές εσωτερικές, περιφράξεις, αναβάθμιση επίσης του εστιατορίου, να έχουμε ένα πλήρες λειτουργικό συγκρότημα φιλοξενίας τόσο στο ιαματικό λουτρό και στο θεραπευτήριο, όσο και στις μονάδες φιλοξενίας. Οπότε είναι ευχάριστη στιγμή, περίπου στα 5,5-6 χρόνια είναι κλειστά τα ιαματικά λουτρά. Το 2019, λόγω της έλλειψης αδείας λειτουργίας που υπήρχε, παράνομα δηλαδή λειτουργούσε η επιχείρηση αυτή όλα τα προηγούμενα χρόνια, αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε τη λειτουργία μέχρι να εκδοθεί η καινούργια άδεια, η οποία εκδόθηκε, να θυμίσουμε σε όσους μας ακούνε, η αδειοδότησή της, τα 3/4 μάλλον της αδειοδότησης, μέσα στην περίοδο του COVID, με όσες δυσκολίες θυμόμαστε από την περίοδο αυτή. Και στο ενδιάμεσο η νομοθεσία που ίσχυε έγινε ακόμα πιο αυστηρή, οπότε τροποποιήσαμε και το υπόλοιπο 1/4 στις ανάγκες και προϋποθέσεις που έθετε ο νόμος. Οπότε τώρα υπάρχει και η αδειοδότηση εκ του νόμου, με τα συγκροτήματα τα 2, υδροθεραπευτήριο και μονάδα ξενοδοχειακής φιλοξενίας που ετοιμάζεται, θα έχουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκών πλέον προδιαγραφών έτοιμο να φιλοξενήσει τόσο τους ντόπιους όσο και τους ευρύτερους επισκέπτες, είτε πάνε για τουρισμό αναψυχής είτε πάνε για τουρισμό ιαματικό.
0: Μάλιστα. Αυτά από τον Γιάννη Ζαμπούκη, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, για την σύμβαση που περιγράφει εχθές. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε και ο κύριος Γιώργος Καλβατζής, που είναι ο CEO της αναδόχου εταιρείας, η οποία έχει μια δραστηριότητα κατασκευαστική εδώ και 17 χρόνια, είναι από τη Θεσσαλονίκη η εταιρεία αυτή. Ανέφερε ότι το 8χρονο διάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι 2 μήνες, και από εκεί και πέρα βέβαια εκτίμησε ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, γιατί είναι καλή η μελέτη, οπότε δεν θα χρειαστούν τροποποιήσεις που συνήθως καθυστερούν τα έργα. Για να ακούσουμε και τον κύριο Χαλβατζή.
2: Παράδοση, όπως λέει και η σύμβαση, είναι 2 μήνες, έτσι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω εγώ από τη μεριά της, έτσι εκφράζοντας λίγο το τεχνικό κομμάτι, γιατί το πολιτικό ακούστηκε ήδη, τελικά κάνοντας έργα, αυτό που έχει σημασία πέρα από το συμβατικό αντικείμενο και το τεχνικό αντικείμενο, τελικά είναι. Και μάλιστα τα έργα κρίνονται στο τέλος από τη βαρύτητα που έχουν για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή το αντιληφθήκαμε. Οπότε έχουμε πλήρη αντίληψη του έργου που αναλαμβάνουμε. Και θα είναι εντός χρονοδιαγράμματος και με την ποιότητα που είπε και ο κύριος Δήμαρχος. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες του έργου. Ήδη έχει γίνει προεργασία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε μια πολύ καλή μελέτη. Συνήθως αυτό που αντιμετωπίζουμε στα έργα και αυτό το οποίο μπορεί να εισάγει καθυστερήσεις είναι στην ουσία η τροποποίηση της μελέτης ώστε να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εδώ με την πρώτη ματιά έτσι και με την προεργασία που έχουμε κάνει, θεωρώ ότι σε ένα 90-95% είναι εφαρμόσιμη άμεσα χωρίς σημαντικές τροποποίησεις και αλλαγές. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Έτσι, αν τώρα ξεκινούσαμε και λέγαμε ότι ήδη πρέπει να κάνουμε ένα προσαρμογή, να ξαναστήσουμε όλο το έργο, όλη τη μελέτη κτλ., καταλαβαίνετε ότι αυτό θέτει μεγάλη καθυστέρηση.

Λοιπόν, αφήνουμε και το έργο της λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου της Τραϊανούπολης και να πούμε και να αναφερθούμε μάλλον στην μετεγκατάσταση και τον εξυγχρονισμό του τρίτου συνοριακού σταθμού στα διοικητικά όρια της που προχωράει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Μετά τα έργα σε ευζώνους και κήπους, είχαμε χθες την υπογραφή μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας, τη Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για την Αναβάθμιση και του Τελωνιακού Σταθμού στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας. Το έργο έχει ένα εκτιμόμενο προϋπολογισμό 15 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος βέβαια θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών. Μάλιστα, όπως είπε σε δήλωσή του ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η αποκεντρωμένη ως κύριος του έργου αναλαμβάνει την ορίμανση, τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα αναλάβει το ρόλο του δικαιούχου και φορέα υλοποίησης, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και την εκτέλεσή του μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Τώρα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ο νέος συνοριακός σταθμός θα είναι κοντύτερα, εγκύτερα στο τουρκικό Τελωνείο, στο Παζάρκουλο όπως είναι γνωστό, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1. Θα υπάρχει δηλαδή μια μεταφορά του χώρου. Αυτά για την εξέλιξη αυτή που είναι σημαντική, έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα στις εισόδους που έχουμε στον Εύρο και στους κήπους και στις Καστανιές. Να πούμε ότι σε περίπου ένα μήνα θα γίνει ο διαγωνισμός για την ακτοπλοϊκή δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη Σίγρη Λέσβου Μεστά Χίου, με υποχρέωση προσέγγισης στο λιμάνι του Πειραιά, από την οποία εδώ και περίπου 2 χρόνια περιμένουν να υποφεληθούν οι επιχειρήσεις του Εύρου, οι οποίες θα μεταφέρουν δωρεάν τα εμπορεύματά τους προς τα 3 λιμάνια. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Γνώμη, η εξαγγελία για την επιδοτούμενη θαλάσσια εμπορευματική γραμμή είχε γίνει για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2024 από την Ορεστιάδα κατά την επίσκεψη τότε του Πρωθυπουργού στην πόλη μαζί με πολυμελές υπουργικό κλιμάκιο και είχαν γίνει κάποιες εξαγγελίες. Εφόσον τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι επιχειρήσεις που θα απολαμβάνουν για 3 έτη τα ωφέλη της δωρεάν μεταφοράς των προϊόντων τους θα πρέπει να έχουν αφημή νομού Εύρου, ενώ αν η προσπάθεια πετύχει μπορεί στη συνέχεια η γραμμή να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά πλέον δεν θα είναι επιδοτούμενη. Και τέλος, να αναφερθούμε και στη νέα πρίτανη του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης μετά τις εκλογές που έγιναν με μυστική ψηφοφορία μέσω της ψηφιακής κάλπης ΖΕΦΣ. Η Μαρία Μιχαλοπούλου είναι η νέα πρίτανης μεταξύ των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η προερχόμενη από το ΤΕΦΑΑ Κομωτινής καθηγήτρια, που ήταν και η μοναδική υποψήφια, έλαβε 10 από τις 11 έγκυρες ψήφους. Παράλληλα, μετά από πρότασή της, κυρίας Μιχαλοπούλου, ορίστηκαν και οι 4 αντιπριτάνης της επόμενης περίοδου και συγκεκριμένα η Μαρία Γρηγορίου, ο Δημήτρης Καραμπατσάκης, ο Γιώργος Μπρούφας και ο Γιώργος Σιρακούλης. Να σημειώσουμε τέλος ότι η θητεία της Νέας Πριτάνης ξεκινά επισήμως από την 1η Σεπτεμβρίου και θα έχει 4 ετή διάρκεια. Και κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, αποχαιρετώντας σήμερα. Ανανεώνουμε παράλληλα το ραντεβού μας για αύριο, αμέσως μετά το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Στο Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων θα πάμε, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια της ημέρας. Να πούμε φυσικά ότι η Δώρα Δασκάλου και ο Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης στο στούντιο. Καλή συνέχεια της ημέρας. Να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Υποπτίας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη ρωτία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν, στη Γαλλία, να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας, συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου, προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώσεις και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Και στον υπόλοιπο κόσμο, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ρωσιάδας, ΕΡΤ Σανούς, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Ιφερμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλας, στην ΕΡΤ Ρωσιάδας και στην ΕΡΤ Σεβρών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, να πούμε με τίτλους τι συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης. Στα 79 δολάρια το βαρέλι του πετρελαίου, περιμένοντας και έχοντας τα βλέμματα στη Μέση Ανατολή και στη Γενέβη την Παρασκευή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και των Ιρανών. Η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις στο Ιράν και υπάρχουν οι δεσμεύσεις για τα μισά από τα δεξαμενόπλια με πετρέλαιο του Ιράν διασχίζουν στο στενό το ομού στην προπαραμονή της ένεξης νέων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Είχαμε και τη σύνοδο των G7, οι οποίοι αναγγείλαν σκληρότερο καιρό στην Ρωσία και υποστήριξη στην Ουκρανία. Στην Ελλάδα και στη Βουλή σήμερα το άρθρο 16 και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και στη δική μας την περιοχή για πρώτη φορά γυναίκα και για πρώτη φορά από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού είναι η νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, που εξελίγει χτες από το 11-μελές Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος με 10 θετικές ψήφους και μία λευκή ψήφο. Και θυμίζουμε το σοκ από χτες στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας παραμένει. Αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε και έχουν μείνει πίσω 2 παιδιά και το ένα από αυτά τα παιδιά αναγκάστηκε να πάρει την αστυνομία για να πει τα γεγονότα. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, εκεί να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.

0: Νομίζω τώρα έχουμε την Τασούλα Κρητικού. Ζωντανή εκπομπή είναι. Πάντα υπάρχουν και κάποιες μικρές τεχνικές δυσκολίες, αλλά πάντα καταφέρουμε να τις ξεπερνάμε. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε στην Καβάλα?
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Στην Καβάλα, από θέμα καιρού, εντάξει, έχει τα πάντα. Από το πρωί έχει συννεφιά, έχει υψηλό βροχό, έχει ηλιακάδα, έχει υψηλές θερμοκρασίες. Κάπως έτσι θα πάει και σήμερα όλη την μέρα και αύριο, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα, τα μάτια όλων σήμερα είναι στραμμένα στην Δράμα, όπου έχουμε τις κηδείες και της 45χρονης αστυνομικού που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος. Σήμερα κηδεύεται και ο 50χρονος στα κουδούνια της Δράμας, ο 50χρονος, και στο κάτω νευροκόπιο. Λένε το τελευταίο αντίο οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Και βέβαια είναι και σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών της Δράμας για να δοθούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει και την περιοχή αλλά και ολόκληρη την χώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει στην Καβάλα το θέμα με τον όρμο της Παναγίας, ένα ζήτημα της παραχώρησης του οποίου τέθηκε και στη Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσω επίκαιρης ερώτησης και απάντησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Απαντώντας ο Υπουργός του Υπουργείου, ο κ. Στέφανος Γκίκας, επεσήμανε ότι κάθε σχεδιασμός ή παρέμβαση εντός της ζώνης λιμένα οφείλει να συνάδει με το εγκεκριμένο master plan και να προηγούνται οι αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Διευκρίνησε ότι το αίτημα του οργανισμού λιμένα υπηρεσία του Υπουργείου και ότι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η τελική θέση του. Οπότε είχαμε και σχετική δήλωση από το Σύλλογο Λουμένων Παναγίας στο Μονόπετρο, πως θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, επιμένοντας την ουσιαστική προστασία του όρμου της Παναγίας προς όφελος και χρήση όλων των πολιτών. Χθες ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φετινών ελευθερίων της Καβάλας. Αύριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις στην πλατεία Καπνεργάτη. Η πρώτη εκδήλωση με τίτλο «Προσφυγικός Ελληνισμός». Θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των εκδηλώσεων την Κυριακή 5 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι συνδέονται οι εκδηλώσεις και με τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης Αποστόλου Παύλου και φέτος θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Και επίσης σήμερα σε συνάντηση των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Παγκαίου έχει γίνει και κάλεσμα προς όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τοπικούς φορείς, επαγγελματίες για να δουν τι θα γίνει τελικά με τον τρόπο που γίνονται τα πανηγύρια στην περιοχή μας. Η συνάντηση αυτή θα είναι στον θέατρο του Αγίου Ελευθερίου στην Ελευθερούπολη. Υπάρχει ανησυχία μετά και τις ανακοινώσεις και την εφαρμογή των νέων κανόνων στη διοργάνωση των καλοκαιρινών πανηγυριών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ζωής των χωριών και βασική πηγή βέβαια και εσόδων για την λειτουργία πολλών συλλόγων. Οπότε θα συναντηθούν για να δουν πώς θα χειριστούν τα νέα δεδομένα. Και να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως έχουμε αυτές τις ημέρες αυτές τις μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων στο Δήμο Δοξάτου της Δράμας. Γίνεται η όλη δράση σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω. Πραγματοποιείται για τέταρτη φορά στην περιοχή. Έχουν μέχρι τώρα στηρωθεί 840 περίπου ζώα. Στόχος για αυτή τη φορά είναι να στηρωθούν άλλα 300 και να ξεπεράσουν και τα 1000. Ετοιμάζουμε βέβαια και μια μικρή έτσι γιορτή για το 1000ο ζώο που θα στηρωθεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε τις επόμενες ημέρες. Αυτή η δράση θα είναι μέχρι τις 27 Ιουνίου. Είναι σε εξέλιξη και οι δηλώσεις συμμετοχής. Γίνονται καθημερινά 8 το πρωί με 11.30 και για να δούμε πώς θα πάει η προσπάθεια αυτή.
0: Και ευχόμαστε να κυλήσουν καλά τα πράγματα. Τασούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας να μεταφερθούμε στην Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Ορεσιάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σάμι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ θα ξεκινήσω με μια ευχάριστη είδηση, γιατί έχουμε πλέον εχθές υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση και τον εξυγχρονισμό του συνοριακού σταθμού των Καστανεών. Όπως λέει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, θα είναι το τρίτο έργο μετά τους Ευζώνους δηλαδή και τους Κήπους. Πάμε σε ένα τρίτο τελωνείο που ανήκει στην αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης και θα έχουμε, έχουμε σύμβαση στρατηγικής σημασίας, είναι αυτό που υπογράφηκε μεταξύ της αποκεντρωμένης, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας. Αυτό το έργο τώρα εκτιμάται ότι θα κοστίσει γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Προβλέπει ουσιαστικά τη δημιουργία ενός εντελώς νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πλέον απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζαρκουλέ, το απέναντι τελωνείο δηλαδή, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1. Τώρα, για τις 20 Ιουλίου έχουμε τον προγραμματισμό για τον διαγωνισμό για την ακτοπλοϊκή δρομολογιακή γραμμή Αλεξανδρούπολη Σίγρη Λέσβου με Σταχίου με υποχρέωση προσέγγισης στο λιμάνι του Πειραιά, από την οποία εδώ και δύο περίπου χρόνια οι επιχειρήσεις του Εύρου περιμένουν να επωφεληθούν, γιατί θα μεταφέρουν δωρεάν

0: 4.705.000 ευρώ περίπου, τα οποία θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από πόρους της ίδιας της ΤΙΕΔΑ, της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης δηλαδή. Θα γίνουν διάφορες παρεμβάσεις εκεί για να μπορέσει αυτό το έργο να καταστήσει πλέον, να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου, που τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούσε, είχε διάφορα ζητήματα που έπρεπε να λυθούν. Με στόχο τη βελτίωση και της λειτουργικότητας και της ενεργειακής απόδοσης και την προσβασιμότητα της δομής και φυσικά να παρέχει και σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες. Για τη Νέα Πρίτανη φαντάζομαι τα έχετε πει ήδη, που αφορά ουσιαστικά όλη την περιφέρειά μας στο Δημοκρίτιο. Θα προχωρήσω παρακάτω. Γιατί σήμερα έχουμε την έναρξη αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος Universal Αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών. Από το Σουφλί ξεκινάει, θα κάνει 5 στάσεις στον Εύρο. Και σήμερα η έναρξη θα γίνει από τον χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Σουφλίου. Στις 5 το απόγευμα θα έχει ένα παιδικό εργαστήρι. Στις 7 θα γίνουν παρουσιάσεις και επιστημονικές ομιλίες. Εκλαϊκευμένες θα πρέπει να πούμε, να μπορεί να τις καταλαβαίνει οποιοδήποτε δηλαδή. Και στις 9 το βράδυ θα έχουμε την αστροπαρατήρηση. Αύριο αυτό το πρόγραμμα μεταφέρεται στον Κυπρίνο, την Παρασκευή έρχεται Ορεστιάδα, Σαββατοκύριακο θα είναι Αλεξανδρούπολη, τη Δευτέρα που μας έρχεται θα κλείσει την περιοδία του στο νησί της Αμοθράκης. Να θυμίσω απλά ότι το έχει σχεδιάσει, το συντονίζει και το υλοποιεί η ομάδα Πλειάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ανοίγει απόψε Σαμί το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Είναι μακράς διάρκειας εκδηλώσεις, θα σας πω, όλο το καλοκαίρι μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η έναρξη θα γίνει σήμερα από το Υπαίθριο Θέατρο Αλτιν Αλμάζη με την μουσικοχορευτική εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θρακών Πατήματα. Αύριο στον ίδιο χώρο θα έχουμε μια παιδική θεατρική παράσταση, τον Μικρό Πρίγκιπα συγκεκριμένα. Και για τον μήνα Ιούνιο έχουμε ήδη και την πρώτη συναυλία, γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει και συναυλίες από γνωστούς μεγάλα ονόματα, να το πω τέλος πάντων, της μουσικής. Η πρώτη συναυλία του Ιουνίου θα είναι το Σάββατο 20 του μήνα, θα είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στην Αλεξανδρούπολη, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Και αφού το πήγα μουσικά, σας το κλείσω κιόλας έτσι, γιατί αύριο ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει το Daylight DJ Party στον πρώην θερινό του κινηματογράφο, είναι πίσω από το πρώτο γυμνάσιο της πόλης. Είναι μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 8, 3 DJs θα είναι εκεί. Θα επενδύσουν μουσικά αυτό το πάρτι, το οποίο υπόσχονται ότι θα είναι καλοκαιρινό και δυναμικό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη σε αυτό το πάρτι. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και έδωσες και μια μουσική νεότητα σε όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες.
0: Τα καλύτερα για το τέλος.
1: Τα καλύτερα για το τέλος. Και πάμε τώρα προ την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, εκεί να συναντήσουμε τη Θάλια Καμποίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
2: Καλό μεσημέρι από τη συνεφιασμένη πόλη των Σερών. Περιμένουμε βροχή, είναι η αλήθεια. Και χθες περιμέναμε, δεν ήρθε, αλλά σήμερα ξεκινήσαμε με ηλιοφάνεια. Τώρα έχει αρχίσει να μαυρίζει το σύμπαν και μάλλον θα ακολουθήσει βροχή. Θα ξεκινήσω από τα ευχάριστα που αφορά ένα κέντρο υγείας και τρία περιφερειακά ιατρία, καθώς τις προσλήψεις που ανακοίνωσε η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονία. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγκίστρου και τα Περιφερειακά Ιατρεία Άνω Βροντούσα, Κλαδοχωρίου και Άνω Μητρουσίου. Μένεται να ολοκληρωθεί για όσους ιατρούς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία στις 29 Ιουνίου. Κατά τα άλλα έχουμε μία καταγγελία, καθώς η ΕΛΜΕ ΣΕΡΟΝ, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό. Ζητώντας παράταση της διαδικασίας με το φθινόπωρο. Όπως αναφέρει στην συγκεκριμένη ανακοίνωση.
1: Θαλιά, να παρακαλέσουμε λίγο να μετακινηθείς, γιατί έχεις μικροδιακοπές. Μας ακούτε? Δεν έχουμε. Νομίζω ότι χάσαμε λίγο την ροή των πραγμάτων. Να πάρουμε λίγο τη μουσική γέφυρα για να ξαναπάμε. Let's play.
2: Δεν τους δίνεται χρόνος, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία επιλογής μέσω της πλατφόρμας Μελίσπη, ως ουσιαστική παιδαγωγική διαδικασία, η οποία απαιτεί χρόνο, νυφαλιότητα και επιστημονική διαβούλευση ανά ειδικότητα.
1: Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα σχετικό. Να πάρουμε λίγο τη μουσική γέφυρα για να ξαναπάμε στη Θάλια. Let's play.

0: Νομίζω ότι ξεπεράσαμε λίγο την τεχνική δυσκολία με τις γραμμές. Να ξανασυναντήσουμε την Θάλια Καμπουρίδου και να ζητήσουμε συγγνώμη, διότι είπα αρκετά πράγματα που δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Θάλια, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή έτσι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η κινητή τηλεφωνία διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά πολλές φορές δημιουργεί και κάποια προβληματάκια.
0: Και γενικώς τεχνολογία, Θάλια.
1: Ναι. Ή το κακό το μάτι, ας το αποδώσουμε εκεί καλύτερα, ναι.
0: Ακούγεται καλύτερα. Ας το καθίσουμε έτσι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα να σας λέω για μια καταγγελία που έγινε από την διοίκηση της ΕΛΜΕΣ ΕΡΟΝ σχετικά με την προθεσμία επιλογής συγγραμμάτων στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου. Η προθεσμία ολοκληρώνεται, έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου και εδώ οι ΣΕΡΕΙ εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητούν παράταση της διαδικασίας ως το φθινόπωρο. Όπως υποστηρίζουν, αυτό το διάστημα που τους ζητείτε να κάνουν την επιλογή τους είναι ιδιαίτερη βαρημένη περίοδος, καθώς διεξάγονται επαναλλαγικές εξετάσεις, υπάρχει εκεί διοικητική υποστήριξη, η ενέργεια των ενδοσχολικών εξετάσεων, η διόρθωση γραπτών κτλ. Και όπως υποστηρίζει η ΕΛΜΕ, ενώ μεν η διαδικασία είναι πάρα πολύ σωστή, το να επιλέγουν οι ίδιοι δηλαδή τα συγγράμματα, αυτή η κριτική στον τρόπο με τον οποίο δρομολογείται η όλη διαδικασία, σημειώνοντας στην καταγγελία ότι η μετατροπή της σε μια γρήγορη ψηφοφορία ακυρώνει ουσιαστικά την ουσία του θεσμικού ρόλου των εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια τυφλή fast-track ψηφοφορία, αλλά να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ούτως ώστε οι σύλλογοι διδασκόντων να αξιολογήσουν με σοβαρότητα τα προτινόμενα συγγράμματα. Ζητά λοιπόν από το αρμόδιο Υπουργείο να παρατείνει την προθεσμία για την επιλογή των συγγραμμάτων μέχρι το φθινόπωρο και παράλληλα ζητά από την ΟΛΜΕ να στηρίξει το αίτημα, το οποίο όπως αναφέρεται θα κατατεθεί και ως ψήφισμα στο επερχόμενο 22ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Στο μεταξύ, στη φάση της ολοκλήρωσης τώρα είναι μια ενημερωτική δράση που γίνεται από το Δήμο Σερών, ξεκίνησε από την πόλη των Σερών και επεκτείνεται σε όλη την περιφέρεια του Δήμου, κυρίως στα χωριά, όσον αφορά τις ενημερωτικές δράσεις με θέμα τις τηλεφωνικές απάτες για την προστασία των πολιτών από περιστατικά εξαπάτησης. Είναι μια συνεργασία που γίνεται από το Δήμο Σερών με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, όπου εκεί αστυνομικοί απαντούν σε ερωτήματα του κοινού και κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς τα τελευταία χρόνια, θα το διαπιστώνετε και εσείς στην περιοχή σας, η περιφέρεια έχει ερημώσει και μένουν μόνο άτομα πάνω των δεύτερο ίντα, οπότε απαντούν στις απορίες τους αλλά και τους παρουσιάζουν τα όποια σενάρια σκαρφίζονται οι επιτίδη τα τελευταία διάστημα με στόχο να βάλουν χέρι στην περιουσία τους είτε στα χρυσαφικά τους. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτός ο κύκλος των ημερωτικών συναντήσεων. Σήμερα αυτή την ώρα ολοκληρώνεται στο Λευκόνα και τη σκητάλη θα πάρει η κοινότητα της Κάτω Καμήλα θα αύριο στην αίθουσα της κοινότητας. Σε εξέλιξη βρίσκονται, όπως σας λέω, όλες αυτές τις ημέρες οι εκδηλώσεις των Ελευθερίων 2026, το εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης που διοργανώνει ο Δήμος Σερών και το ΔΠΘ Σερών. Σήμερα, αν βοηθήσει ο καιρός, στην πλατιούλα του κατακονώζει η Καντάρ, ένα μουσικό σχήμα από τις Σέρες με 14 άτομα μουσικούς και τραγουδιστές. Θα παρουσιάσουν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, καθώς η φιλοσοφία των φετινών εκδηλώσεων είναι αποκεντρωτική να υπάρχουν εκδηλώσεις σε κάθε γειτονιά. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, αύριο διοργανώνεται ένα ξεχωριστικό αφιέρωμα στον σκηνοθέτη Τάκη Χατζόπουλο, στο αίθριο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης. Ο Δήμος Σερών θα τιμήσει τον αείμνηστο σκηνοθέτη και παραγωγό, ο οποίος κατάγεται από το Γάθαρο Σερών και μάλιστα θα προβάλλει το βραβευμένο από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ντοκιμαντέρ Γάζωρο Σερών. Ο Τάκης Χατζόπουλος, σκηνοθέτης και παραγωγός, υπήρξε από τους ανανοτές του ελληνικού ντοκιμαντέρ, ήταν από τους βασικούς προτεργάτες της σπουδαίας τηλεοπτικής εκπομπής Παρασκήνιο που προβαλόταν για πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Και ενώ ζούσε στην Αθήνα, διατηρούσε άριστες σχέσεις με την τοπική κοινωνία εδώ, με τη σεραϊκή κοινωνία, τους ανθρώπους του πολιτισμού και ενδιαφερόταν πάρα πολύ μέχρι πριν από λίγα χρόνια να φύγει από τη ζωή με την προβολή του τόπου του. Και ως ελάχιστο φόρο τιμής, ο Δήμος Σερών διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Θα κλείσω παραδοσιακά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης των Σερών, στην Πλατεία Ελευθερίας, το Αστικό Πανηγύρι. Είναι ο τίτλος της μουσικοχορευτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Εργαστήριο Παραδοσιακών Χωρών «Ο Πύρος», στην διοργάνωση με το Δήμο Σερών και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι μια εκδήλωση που θα είναι ανοιχτή σε όλους όσους αγαπούν την παράδοση, να χορέψουν, να ξεφαντώσουν, να διασκεδάσουν. Επί σκηνής θα βρίσκεται το μουσικό σχήμα εμπειροτέχνες και οι χρυσοχέρες του εργαστηρίου παραδοσιακών χωρών ο Πύρος θα προσφέρουν διάφορα κεράσματα σε όσους βρεθούν αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Εννοείται ότι δεν υπάρχει είσοδος, η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Πολλές εκδηλώσεις, πολλή κινητικότητα. Ελπίζουμε να βοηθήσει και ο καιρός. Και εμείς λέμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών να περάσουμε κατευθείαν με ένα τραγούδι αυτή τη φορά στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το τίτλο «Μαύρος Χρυσός». Είναι μια δουλειά που έχει κάνει ένας εξαιρετικός μουσικός, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, γιατρός, εραστής της καλής μουσικής και πολύ δημιουργικός, ο Μιχάλης Ποπώνης, σε μια εξαιρετική ερμηνεία του θρυλικού πλέον για την περιοχή Αγίου Μπακιβτζή. Συμμετέχει σε αυτή την ερμηνεία και η παιδική χοροδία οδείων Νεάπολης της Καβάλας.

μακριά ο νους. Βράχια που φυτρώσανε έσβησε ο φάρος. Που

σκληρή. Απ' την πρώτη τη στιγμή όλοι κόλπος και μισή. Σε τιμή φανταστική. Τώρα κόλπος στο σφυρί. Απ' την πρώτη τη στιγμή πάνε να σε κάψουνε ή να σε ξεφυνάξουνε.

0: Μαύρος Χρυσός, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, από την εξαιρετική ερμηνεία του Αργύρη Μπακιβτζή και την παιδική χοροδία Οδείο Νεάπολης της Καβάλας. Η μουσική και η στίχη του Μιχάλη Πρεπόνη είναι μόνης μέσα σε δύο μέρες δεύτερη ραδιοφωνική μετάδοση του τραγουδιού που κυκλοφόρησε στις 13 αυτού του μήνα, λίγες ημέρες πριν για την ακρίβεια. Και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στο πίνο Καμπάλας και την ανησυχία που έχουν όλοι οι άνθρωποι που διαμένουμε σε αυτές τις γύρω περιοχές. Πάμε να συναντήσουμε και τον εξαιρετικό γιατρό αλλά και έναν πολύ δημιουργικό κεραστή της μουσικής, τον Μιχάλη Πρεπόνη.
1: Πω λίγο την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Ξέρεις, κάποιες φορές βγαίνουν τα πράγματα από μόνα τους. Το συγκεκριμένο ζητήθηκε από έναν φίλο που βγήκε ένα καινούργιο περιοδικό εδώ στην Καβάλα, Καμάρες λέγεται, λόγου έτσι ποιήσει και τα λοιπά, και μου λέει: Μιχάλη, αν θα ήθελες, το δεύτερο τεύχος είχε ένα θέμα, την φανταστική πόλη Καβάλα, δηλαδή από κάποιους φίλους, ανθρώπους, να γράψουν κάτι για την Καβάλα, για την φανταστική πόλη. Και η αλήθεια είναι ότι η πόλη με εμπνέει πάρα πολύ, τη θεωρώ κινηματογραφική, την ιστορία της, η παλιά μας πόλη, η θάλασσα, έχουμε πάρα πολλά, έχουμε το νησί απέναντι, ποτάμια, τα πάντα. Και ξεκινάω και να γράψω, ας πούμε, για τη φανταστική πόλη μερικές κουβέντες. Και στην πορεία όμως, το φανταστική πόλη μου βγήκε πιο πολύ η αγωνία που έχω για όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή και αυτό που είπα να συμβεί. Και έτσι προέκυψε και αυτά τα στιχάκια τα οποία γίναν τραγούδι στο τέλος. Τα τραγούδια ποτέ δεν τελειώνουν, ποτέ δεν ολοκληρώνονται, γιατί η στίχη καμιά φορά, ας πούμε, η πρώτη στίχη είχα γράψει εγώ, οι άρχοντες σε πούλησαν, και ο Αργύρης μου λέει: Μιχάλη, οι άρχοντες είναι πολλές φορές και καλό πράγμα, οπότε να πούμε προύχοντες. Αργύρη μου, ό,τι θέλεις, δηλαδή καταλαβαίνεις, μπροστά στον Αργύρη το αισθητήριό του και η στάση του στα πράγματα εδώ και χρόνια είναι τέτοια που όταν του πρότεινα να το ακούσει και αν θέλει να συμμετέχει με κάποιο τρόπο, και όταν δέχτηκε, για μένα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή, και θεωρώ ότι δίνει μια παραπάνω αξία στην όλη προσπάθεια. Όταν σκεφτήκαμε να μπει έτσι, γιατί θέλαμε να κάπως είναι μια φωνή διαμαρτυρίας, και έπεσε η ιδέα ότι θα ήταν ωραία να συμμετέχουν παιδικές φωνές, αποτάθηκα στην Ελένη την Πατσιά, η οποία τρέχει το Οδείο Νεάπολης, και αμέσως μάζεψε μερικά παιδιά που, γνωρίζοντας κιόλας και οι γονείς τους και τα ίδια για τι πράγμα θα πάμε να τραγουδήσουμε, έγινε τελικά αυτή η συμμετοχή, που είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Έγινε να το ακούσουμε.
1: Πριν 2-3 μήνες, σιγά σιγά φτιαχόταν η στίχη. Μετά εγώ, για να μπορέσω να βρω στίχους, κάπως έβαζα ένα ρυθμό και μια μελωδία. Και τους αυτούς 3 μήνες, δηλαδή ουσιαστικά αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε αυτό το στάδιο ηχογράφησης που βρισκόμαστε. Και ακόμα εξελίσσεται. Θέλω να ξεκινήσει να ακουστεί φυσικά στην περιοχή μας, και να λίγο να αρχίσει να γίνει συζήτηση παραπάνω, γιατί νομίζω ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς, δεν είναι ενημερωμένος, και ουσιαστικά είναι ένα ερέθισμα. Εγώ έχω να πω 3 κουβέντες, ότι ο κόλπος της Καβάλας έχει χαρακτηριστεί η περιοχή Natura. Για να μπορέσει να περάσει ο γωγός, από χαρακτηρίστηκε ένα συγκεκριμένο σημείο, μια λωρίδα του κόλπου. Ο κόλπος είναι κλειστός και υπάρχουν κάτοικοι γύρω-γύρω και στη Θάσο και στην περιοχή της Καβάλας. Συν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε χιλιάδες επισκέπτες και στη Θάσο και στην Καβάλα. Η απόσταση από την παραλία της Θάσου είναι 3-4 χιλιόμετρα. Για κάτι καινούριο. Δεν είμαστε ενάντια στο καινούριο. Το θέλουμε το καινούριο. Αλλά θέλουμε σίγουρα να βεβαιωθούμε, να γίνουν οι μελέτες, να γίνει συζήτηση. Γιατί θα ανησυχούμε. Ο καθής και τα με τα όπλα του, δεν έχουμε, εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι άλλο παρά κάποιες φορές ένα-δύο στίχοι, μια μελωδία. Δεν έχω άλλο τρόπο να προσπαθήσω να αντιδράσω. Κάποιος μπορεί, κάποιος που είναι, γνωρίζει τα θέματα σε βάθος επιστημονικά, γεωλόγια, αυτά μπορούν να προσθέσουν έτσι. Δεν έχω άλλο τρόπο. Οπότε ήταν μια αντίδραση που ήταν πολύ αυθόρμητη.
0: Οι στίχοι όμως και η μουσική που κάνετε εσείς μασακίζουν και μασακίζουν όλους και όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρούς έως πολύ μεγάλους, για ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί μιλάμε για το μέλλον μας πάντα. Και η τέχνη με έναν τρόπο πάντα ανοίγει τους ορίζοντες να βλέπουμε διαφορετικά το μέλλον σε σχέση με το παρόν. Κλείνοντας ένα τελευταίο μήνυμα.
1: Ναι, να πω ένα τελευταίο μήνυμα. Είναι ότι καμιά φορά γράφεις κάτι και εσύ στο μυαλό σου κάτι και πολλές φορές, δηλαδή φίλοι που ακούσανε το κομμάτι, τους παρέπεμψε και στα τέμπη, τους παρέπεμψε και σε αυτό που συμβαίνει κάτω στο Μπερσικό κόλπο. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, κάποιοι δεν γνωρίζουν με μαύρος ο χρυσός, ότι ας πούμε στην Καβάλα ότι έχουμε αυτή την ιστορία, ότι υπήρχαν εδώ οι δεξαμένες του, οι εξέδρες που βγάζανε το πετρέλαιο κτλ. Αλλά κάποιος που δεν τα γνωρίζει αυτά, τον παραπέμπει αλλού. Και αυτό για μένα είναι μια έτσι, διαπίστωση που καμιά φορά ξεφεύγει από σένα και μπορεί να δημιουργηθεί κάτι ακόμη μεγαλύτερο, ας πούμε, το μήνυμα. Το μήνυμα. Και έτσι κι αλλιώς θεωρώ ότι όλο αυτό αφορά και τη χώρα. Έτσι, δηλαδή, δεν συμβαίνει στη χώρα. Δηλαδή, δεν συμβαίνει αλλού, στη χώρα μας. Mm-hmm. Δυστυχώς, ο χρόνος είναι λίγος και ερασιτεχνικά πάντοτε κινούμενοι. Προσπαθούμε. Και αυτό είναι μια τεχνική προσπάθεια. Έτσι όλα γίνονται μόνοι μας εδώ στο στούντιο, να πω, βοηθάει πάρα πολύ ο Τάσος Καραπαπάζογλου, εδώ το στούντιο Νέμεση στην Καβάλα. Είναι ουσιαστικά προέκταση της προσπάθειάς μου, στις ενορχιστρώσεις και στις μίξεις. Και... Γιατί ξέρεις, ένα τραγούδι έχει πολλή δουλειά. Δεν γίνεται εύκολα. Θέλει δηλαδή ώρες στο στούντιο, να καλέσεις τα παιδάκια, να δοκιμάσεις, να ακούσεις, να αλλάξεις κάτι. Είναι μια εργασία, είναι σαν ένας πίνακας ζωγραφικής. Δηλαδή θέλει δουλειά. Φτιάχνεις το τελάρο, φτιάχνεις το πλαίσιο, το φόντο, αυτά.
0: Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Περιπόν, είναι ένα εξαιρετικό γιατρό από την Καβάλα, στον ελεύθερο του χρόνο δημιουργεί στίχους και νότες αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια που ακούμε, και αυτό που ακούσαμε είχε το τίτλο «Μαύρος Χρυσός», ένα τραγούδι για το σχέδιο αποθηκεύσης του διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο Καβάλας, και ελπίζουμε τα πράγματα να ανοίξουν και την επόμενη περίοδο για συζήτηση. Ο καθένας με τον τόπο του, όπως λέει και ο κ. Προεπώνης, προσπαθεί να μπει στο δημόσιο. Και ο Αλογομίσον, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που έχει κάνει και την εμπιστοσύνη που δείχνει πάντα στην ΕΡΤ για την πρώτη προβολή αυτού του τραγουδιού. Θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομοτηνής, τον Νίκο Μποντότζο. Είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής. Έχουν έρθει περίπου σε 70 αγρότες κλήσεις από τη δικαιοσύνη για την συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που είχαμε. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε πώς σκέφτονται να αντιδράσουν την επόμενη περίοδο.
2: Έχουν καλέσει από την τροχιά της Κομοτηνής να παρουσιαστούμε. Είμαστε από 70 άτομα στον αριθμό. Mm-hmm. Και για να κάνουμε μια έγγραφη δήλωση, θα την πάρει ο εισαγγελέας τώρα όλες αυτές τις δηλώσεις και θα κρίνει μετά εάν πάει την υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα πάει στο αρχείο. Το θέμα είναι, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Ο καθένας τώρα θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σε αυτή την δήλωση που θα κάνει, στην έγγραφη κατάθεση. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε άλλες περιοχές που κατηγορούνται οι συνάδελφοι για το ίδιο ακριβώς θέμα, ναι, είχαν έρθει πολύ πιο νωρίς οι κλήσεις από την αστυνομία, ναι, για να πάνε να κάνουν τις καταθέσεις τους. Mm-hmm. Τώρα για ποιο λόγο εμάς μας καλούν μέσα στον Ιούνιο μετά από 4-5 μήνες, δεν μπορώ να το ξέρω. Έχουμε έρθει σε έχουμε έρθει σε επαφή με δικηγόρο, θα μας πει πως θα είναι το καλύτερο έτσι για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και τις επόμενες μέρες θα προβούμε και εμείς στην έγγραφη κατάθεση που μας καλούν. Τώρα ακριβώς για τον καθένα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες γιοταχή, υπάρχουν συνάδελφοι που τους έχουν βρει από πινακίδες των αγροτικών μηχανημάτων και υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που ήταν έτσι πιο δραστήριοι στη συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Οπότε λογικά ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα στη δικογραφία θα υπερασπιστούμε. Να βλέπουμε ότι πραγματικά οποιοδήποτε για πάρα πολλά χρόνια ό,τι και να δήλωνε, ό,τι απατεωνιά και να έκανε δεν τον ενοχλούσε ποτέ κανένας.
3: Ναι.
2: Και τώρα εμείς εδώ πέρα καλούμαστε να πάμε και να εξηγήσουμε και να πούμε για ποιο λόγο διαμαρτυρηθήκαμε. Ενώ πραγματικά ήταν αυτονόητο ότι οποιοδήποτε θα έπρεπε να κάνει σε ό,τι δουλειά και να κάνει όταν βιώνει μια τέτοια αδικία.
0: Αυτός ήταν ο Νίκος Μπατώτσος, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, καθώς 70 αγρότες έχουν κληθεί για απολογία στη δικαιοσύνη για την συμμετοχή τους όλη αυτή το προηγούμενο διάστημα στις αγροτικές κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα και στην περιοχή μας φυσικά. Θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, καθώς εκεί είχαμε μια εκδήλωση πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, η σιδηροδρομική απομόνωση η Δράμας 9. Το είχε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ και το Μάρξη Υποδομών και Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος. Μίλησε στην ΕΡΤ, το ρεπορτάζ το ετοίμασα, Ρένα Παταζόγλου.
4: Εμείς θέλαμε να αναδείξουμε ότι ο νομός της Δράμας δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν ήταν μια κομματική καθαρά εκδήλωση, ήταν μια θεματική εκδήλωση για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε για να φύγει από το μαρασμό ο πολύπαθος νομός της Δράμας. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες που παραβρέθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση, γιατί ο αγώνας είναι κοινός. Οι αγωνίες είναι κοινές. Παραβρέθηκαν δήμαρχοι και εκπρόσωποι δημάρχων, η περιφέρεια, συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι με τίμησαν με την παρουσία τους και την πατρίδα μου τη Δράμα, ο Ευρωβουλευτής ο Νίκος ο Φαραντούρης, από βουλευτές ο Στέφανος ο Παρασταθίδης, ο Πέτρος ο Παπάς και ο Μπαράν Μπουρχάν. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, αλλά η μεγαλύτερη τιμή ήταν η προσέλευση του κόσμου. Σε μια μέρα δύσκολη, καλοκαιρινή, οι πολίτες ήρθαν γιατί γνωρίζουν ότι η Δράμα δεν πάει καλά. Και ήρθαν να συζητήσουν, να ακούσουν, γιατί αυτό που θέλαμε να βγάλουμε προς τα έξω δεν ήταν μόνο το τι έχει γίνει λάθος τα τελευταία χρόνια στο νομό Δράμας. Αλλά δώσαμε τις προτάσεις μας ως ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα διακυβέρνησης από εμάς για την πατρίδα και στο σιδηρόδρομο και στην οδική απομόνωση. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν μια προεκλογική εκδήλωση. Ήταν μια εκδήλωση σε συνέχεια εκδηλώσεων που ως βουλευτής πραγματοποιώ ανάλογα από το πόστο που με έχει αναθέσει το η παράταξή μας. Την πρώτη χρονιά είχαμε διοργανώσει μια εκδήλωση για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπεύθυνος του τομέα αθλητισμού. Τη δεύτερη χρονιά μια εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που όλοι οι φορείς του νομού Δράμας και καλέστηκαν και έδωσαν τις προτάσεις τους και αυτές οι προτάσεις των δραμηνών πολιτών, των δραμηνών φορέων ήταν οι προτάσεις που επεξεργάστηκαν, ήταν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σήμερα ως τομεάρχης υποδομών και μεταφορών δεν μπορούσα να μην αναδείξω τα δύο σοβαρά θέματα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, η αγωνία μας και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε όλοι, ανεξαρτήτως κόμματος και χρώματος, δήμαρχοι, περιφέρεια, βουλευτές. Γιατί ο τόπος μας δεν πάει και καλά. Γιατί στον τόπο μας πρέπει να συμπεριλάβουμε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία δεν έχει πέσει ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια για έργα υποδομών. Το ότι χίλια καλά να γίνουν, άμα δεν υπάρχει οδική σύνδεση. Μα το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει ούτε ένα καλό στη Δράμα. Και δεν είναι κάτι για να αρχίσουμε και να κλαίμε και να κατηγορούμε. Εμάς ο αγώνας μας πρέπει να είναι κοινός ώστε να αναβαθμιστεί αυτός ο πολύπαθος νομός. Ξαναλέω ότι τα τελευταία χρόνια η Δράμα είναι απομονωμένη. Το μόνο που γίνεται είναι να έρχονται κλιμάκια κυβερνητικά, να τάζουν και να φεύγουν. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί καλές είναι οι εξαγγελίες. Εμείς θέλουμε να δούμε το έργο. βλέπετε ότι για το δικό δίκτυο του Δράμα Αμφίπολης, το αυτό που κάνω τον τελευταίο καιρό είναι να αναμένουμε. Και λέω στους πολίτες να αναμένουμε και να μην γκρινιάζουμε, γιατί γνωρίζουμε ότι μπήκε σε μία ροή όλη η διαδικασία. Έχουμε ενημερωθεί ότι η κυβέρνηση θα υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο μέσα στο φθινόπωρο και θεωρούμε ότι αν ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία θα ξεκινήσει το έργο στις αρχές του 27. Οπότε καλό είναι να παρακολουθούμε, να στηρίζουμε τις προσπάθειες που είναι καλές για τον τόπο μας και να μην κάνουμε μια κακή μικροπολιτική. Mm-hmm. Αυτός είναι ο δρόμος που έχω ακολουθήσει και αυτό θα κάνω. Αλλά ο νομός μας πραγματικά έχει απομονωθεί. Έχει δύο δήμους, το Δήμο Παρανεστίου και το Δήμο Νευροκοπίου, με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το συνειδρόδρομο που ξεκινάει με χρηματοδότηση, με επαναφορά μέσω σχολών στο προσωπικό, γιατί αναδείξαμε ποια ήταν τα προβλήματα και ποια είναι η πρότασή μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ξέρετε, είναι ότι έγιναν οι μετατάξεις του προσωπικού των ανθρώπων του ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες. Οπότε ο ΟΣΕ έχει αποδυναμωθεί. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Μουρμούρης, ένας εκ των ομιλητών, πρώην διευθύνων σύμβουλος, επισκεπτόμενος το Μουσείο Τρένων, είδε δύο security, ενώ θα έπρεπε να δει δύο σταθμάρχες. Mm-hmm. Είναι το τραγικό της υπόθεσης. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μιλάει για σχολές προσωπικού, για αναβάθμιση του ΟΣΕ, χρηματοδότηση του ΟΣΕ, επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με την Τρένοσε. Εδώ είναι ένα πολύ συνολικό πρόγραμμα και αυτό βγάλαμε εχθές προς τους πολίτες της Δράμας. Και παρουσιάσαμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ συνολικά για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος, ενώ έχει σιδηρόδρομο, τα δρομολόγια γίνονται με λεωφορεία. Άρα, τι πρέπει να γίνει σήμερα για να μπορέσουν να δουλέψουν τα επιβατικά τρένα στην περιοχή μας από Σέρες έως και Ξάνθη, να διατεθούν κονδύλια, mm-hmm. ώστε να γίνει επισκευή στις γραμμές. Κάτι το οποίο δεν έγινε τα τελευταία χρόνια, αν και είχε το μεγάλο εργαλείο η κυβέρνηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βρούνε λίγα εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να αναβαθμίσουν, να επισκευάσουν την υπιστάμενη γραμμή.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Νικολαίδης Αναστάσιος, ο βουλευτής της Δράμας του ΠΑΣΟΚ και του ΜΑΕΚΣ, υποδομών και μεταφορών για την εκδήλωση που οργανώσαν. Είναι η σιδηροδρομική απομόνωση, η Δράμα σε νέα τροχιά που είχε πολύ πολύ κόσμο. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα του Εύου. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Νάκο, είναι διευθυντής του Τελωνίου Κήπων, και πάνω από 16.000 περίπου άτομα υπολογίζονται ότι περνούν και μπαίνουν στην Ελλάδα κάθε Παρασκευή, Σαββατοκύριακο από το Τελωνίο του Κήπων. Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Χρήστος Νάκος στην ΕΡΤ, να τον ακούσουμε. Αλλά πριν πάμε να δούμε για την κίνηση στα Τελωνία, να πούμε και για τη σημαντική επιτυχία που είχαν, γιατί βρήκαν μια τεράστια ποσότητα λαθρών τσιγάρων που είχε ως κατεύθυνση την Γαλλία.
3: Θα σας πω, το Τελωνίο Μεσίστρα που αξιοποίησε κάποιων στοιχείων, mm-hmm. το όχευσε στον έλεγχο του συγκεκριμένου οχήματος. Το φορτηγό αυτό είχε προορισμό την Γαλλία.
5: Ναι.
3: Και σύλθε στη χώρα μας, μπήκε στη χώρα μας στις 8 Ιουνίου το βράδυ και ελέγχθηκε στις 10 Ιουνίου. Mm-hmm. Περιμετρικά του φορτηγού, για να καταλάβατε, ναι. είναι ο λεγόμενος Μουσαμάς, είχε κάποια κυβότια με τα νόμιμα εμπορέματα τα οποία αναφέρονταν στα συνοδευτικά παρασιτικά,
5: ναι.
3: αλλά μετά από αυτό ήταν όλο το φορτηγό γεμάτο με κυβότια με τσιγάρα.
5: Mm-hmm.
3: Το φορτηγό ελέγχθηκε, έγινε καθολικός έλεγχος από τους εχθές του Τελωνίου μας, του Τελωνίου που σήκανε δίλα από μένα και από τον προστάμα της δίωξης.
5: Ναι.
3: Δηλαδή κατέβηκαν όλα τα κυβότια κάτω και διαπιστώθηκε η μεγάλη αυτήλαθρη πορεία των τσιγάρων.
5: Mm-hmm.
3: Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό των 1.151.000 ευρώ.
5: Mm-hmm.
3: Το φορτηγό κατασχέθηκε, όπως κατασχέθηκαν και 5.627.000 mm-hmm. τσιγάρα. Πολύ mm-hmm. μεγάλη ποσότητα. Η Γαλλία, να ξέρετε ότι ένα πακέτο τσιγάρα, ας πούμε,
5: ναι.
3: έχει από 10 έως 12 ευρώ.
5: Α.
3: Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ναι, εμείς αυτό το μάθαμε και το ξέρουμε λόγω των Τούρκων μεταναστών στη Γαλλία, οι οποίοι
5: Σωστά.
3: κατά την επιστροφή τους και περνώντας το Ελληνείο των Κήπων,
5: ναι.
3: Έχουν μαζί τους, φέρνουν από αυτούς που κουβαλάνε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες με τσιγάρα για να περάσουν τη χρονιά τους ενδεχομένως οι άνθρωποι.
6: του εισαγγελέα.
7: Του εισαγγελέα. Ναι. Μόλις διαπιστώθηκε η παράβαση εκείνη την ώρα, δόθηκε εντολή από εμάς, από εμένα στους νεκτές, ναι. Την έλαβαν.
6: Ναι.
7: Έγιναν τα απαιτούμενα έγγραφα που, σε αυτές, που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οποία που σου υπέγραψε και ο ίδιος.
6: Ναι.
7: Το βράδυ της Τετάρτης που διαπιστώθηκε η παράβαση, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Θερών που και κρατήθηκε.
6: Ναι.
7: Και την επομένη το πρωί οδηγήσαμε στον εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να τον παραπέμψει στον ανακριτή. Και παραπέμπεται αυτή την ώρα, είναι στο γραφείο του ανακριτού. Αυτή είναι στα καπνικά, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Ελληνίου μας σε λαθρεμπόριο τσιγάρων.
6: Μάλιστα.
7: Και η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία σε λαθρεμπόριο τσιγάρων σε όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας μας. Ναι, τη δεύτερη θέση την είχαμε λάβει πάλι εμείς πέρυσι το Μάιο, που είχαμε κατασχέσει 2.600.000 τσιγάρα. Δηλαδή κάτω ξεπεράσαμε και λίγο τον περισσότερο τον εαυτό μας, ας πούμε, κατά πολύ μάλλον. Υπερδιπλασιάσαμε την κατάσχεση, μάλλον την έβρεση αυτού του μεγάλου φορτίου τσιγάρων που προορίζονταν για τη Γαλλία. Πάντοτε σε κάποια τελωνία θα υπάρχουν αιτήσεις των προϊσταμένων ότι χρειάζονται προσωπικό. Ναι. Είναι βέβαιο ότι αν έχεις μεγαλύτερο προσωπικό και καλύτερες υποδομές βεβαίως, είναι βέβαιο ότι η υπηρεσία λειτουργεί καλύτερα. Αυτά τα τσιγάρα, αυτό που δεν έχουν αυτή τη στιγμή χώρους, είναι αποθηκευτικούς χώρους για να αποθηκεύσουμε τσιγάρα και να κάνουμε επόμενους ελέγχους με ασφάλεια.
6: Ναι.
7: Και να έχουμε και τα τσιγάρα αυτά με ασφάλεια, ας το πούμε, αποθηκευμένα. Υπάρχουν οι υποδομές του Τελωνίου, οι οποίες είναι λίγο απαρχαιωμένες και δυσκολεύουν λίγο. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα έργο που προφανώς το ξέρετε, είναι σε εξέλιξη από τον Νοέμβριο μήνα.
6: Ναι.
7: Το οποίο έχει ξεκινήσει για την αναβάθμιση του κτηρίου και των κτηριακών υποδομών. Δύο κτίρια θα γίνουν καινούρια, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλιά κτίρια των υγειοπονικών και κτηνιατρικών ελέγχων.
6: Μάλιστα.
7: Και βεβαίως μια μικρή προσθήκη θα γίνει στο υπάρχον κτίριο και ανεβάθμιση, ανακαίνιση μάλλον όλων των χώρων των κτηρίων, των εξωτερικών και των ιστορικών χώρων των γραφείων. Δηλαδή.
6: Ναι.
7: Η παράδοση του έργου προβλέπεται να γίνει τέλη του έτους. Βέβαια, όταν τελειώσει αυτό με το καλό και δοθεί σε εμάς και στην αστυνομία προς χρήση, θεωρώ ότι και με την ανίσχυση του κατάλληλου προσωπικού, θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα και δεν θα υπάρχουν αυτές οι ώρες αναμονής, οι οποίες οφείλουν σε μεγαλύτερη. Μεγαλύτερο ποσοστό, μάλλον στο μεγάλο ποσοστό, είναι στους βιομετρικούς ελέγχους που κάνουν η αστυνομία. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ να σας πω ότι η αστυνομία του Τμήματος Διαβατηρικών Ελέγχων στους Κήπους ενισχύθηκε τελευταία με 14-15 άτομα, αν λέω σωστά. Και ο διοικητής του τμήματος, ο κύριος Δημηράκης, αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που παρέχουν οι υφιστάμενες υποδομές με την αύξηση του προσωπικού. Γι' αυτό και τελευταίες, πριν δύο εβδομάδες που είχαν τον Μπαράμι οι Τούρκοι μέσα και είχε μεγάλη προσέλευση, επίσκεψη μάλλον είσοδο στη χώρα μας, το Τμήμα Διαβατηρικών Ελέγχων έκανε ό,τι μπορούσε, όπως σας είπα, και ο χρόνος αναμονής περιορίστηκε. Μερινά έχουμε γύρω στα 1.600 με 1.800 άτομα που έρχονται από την Τουρκία στη χώρα μας.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά Σαββατοκύριακα, Παρασκευή Σαββατοκύριακη, αυτό υπερτριπλασιάζεται. Ο αριθμός αυτός
6: υπερτριπλασιάζεται.
7: Ναι, μιλάμε για αυτή την περίοδο.
6: Ναι.
7: Από 1 Ιουλίου που θα αρχίσουν να έρχονται οι μετανάστες, οι Τούρκοι μετανάστες της Ευρώπης, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία κλπ. Και θα μπαίνουν στην χώρα τους και όταν θα επιστρέφουν μετά, βέβαια, τότε θα είναι και σε συνδυασμό και με την, αύξηση των επισκεπτών, Τούρκων επισκεπτών, τουριστών μάλλον στη χώρα μας. Αυτό θα είναι λίγο έτσι δύσκολο διαχειρίσιμο.
6: Μία τρέλα.
7: Ναι.
6: Ας με επιτραπεί η φράση, θα είναι.
7: Θα είναι λίγο.
6: Πώς θα μπορείτε να το διαχειριστείτε από πλευράς προσωπικού, δεν ξέρω, εκείνη την περίοδο, γίνουν τα έξτρα ενισχύσεις?
7: Δόθηκε μια δυνατότητα, αλλά δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιοι συνάδελφοι για να έρθουν στην Ελληνική, που είναι δύσκολη η κατάσταση εδώ. Αλλά επειδή σας είπα όμως το μεγαλύτερο βάρος καθυστέρησης στα επιβατικά οχήματα το έχει η αστυνομία. Εκεί δόθηκε, έγινε ενίσχυση, γίνεται χρήση όλων των υπαρχουσών διαδρόμων και θα είναι η κατάσταση σίγουρα καλύτερη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα ή από ό,τι ήταν συγκριτικά με τους περσινούς αντίστοιχους θερινούς μήνες. Η κίνηση είναι διαρκής όλη την ημέρα και τις καθημερινές. Διαρκής. Με μια έτσι χαλάρωση 3 με 5 το μεσημέρι.
0: Αυτά λοιπόν από τον Διευθυντή του Τριλωνίου των Κύμων για όλα όσα συμβαίνουν και όλες τις εξελίξεις που έχουμε εκεί και από την Περιφερειακή Ενότητα, το ΕΒΟ της Περιφερειακής Ενότητας της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Μακρόπουλο, είναι ο Αντιπεριφερειακής Καβάλας, για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού λευκώματος σήμερα το βράδυ στην Καβάλα.
8: Θέλω να σας ενημερώσω για την εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Strikes και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην οποία, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης, όπου ουσιαστικά θα γίνει η παρουσίαση της έκδοσης της Περιφέρειας με τον τίτλο «Βραχογραφίες και βραχογραφήματα Καβάλας». Είναι η συγκεκριμένη έκδοση την οποία έχουμε εκδώσει και η οποία είναι ένα έργο ζωής του συναδέλφου γεωτεχνικού και γεωλόγου του Λάζαρου, του Χατζηλαζαρίδη, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μου, ο οποίος έχει συγκεντρώσει σε μία πολύτιμη έκδοση όλα εκείνα τα βραχογραφήματα τα οποία κοσμούν απόκριμνες περιοχές των βουνών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Βέβαια ευτυχώς που βρίσκονται εκεί, γι' αυτό επεβίωσαν επί χιλιάδες χρόνια και γι' αυτό έχουμε την δυνατότητα να τα παρουσιάζουμε σε ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουν μέσα από την έκδοση, δεν έχουν όμως και κανένας άνθρωπος δεν έχει εύκολα τη δυνατότητα να επισκεφθεί όλες αυτές τις περιοχές, γιατί βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το νομό μας και βρίσκονται κυρίως, όπως είπα, σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηλαζαρίδη για τη σημαντική δουλειά την οποία έχει κάνει. Θα ήθελα να πω ότι η έκδοση αυτή για μας έχει και ένα σαφές τουριστικό ενδιαφέρον εκτός από την επιστημονική και ιστορική καταγραφή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού μας και της κληρονομιάς μας. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορέσουμε στο μέλλον αυτό το βιβλίο να το εκδώσουμε και σε ξένες γλώσσες, έτσι ώστε να μπορεί να το προσεγγίσει κόσμος ο οποίος δεν ξέρει ελληνικά. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι στην εκδήλωση στην Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στη Μεγάλη Λέσχη, ο συγγραφέας δόκτορας γεωλόγος Λάζαρος Χατζηλαζαρίδης μαζί με τον Μιχάλη Λιχούνα και τον Φώτη Γεωργιάδη από την Εφορία Σπηλαιολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας Θεσσαλονίκης, συνεπικουρούμενοι όλοι αυτοί από τον Θόδωρο Σπανέλη, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν ένα πολύτιμο βιβλίο το οποίο περιέχει σημαντικά στοιχεία της της κληρονομιάς που έχουμε από την πλευρά των βραχογραφημάτων.
0: Και ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που το τίτλο «Τραγουδά με δίχως φόβο». Είχαμε την 8η γυναικοκτονία από χτες στη Δράμα, στη μνήμη των γυναικών που χάθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο.
9: Με τον Εμίλιο τον Σαπρανίδη, ακριβώς στις 11. Γεια σας.
10: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Αυτό είναι οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλία στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την Αρτ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από το σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες, η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μια απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να μας δείξουν πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούνταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεσης του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιο από τους 2 συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές σας θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα, μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, στήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιόμετρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόποτης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχής κτηνιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνησης εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολη θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο, με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις

0: ίσπραξη για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμου. Κάτω από σαφείς συνθήκες το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνος σε όλους τις μορφές τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημεριδί και κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Βαρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να, αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου

0: Έφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χαλάρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μετεωγή, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χαλάρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χαλάρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Ανταστηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδας, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που καλύπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης, και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πως έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει, καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μία ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκης. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά, έχουμε το πέλαγος και από τη μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι για αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Και να μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα,
0: ναι,
2: όσο περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο Δήμος
0: και
2: καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή, αφού ασχολείστε, θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα. Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη, και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαμψη χρονοβόρων γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε η Τίνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ σε ενοικίες αφαλατώσεως, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ίδρυψης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, να η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους τρεις μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί δρευτικά το νησί μας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες
3: όχι,
0: ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού, mm-hmm. ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι. Εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τα γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαρακινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής τακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στοιχείο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στοιχείο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγυαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγυαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την επιτροπή, υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικής ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγυαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση, προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Εποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Πουνηχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την Έρτε στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Ίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο κύριος Παθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοδοτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Παθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν σε συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πλήσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του Εκαβρόδου σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Γαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Γαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχή στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτιστικός Σύλλογος της πόλης Σαντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη φερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει οποιαδήποτε παροθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Γαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά, οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες και σύντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20% και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από 2 παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, πιο συγκεκριμένα το 2024, καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια, το μνημείο το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισητισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρη στο Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σύτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο, ακόμα όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια, ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hope Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Οι υποσχέσεις των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και καίει ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ζήτησαν ηγέτες της G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία των καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα, ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά η διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την Ανεξάρτητη Αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολικό των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς, κ. Τσαγκάρη, αλλά και του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα του κυρίου Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές τη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Δωδεκάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευοπτείας αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε

0: Επιστημές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
1: Ή τον υπολογιστή του. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Mm-hmm. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα από τον κύριο Θεοδωρικάκος, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο το μήνυμα που στείλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θεοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Κοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Κοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε από τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλότερο σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης. 1.059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλι κάτω από το 1.99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση. 1.73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τη μέση, για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική ευέλεια, και στο 1.04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ και στα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπες και εσείς, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4

0: εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, δείχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
1: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούζ.
3: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, δούμε θα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
1: Να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάγχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου. Προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ. Φτάνουν ακόμα και τις 420 οι δόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στην τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο, για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, τέλος, με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω λήξης πρόσβαση οφειλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
1: Τώρα, επειδή Κώστα ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
4: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
1: Ακριβώς, να την επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
4: Είναι στενά. Mm-hmm. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Ακριβώς.
4: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος. Και είπαμε και χθες, 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμή στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΦ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
1: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
4: Εννοείται. Mm. Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
1: Βέβαια.
4: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
1: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
4: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
5: Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς, το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, αν έρθει μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
6: Ναι.
5: Δηλαδή για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
6: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
5: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
6: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
5: Είναι ακριβώς. Ναι, ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε, και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
6: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
5: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγεί σε αποκλιμάκωση στο δημόσιο καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
1: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
8: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαψεύδοντας κανένα τα σενάρια περί των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Το Τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση, ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το Τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγιε.
9: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Το Τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, σε αυτό το θέμα, απαντώντας, εξαπολύντας βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγιε.
8: Βεβαίως και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια κομφορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμισε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
11: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι, με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων η Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποπομπή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, σε ένταση λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουντούρου, και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη, υπό τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως έγινε αυτό, με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τυχαίνει να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπάου και του βουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση. Που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
12: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
13: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
14: Ισχύει αυτό?
13: Εγώ
14: τελικά
13: θα πω, βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
14: Ναι.
13: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι Βιάν της Γαλλίας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξαναμα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Να, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
14: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια θα αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του για να περάσει δηλαδή αυτό το μεμοράντουμ.
1: Πάντως προς το παρόν, προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως το Νότιο Λίβανο, για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Για να πάμε στο Ισραήλ, εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή τη συμφωνία. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Ναμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηθμη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ τη λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Οπότε... Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
14: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος τους, με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ και να είναι, και να, όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικώς άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα φθηνά του Ορμούς και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονίο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
16: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
16: Θα είμαι εγώ από
1: αυτό. Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
16: Λοιπόν, πάντως, και να έχει,
1: ήταν ο σούπερστάρ της βραδιάς χθες.
16: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χθες έπαιξε, βάλε 3 γκολ. Και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπα να το κάνει και αυτή τη φορά. Αλλά λέω ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
16: Μάλλον τον είχε περάσει και να πει: αίτησε, κάτσε να σου πω, εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
16: Κοίτα, πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα. Σε Γαλλία, Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίπεδο Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Mm-hmm. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία. Βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την Νορβηγία, κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη. Έτσι, και με το Μέση και με τον Ντεμπαπέ, βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
16: Και να λέω και από τον Ντεμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέρ της Εθνικής Γαλλίας μετά από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιο θα είναι ο πρώτος σκορέρ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος, ο ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
16: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και θα δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση, εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
16: Ανατολικές. Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
16: Δηλαδή, από ό,τι θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορεί να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν να πιέ, αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε έτσι. Ότι ας πούμε η Γερμανία που έπαιρνε 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σουπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς
16: δεν είναι. Σίγουρα οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα. Και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη,
16: ναι,
1: που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
16: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
16: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με
16: και
1: ιδανή,
16: που δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στην Ομαΐδα Παπαγιάννου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Ομαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Καλώ σα μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περίοδος του 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή και μετά η οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο θα είναι και η Πρεσίδεντε η Μακρόν στο δείπνο.
18: Ναι, φυσικά. Το εξέργο θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
18: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
1: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμαΐδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
17: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα λίγο καθυστερημένα, αλλά όπως λέμε ο δαίμον της τεχνολογίας, εδώ χτυπά ο δαίμον της αφηρημάδας. Οπότε διορθώθηκε αυτό το μικρό πρόβλημα, το Μπαρέρτ είναι πάλι κοντά σας και σήμερα. Από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτίνης, 981 και 91,2 στα FM. Μας μετάδιδει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα δίκτυο που περιλαμβάνει την ΕΡΤ Καβάλας που την ακούτε στους 96,3 εκεί. Την ΕΡΤ Σερών στους 101,5 και την ΕΡΤ Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο υπάρχει συχνότητα των 101 FM. Το Bar Earth είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Να μην ξεχάσω και την πλατφόρμα του Ερτέκο έτσι που μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και όχι μόνο εμάς αλλά και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ κεντρικά ή περιφερειακά. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα με μία δόση rock Rare Earth και αυτό θα κάνουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Είναι εβδομάδα rock για τον Bar Earth. Η Rare Earth είναι αυτή η πρωτοποριακοί Αμερικάνοι ροκάδες. Έγιναν ευρύτερα γνωστοί για την επιτυχημένη ανάμιξη της rock μουσικής με το soul, με τη soul και το funk. Το πιο εμβληματικό κομμάτι τους, το Get Ready που το ακούσαμε, είναι μια εκρηκτική και μεγάλη σε διάρκεια διασκευή του ομώνυμου τραγουδίου των Temptations, το οποίο επίσης δεν ήταν των Temptations, γράφτηκε από τον Smokey Robinson. Το κομμάτι αυτό συμπεριλήφθηκε στο μόνιμο άλμπουμ τους με τίτλο Get Ready. Κυκλοφόρησε το 1969, έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Έγινε πλατινένιο και καθιέρωσε το συγκρότημα, φυσικά, στο οποίο ξεχώρισε ο Peter Χουρελμπέκε, η Rivera ως τραγουδιστής και drummer. Και το συγκρότημα ξεχώρισε στην παγκόσμια μουσική σκηνή, καταλαβαίνοντας υψηλές θέσεις στα τσάρτ. Έτσι, φίλε, το είπα σωστά. Λοιπόν, στέλνω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο που μας άκουγε χθες και μας το διόρθωσε και καλά έκανε. Άρα λοιπόν, να ξέρετε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν τα τσάρτς, υπάρχουν τα τσάρτ. Έτσι, της εποχής, χάρη λοιπόν στο δυναμικό ρυθμό που είχε αυτό το συγκρότημα και τα εκτεταμένα σόλο τζαμαρίσματα. Το οποίο βέβαια το παρήγαγαν και το αναπαρήγαγαν και στη σκηνή. Τώρα θα πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά κλασικά ροκ κομμάτια του βρετανικού συγκροτήματος που φέρει το όνομα Bad Company. Δημιουργήθηκε το 1973 από πρώην μέλη των σπουδαίων γκρουπ της εποχής, progressive rock group της εποχής όπως η Free, ο Paul Rodgers και ο Simon Kirke. Η Mott the Hoople, από εκεί πήραν η Bad Company το Mick Ralphs και πήραν και τον Buzz Burrell από τους King Crimson. Το Shooting Star είναι και το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτό το συγκρότημα. Γράφτηκε από τον Paul Rodgers. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Straight Shooter, που κυκλοφόρησε το 1975, γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 5 των καταλόγων των σχετικών στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία. Οι στίχοι του κομμάτιου έχουν προειδοποιητικό και συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς περιγράφουν την άνοδο και την τραγική πτώση ενός φανταστικού rockstar ονόματι Johnny, ο οποίος πεθαίνει πρόωρα από υπερβολική δόση βέβαια ναρκωτικών, αντικατοπτρίζοντας τις πραγματικές απώλειες της μουσικής σκηνής εκείνης της δεκαετίας, απώλειες που ακούν σε τεράστια ονόματα όπως εκείνο του Jimi Hendrix, όπως εκείνο της Janis Joplin. Όλα αυτά και άλλα πολλά σήμερα εδώ στο Bar Earth, εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής, μέχρι τις 4 και σε όλο το δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αυτό είναι το Soul Kitchen, ένα εμβληματικό κομμάτι των Doors, το οποίο αποτελούταν από τον οι Doors δηλαδή, αποτελούταν από τον χαρισματικό τραγουδιστή και ποιητή πλέον, τον Jim Morrison, τον Ray Manzarek στα πλήκτρα και τον κιθαρίστα τον Robbie Krieger και έναν drummer τον John Densmore. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο μνημειώδες ομώνυμο τεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο The Doors. Έχει παίξει πάρα πολλές φορές σε διαφημιστικά σποτ, ειδικά το πρώτο μέρος και αν θυμάμαι καλά σε 12-inch ο single πολύ μετά από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Το είχαν βγάλει και σε μια instrumental, από τους Doors πάλι, σε μια instrumental έκδοση. Οπότε από αυτήν την έκδοση είχε παιχτεί το κομμάτι πάρα πολλές φορές σε διαφημιστικά spot και σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Και λόγω και το ότι ο

κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή εύκολα άλμπουμ των Rare Hip στην Ελλάδα. Λοιπόν, μου έφεραν στη μνήμη το July Morning. Πραγματικά επικό κομμάτι από αυτό το βρετανικό συγκρότημα, το οποίο κατά την περίοδο της κυκλοφορίας του αποτελούνταν από τον David Byron στα φωνητικά, τον Ken Hensley στα πλήκτρα και στην κιθάρα και τον Mick Box στην κιθάρα, αλλά και τον Paul Newton στον μπάσο και τον Ian Clark στα drums. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Look at Yourself, το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1971. Καθιέρεσε τον γκρουπ ανάμεσα στους ηγέτες του σκληρού ήχου για εκείνη την εποχή. Η σύνθεση έχει διάρκεια πάνω από 10 λεπτά. Εμείς θα ακούσουμε τη ραδιοφωνική του έκδοση για ευνόητους λόγους. Γράφτηκε από τον Ken Hensley και τον David Byron και ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά οπερατικά φωνητικά και το χαρακτηριστικό σόλο του Moog στο Synthesizer. Μάλλον στο Synthesizer Moog, από έναν καλεσμένο μουσικό από τους Muffled Man. Στο φινάλε ήταν ο πληκτράς των Muffled Man, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, και οι στίχοι που περιγράφουν την αναζήτηση της αγάπης και της εσωτερικής ειρήνης κατά το ξημέρωμα μιας ημέρας του Ιουλίου. Πάμε να τα ακούσουμε.

Τη σύνθεση να μένει στην ιστορία για τη χρήση των εφέ στην κιθάρα από τον Κλάπτον, αλλά και το ασυνήθιστο ρυθμικό μοτίβο στην εισαγωγή από τον Μπέικερ. Όλα αυτά εσείς τα ακούτε εδώ στην Ερτ Κομωτινή σε 981 και 91,2 στο FM και από το δίκτυο της Ερτ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5 και από την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Και βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα του Ερτέκο, από όπου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω του διαδικτύου σε όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Δεύτερο κομμάτι από Cream. Θέλετε λίγο η αδυναμία που έχουμε στον Clapton. Λίγο ότι ήταν ένα έτσι ευφυές σχήμα αυτό το βρετανικό Power Trio. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα επίσης κομμάτια του στο Strange Brew. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο studio album του συγκροτήματος με τίτλο Disraeli Gears, το οποίο κυκλοφόρησε το 1967 και καθόρισε τον ήχο του ψυχεδελικού blues rock της εποχής. Η σύνθεση βασίστηκε σε ένα προγενέστερο blues κομμάτι του συγκροτήματος, το Loudy Mama, ενώ οι στίχοι αυτή τη φορά γράφτηκαν από τον ιδιοφυή παραγωγό του γκρουπ, τον Φέλιξ Παπαλάρτη, ο οποίος έγραψε τους στίχους μαζί με την τότε σύζυγό του, την Γκέιλ Κόλινς, και τον Έρικ Κλάπτον. Και αναφέρονται μεταφορικά σε μια γυναίκα που ασκεί μαγική επιρροή στον πρωταγωνιστή, με το τραγούδι να ξεχωρίζει για το χαρακτηριστικό κιθαριστικό παίξιμο του Κλάπτον, το οποίο είναι επηρεασμένο από το στυλ του Albert King, τον οποίο είχε γνωρίσει τότε. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για εκείνη την εποχή, μια και μιλάμε για κιθαρίστες, μια και μιλάμε για σχήματα, μια και μιλάμε για ψυχεδέλεια, πάμε να ακούσουμε και λίγο Jimi Hendrix.

Αυτός ήταν ο Jimi Hendrix, αυτό ήταν και το Foxy Lady. Ένα από το πιο επιδραστικά κομμάτια του θρύλου αυτού της κιθάρας, το οποίο ηχογραφήθηκε με το συγκρότημα του τους Jimi Hendrix Experience, τους οποίους συμμετείχαν ο Noel Redding στο μπάσο, ο Mitch Mitchell στα drums, φυσικά ο ίδιος ο Hendrix στην κιθάρα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο μνημειώδες ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Are You Experienced. Κυκλοφόρησε αυτό το 1967 και ως άλμπουμ άλλαξε ριζικά την πορεία της ροκ μουσικής, κατά την ταπεινή μου άποψη. Γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Hendrix, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο από τις γυναίκες που το γοήτευαν, μεταξύ των οποίων εικάζεται ότι ήταν και η Heather Taylor, μετέπειτα σύζυγος του Roger Dartley, και ξεχωρίζει για το έντονο σεξουαλικό του υπόβαθρο με πρωτοποριακό ρίφ, βαριά χρήση του feedback της κιθάρας και το χαρακτηριστικό σόλο που ανέδειξε την καινοτόμο τεχνική του Hendrix. Οπότε ακούγοντας ένα Hendrix και με κοιτάει ο Γιώργος Εφρεμίδης τώρα που ετοιμάζεται για την εκπομπή του, για την εκπομπή που γίνεται κάθε δεύτερη Τετάρτη και δίνει βήμα στον ξενώνα των κακοποιημένων γυναικών μέσα από το μικρόφωνο και τη ματιά του Χρήστου Σερμπέζη. Λοιπόν, το Little Wing λοιπόν είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αριστουργηματικές μπαλάντες του Jimi Hendrix, η οποία ηχογραφήθηκε με το συγκρότημά του, τους The Jimi Hendrix Experience, όπως σας είπα. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ με τίτλο Axis Bold as Love, το οποίο κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1967 και γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο top 10 των Βρετανικών chart. Οι στίχοι του τραγουδίου γραμμένοι από τον Hendrix έχουν έναν έντονα ποιητικό και θέριο χαρακτήρα, περιγράφοντας μια ιδεατή προστατευτική γυναικεία φιγούρα που μοιάζει με πνεύμα ή νεράιδα, ενώ η μουσική σύνθεση ξεχωρίζει για την πρωτοποριακή μίξη ρυθμικής και lead κιθάρας με τη χρήση διαφόρων εφέ που χρησιμοποιούσε ο Hendrix και την προσθήκη ενός άλλου εφέ που είχε πρωτοπαρουσιαστεί τότε, αυτοί που παίζουν κιθάρα θα με καταλάβουν, το Glockenspiel, που ενισχύει την παραμυθένια ατμόσφαιρα του κομματιού. Φυσικά σε steel blues, φυσικά το Little Wing είναι ξεπέραστο και νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο κομμάτι που θα μπορούσε να κλείσει αυτό εδώ το μπαρ. Μέχρι αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα που θα τα ξαναπούμε, ευχές για ένα καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στις συνεδρίες των ηγετών, δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία πέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν δήλωσε ότι καλωσορίζει τη στήριξη οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για τη διασφάλιση μίας εκεχηρίας, υιοθετώντας αισθητά υπιότερο τόνο απέναντι στην Τεχεράνη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στις αρχές Ιουνίου ο Αούν είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι Λιβανέζοι πληρώνουν με τη ζωή τους τα ιρανικά συμφέροντα. Ανοίγει εκ νέου από σήμερα για τη θαλάσσια κυκλοφορία η διόρυγα της Κορίνθου μετά την ολοκλήρωση του κύριου μέρους των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Η σημερινή επαναλειτουργία δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων, σημειώνει πάντως η διαχειρίστρια εταιρεία. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της διόρυγας συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στα 87 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία. Το έργο του συνέβαλε στο να γίνει καλύτερα γνωστή η λαϊκή κουλτούρα, κυρίως κατά την αναγέννηση.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμη βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα μέχρι και τις 5 από την ΕΡΤ Ορεστιέδας και για το δίκτυο των υπολείπων σταθμών μέχρι και τις ΕΡΕΣ. Κομωτινή και Καβάλα μαζί μας. Η Κομωτινή δεν είναι μαζί μας, διορθώνω. Οπότε Ορεστίαδα, Καβάλα και ΣΕΡΕΣ σε κοινό πρόγραμμα αυτή την ώρα. Γιάννης Κερυλίδης στο μικρόφωνο και η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Από τις συχνότητές μας αλλά και από το διαδίκτυο, από το rteco.gr μας ακούτε. 25-52-0-22-751-50-2 τα τηλεφωνικά νούμερα. Και τι έκπληξη, δεν έχουμε σήμερα συνέντευξη. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να πάμε να κάνουμε μια βουτιά έτσι μες το απόγευμα σε αυτή τη ζεστή ημέρα. Σε νότες, μουσικές, τραγούδια, στίχους. Τετάρτη σήμερα, πόσο, 17 του μηνός, Τετάρτη τι λένε, ότι είναι το μπαλκόνι της εβδομάδας. Κάπως έτσι είναι νομίζω, γιατί κοιτάμε και τις μέρες που πέρασαν, ρίχνουμε και μια ματιά στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και ελάτε να βρούμε καταφύγιο σήμερα μέσα από τα τραγούδια που θα δροσίσουν το δυνατόν περισσότερο την ώρα αυτή. Αρχής Γενωμένης με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από τις αγαπημένες επιτυχίες της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Από το άλμπουμ «Να σε βλέπω να γελάς» του 2004, Στέφανος Κορκολής στη μουσική και Νίκος Μωραΐτες στους στίχους.

Ο Άγγελός μου, ο άνθρωπός μου από την Άλκη στις Πρωτοψάλτη για τον άνθρωπο λιμάνι που δεν περιορίζεται σε κοινωνικές συμβάσεις στο επόμενο κομμάτι και μάλιστα σε αντίθεση με το ομώνυμο παλιό λαϊκό του 79 του Λοΐζου και του Ρασούλη έρχεται αυτό το τραγούδι από εκείνη την περίοδο που η Χαρούλα Αλεξίου είχε στραφεί έντονα στη συγγραφή δικών της στίχων αλλά και μουσικής και έτσι μας κατέθεσε πολύ ωραία εσωτερικά και βιομετρικά κομμάτια. Ο άνθρωπός μου λοιπόν από την εξαίρετη εκείνη τη δισκογραφική δουλειά του 2009, η αγάπη θα σε βρει όπου και να είσαι.

Και μετά από αυτό το ωραίο ταγκό, σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν κανένα 40 λεπτό, ο Σταύρος Σιόλας προσκαλεί την Μαρίζα Ρίζου σε μια πρώτη τους καλλιτεχνική συνέβρεση, σε ένα πόλιο τραγούδι, ωστόσο είναι και εξωστρεφές, είναι και συγκινησιακό και συγκινητικό. Είναι, μιλάει για τον ανεκπλήρωτο έρωτα σαν σκηνή, και, σαν σκηνή από σινεμά της Λατινικής Αμερικής περισσότερο, εκεί πάει το κλίμα. Σε μουσική λοιπόν του Σταύρου Σιόλα, σε στίχους της Μαρίτας Αλιμίση και του Σταύρου Σιόλα, ντουέτο με την Μαρίζα Ρίζου. Από εβδομάδα έχουμε ραντεβού και με τους δυο τους.

Αύριο θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω στην εκπομπή Φίλες και Φίλοι τον Μιχάλη Μικτακίδη, τον γνωρίζετε σαν ιδρυτή, τον active member. Και μεθαύριο το Γιάννη Ζουγανέλη θα μας ταξιδέψει με το καινούργιο, το όλο καινούργιο άλμπουμ του. Και το επόμενο καινούργιο και αυτό πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε στην ουσία. Ο τίτλος του είναι «Όλα τέλεια». Μπορεί έτσι αυτός ο τίτλος να σας φαίνεται ότι προδιαθέτει, όπως και να το κάνουμε, σαν τίτλος πάντα, κάτι αισιόδοξο. Ωστόσο λειτουργεί με απόλυτα ειρωνικό τρόπο. Είναι ένα κομμάτι που περιγράφει τη στιγμή της διάψευσης μιας σχέσης, τη φθορά της, τη σταδιακή φθορά της, αλλά και τη συνειδητοποίηση ότι η ασφάλεια που νιώθουμε μερικές φορές ίσως είναι μία ψευδαίσθηση. Και όλα γι' αυτά γράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος τόσο ποιητικά, ο Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική και η Νατάσα Μποφίλιου που ερμηνεύει τόσο μοναδικά αυτήν την υπέροχη μπαλάτα.

0: Πάμε τώρα σε έναν τετραπλά πλατινένιο δίσκο του 2004, τότε που πραγματικά υπήρχαν αυτά τα νούμερα και η πλατίνα και το χρυσάφι και όλα αυτά που σήμερα δεν έχουν κανένα πραγματικά νόημα και τρελαίνουμε το τακούο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι που η Ελεάνα Βραχάλη σαν στιχουργός κέντησε κυριολεκτικά πάνω στο θέμα του ανεκπλήρωτου έρωτα και της εσωτερικής σιωπής, και έρχεται μια κλιμακωτή, υπέροχη, υποδειγματική μπαλάντα που ξεκινάει χαμηλόφωνα και έτσι με τη συνοδεία ενός πιάνου και μια κιθάρα σταδιακά κορυφώνεται σε ένα σχεδόν ροκ ξέσπασμα, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη να γράφει μουσικές και να ερμηνεύει
1: σε
0: από το άλμπουμ «Ακατάλληλη στιγμή».
1: Αυτά που θα...
0: Σκηνή, με συγχωρείτε.

0: Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4, πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή αμέσως μετά πίσω.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Με το αστέρι που σβήνει να αντανακλά τη δική του χαμένη ελπίδα, ένα τραγούδι που μας ταξίδεψε πίσω στο 1968, πρωτοακούστηκε στην ταινία της Finnish Film «Όλγα αγάπη μου», Ζωή Λάσκαρη, σας θυμίζω, και Φέδωνας Γεωργίτσης, βασικοί πρωταγωνιστές. Όσο για το τραγούδι, ο Γιώργος Παπαστεφάνου γράφει τους στίχους, η μουσική του Δήμου Μούτσι και η δωρική ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού. Έτσι επιστρέψαμε αμέσως μετά από το διάλειμμα στα 38-39 τώρα λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε. Αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα από τις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ από ΣΕΡΕΣ μέχρι Οριστίαδα που συνενώνονται, για το επόμενο θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Ζούδιαρης και ήταν και το βάπτισμα, αν θέλετε, του Απόστολου Ρίζου που ξεχώρισε με εκείνη την εξαιρετική, χαρακτηριστική, ζεστή και βραχνή χρειά. Τότε ήταν μόλις 19 χρονών όταν πρωτοτραγούδησε Νίκο Ζούδιαρη και εκείνη τη χρονιά μάλιστα που βγήκε το άλμπουμ είχε εμφανιστεί και στο φεστιβάλ του Άρδα. Τι να θυμηθώ από το άλμπουμ «Ένας κύκνος κλαίει».

Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που πραγματικά δεν τελειώνει, δεν παλιώνει, καλύτερα να το πω έτσι, ποτέ. Είναι από εκείνα τραγούδια που αγγίζουν με ένα σχεδόν μεταφυσικό τρόπο το αιώνιο ανθρώπινο αίτημα για σύνδεση, για συντροφικότητα και έβριση ενός προσωπικού καταφυγίου μέσα στο χάος του κόσμου. Γραμμένο από έναν σπουδαίο άνθρωπο της μουσικής, του στίχου κυρίως, του Παρασκευά Καρασούλου και της μουσικής του Γιώργου Ανδρέου, από την πρώτη ερμηνεία που είχε και το τίτλο «Μικρή Πατρίδα» και από τον πρώτο εξ ολοκλήρου οικολογικό δίσκο σε CD τότε. Όταν λέω το τότε, μιλάμε για το 1996, τέτοια εποχή ήταν όταν κυκλοφόρησε.

Μπορεί αργότερα το τραγούδι αυτό να έγινε επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία όταν το ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας και ο Χρήστος Θηβαίος, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο καθηλωτική ερμηνεία από τον Παντελή Θεοχαρίδη. Πάμε τώρα σε ένα soundtrack μιας κοινωνικής δραματικής σειράς. 1999 προβαλόταν, αν δεν κάνω λάθος, στο Μέγκα, σε μουσική του Κώστα Ζευγαδέλη, σε στίχους του Γιώργου Κορδέλα. Ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι όπου η ηλιαχτίδα συμβολίζει το φως, την ελπίδα για αναγέννηση, με την αγάπη να λειτουργεί ως θεραπευτική δύναμη. Τα είναι τσανακλείδω.

Και από το soundtrack σε μια καταπληκτική ταινία στην πολιτική κουζίνα του 2003, Ευαθή Ρεμπούτσικα, Τάσος Μπουλμέτης, ο οποίος πέρα από τους στίχους είχε γράψει και το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας αυτής, και έρχεται μια φωνή που έκανε την ανατροπή της εκείνο το διάστημα, είναι Τάσα Θεοδωρίδου, που αφαίρεσε κυριολεκτικά στην ερμηνεία της κάθε περί το λαϊκό στολίδι. Επιστράτευσε μια, αν θέλετε, εσωτερική, δωρική σχεδόν ψιθυριστή ερμηνεία στο κουπλέ και αποκορύφωσε το τραγούδι «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές».

Το επόμενο το ακούσαμε για πρώτη φορά σε ένα ζωντανά ηχορευμένο άλμπουμ της Ελένης Τσαλιγοπούλου με τον τίτλο «Άλλαξαν οι χρόνοι μου» το 1999. Επανακυκλοφορεί λίγο αργότερα το 2002 στα 5 τραγούδια για ένα καλοκαίρι και στο «Χρώμα» επίσης της Τσαλιγοπούλου κάποιους μήνες αργότερα. Σε μουσική και στίχους του Νίκου Πορτοκάλουγλου το «Δε μας συγχωρώ».

Το κλείσιμο θα έρθει με ένα τραγούδι από μια πρόαπτη συνάντηση κυκλοφόρησε και θα το παρουσιάσουμε και εδώ στην εκπομπή λίγο αργότερα, βέβαια στις 7 Ιουλίου. Πρόκειται για την συνάντηση του πολύ αγαπημένου συνθέτη και ερμηνευτή, του Γιάννη Σαβιδάκη, με έναν γνωστό δημοσιογράφο της ΕΡΤ, το Γιώργο Κουβαρά, και οι δυο τους λοιπόν μαζί συνυπογράφουν το τραγούδι «Η τελευταία αγκαλιά». Έτσι θα κλείσω για σήμερα. Επιστροφή αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 και 5 περίπου το απόγευμα, με την συντροφιά του Μιχάλη Μητακίδη, τον Active Member, μαζί μας. Δώρα δασκάλου στους ήχους, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων σημειώνεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην ξύλινη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου, στο ύψος του Λουδία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή πλατφόρμα Ποσό Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα σε βασικά είδη σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το Ποσό Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες σύμφωνα με εκτιμήσεις για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Οι μειώσεις των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις αντλίες στα τέλη της εβδομάδας και μέσα στο καλοκαίρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Στο Εβιάν της Γαλλίας, οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων οικονομιών της Δύσης αποφάσισαν νέες κυρώσεις στη Μόσχα και στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Χαιρέτησαν τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν για την εφαρμογή της. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια πολύ γερή συμφωνία που αν δεν γινόταν θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση. Αν δεν τηρηθεί, θα γυρίσουμε στους βομβαρδισμούς, σημείωσε. Στα Γρεβενά, ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου στο σπίτι του, στο χωριό Δεσπότης. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην σύζυγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της μιλούν οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια αναζητούν οι αρχές λόγω και των ενδείξεων που έχουν προκύψει και παραπέμπουν σε πιθανή αλλίωση του χώρου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες που είχαν τα θύματα και δράστης πριν τη δολοφονία. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λύγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Σε τροχιά καύσωνα εισέρχεται η Γαλλία έως την Κυριακή. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν τις επόμενες ημέρες μεταξύ 30 και 37 βαθμών Κελσίου, με πιθανή αναβάθμιση του επίπεδου συναγερμού σε πορτοκαλί από την Πέμπτη, σε περιοχές από τη λεκάνη του Παρισιού έως και το κέντρο της χώρας. Και ο αυριανός καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αρχικά γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seasociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εμίρθε το καλοκαιράκι ξανά. Σας τα είχαμε πει από χθες ότι θα βρέξει σήμερα και θα δροσίσει. Η δροσιά είναι ωραία και η βροχή ωραία. Ήτανε, βέβαια, παραέβρεξε η αλήθεια είναι μέσα στη νύχτα, αλλά ήταν όμορφα. Τώρα πάλι καλοκαιράκι 2026. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία. Είμαστε στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Είμαστε καλά, έτσι λέμε. Τουλάχιστον η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Επιτέλους την τεχνική υποστήριξη. Είναι ο φίλος μου ο Ηλίας ο Σταμπουλής ή αλλιώς Λιάκος που τον λέω εγώ. Σε ευχαριστώ ρε εσύ φίλε, καιρό είχα να σε δω, όλα καλά, όλα ανθυρά. Τέλεια. 17 του Ιούνιου, και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά σιγά σιγά τελειώνει ήδη ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Οπότε πρέπει να σπεύσουμε σιγά σιγά στις θάλασσες και να περνάμε ωραία. Θα μου πεις βέβαια σήμερα το πρωί, γεια σου Αλέκα. Έβρεχε, έκανε, έρανε, ναι, εντάξει, μια μέρα ήταν όμως αυτό. Πάει, τελείωσε. Θα μου πεις, θα ξανάρθει. Ναι, γιατί έτσι θα είναι το καλοκαιράκι. Γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει ιδιαίτερα τον Ιούνιο με βροχές, με καταιγίδες, μία πολύ ζέστη, μία βροχούλες, αλλά χρειάζονται, είναι πολυπόθητες. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 17 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 28 η βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα διαβάζω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση, ορίστε, της ερημοποίησης και της ξηρασίας, γι' αυτό λέγαμε και για τις βροχές. Και σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω ότι το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο τότε των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Είχα την τύχη να το δω και από κοντά. Λοιπόν, σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας, οπότε δίνω κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας 2313338420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, οτιδήποτε γουστάρετε και αγαπάτε, στο Viber στο 6930078228. Έχουμε λίγο κινησούλα και στην Βασιλική Σόλγας βλέπω αυτή τη στιγμή και στην Εγνατία και λίγο πυκνώνει και η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Γενικά να έχετε λίγο υπομονή, ψυχραιμία, 102 στα ραδιόφωνά σας. Εμείς θα σας δροσίσουμε, θα σας προσφέρουμε απλόχερα και την αγάπη μας και ωραία άσματα. Και επειδή η μουσική, το ραδιόφωνο και γενικά αυτή η δουλειά που κάνουμε έτσι μας δίνει μια αίσθηση της ελευθερίας, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που λέγεται Set Me Free.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι εντάξει, τα είχαμε πει ότι θα βρέξει σήμερα. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχει και πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή, μαθαίνουμε, στα Μάλγαρα. Αν είστε προς τα εκεί και κατευθύνεστε, να ξέρετε ότι λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. Αλλά υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις ασφαλείας. Εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε όλα. Και φυσικά πάμε λίγο στα του καιρού. Από σήμερα, Τετάρτη, 17 Ιουνίου, το καταλάβαμε. Υπήρξανε αλλαγές, ψυχραιμία, αποστάσεις ασφαλείας. Εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε όλα. Και φυσικά πάμε λίγο στα του καιρού. Από σήμερα, Τετάρτη, 17 Ιουνίου, το καταλάβαμε.

Βροχούλα, μία ζέστη, μία κρύο, μία ζέστη, ξέρετε. Παρασκευή πάλι βροχούλα, Σαββατοκύριακο προς το παρόν δείχνουν όλα ότι βαίνουν καλώς. Ελάτε λοιπόν εδώ για να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, αν τώρα μας ακούτε στο αυτοκίνητο, στην κίνηση δηλαδή, είστε στην εργασία, έχετε επιστρέψει σιγά σιγά στο σπίτι σας, είστε στη βόλτα, αν είστε σε κάποια παραλία ακόμα καλύτερα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάω λίγο στα virals του διαδικτύου, ξέρετε αυτά τα όμορφα και τα χαλά. Άρα, αν τα νεύρα λέει και έγανε θερμίδες, θα ήμουνα μοντέλο τώρα. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Θέλω, λέει, ένα χαλάκι εισόδου που να γράφει ουστ αντί για αυτή, γιατί αυτά τα welcome λέει και αυτά δεν ταυτίζομαι. Εγώ έχω ένα χαλάκι εισόδου που γράφει this is my happy place. Έτσι. Λοιπόν, άλλο λέει ξυπνάω, άλλο πίνω καφέ, άλλο είμαι λειτουργική. Εγώ που λες Ηλία, σήμερα ξύπνησα με τη φωνή του Μανάβη όλη την ώρα που φώναζε έχω μεγάλο, έχω τραγανό, έχω γλυκό κεράσι. Γιατί, πού πήγε το μυαλό σου, δεν κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε όμορφα τραγούδια για τη συνέχεια από αυτές τις τραγουδάρες κομματάρες. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία που μας ακούει. Εννοείται την καλησπέρα μας στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Λάρισα, στο εξωτερικό. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ανεβάστε κι άλλο την ένταση γιατί αξίζει.

Τραγουδάρα κομματάρα, εδώ μόνος, θα έχουν να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, το σχέδιο λέει είναι να κάνω δίαιτα, αλλά μετά πεινάω και κάνω μακαρονάδα. Αυτό παθαίνω κι εγώ. Βέβαια, χθες αυτό έλεγα, Ηλία, έφαγα γεμιστά ορφανά. Τα θες ορφανά ή με κοιμά? Ορφανά. Έτσι, μπράβο. Έτσι λέει και ο Βασίλης από την Καβάλα. Ορφανά, ρε παιδιά. Μυρίζουνε καλοκαίρι. Αλλιώς με τον κοιμά, κάνε μακαρόνια με κοιμά. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, εννοείται ότι θα μιλήσουμε για φαγητό. Αν δεν μιλήσουμε για φαγητό σε αυτήν την εκπομπή, πού θα μιλήσουμε? Μας αρέσει και το φαγητό, μας αρέσει και η καλή παρέα, μας αρέσουν και τα τραγούδια και σας θέλουμε φυσικά όλους εδώ. Εννοείται ότι ήδη έχω βάλει το τραγούδι Φίλε Βασίλη που μου ζήτησες και θέλουμε τις δικές σας παραγγελίες στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι έχει λίγο κινησούλα και στο κέντρο και στη Βασιλής Όλγας, αλλά κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Μάλγαρα, 27 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο δεν χρειάζεται να πάρεις ομπρέλα, ενδεχομένως να χρειαστεί για την Παρασκευή. Αύριο όμως, μεταξύ άλλων, αύριο 5η, 18 Ιουνίου, θα λάβει χώρα έκτακτη προβολή αλληλεγγύης στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην ενίσχυση του ανθρώπου, το συνεργείο αυτοκινήτων του οποίου παραδόθηκε τη Δευτέρα, αν θυμάστε, στις φλόγες, με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές. Ευτυχώς μείναμε μόνο στις υλικές ζημίες. Να σημειωθεί ότι θα προβληθεί η ταινία Περσέπολης αύριο λοιπόν 5η, 18 Ιουνίου, και στο χώρο εννοείται του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί τον άνθρωπο ξανά στα πόδια του μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, γιατί στις δύσκολες αυτές τις στιγμές δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αλληλεγγύη, η αγκαλιά, η γειτονιά, όπως τη θυμόμαστε από παλιά, είναι η μεγαλύτερη δύναμη γενικότερα. Πάντα θα έχουμε ένας τον άλλον και καλό είναι να το αποδεικνύουμε εμπράκτος. Και το σινεμά, σου λέει, δεν είναι απλά μία παρακολούθηση, ορίστε, μία ταινία, είναι μία συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι έτσι ο τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από το εμείς. Και αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, εννοείται ότι την αρπάζουμε και το κάνουμε. Λοιπόν, επειδή είπαμε, αισθανόμαστε ωραία και φαίνεται προς τα έξω, αυτό βγαίνει προς τα έξω, θα συνεχίσουμε μέχρι τίτλους ειδήσεων. Πότε πέρασε το πρώτο ημίωρο σαν νεράκι, με News και Feeling Good, υπέροχο τραγούδι και αυτό. Και φυσικά μετά τις 5:30 ξεκινάμε και με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος ο Βασίλης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων παρατηρείται αυτή την ώρα στην Παθέ λόγω των έργων, ουρές από ταλίκες και οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς σύμφωνα με το CNN. Πρεμιέρα για την ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Στο εδόλιο ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Λίγη η προθεσμία για τον καθαρισμό και η δήλωσή τους. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης και φυσικά είπαμε θατήρι δεν χαλάμε και έρχω και τον φίλο μου τον Δημήτρη που λέει το έχω βάλει στο τέρμα, το ακούω και χορεύω. Εδώ είμαστε αγουναδίσταν 102.3, καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα Τετάρτης, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα 17 του Ιούνιου και με αφορμή το γεγονός που σας λέγαμε νωρίτερα, βασικά δύο είναι αυτά που είπαμε νωρίτερα. Το ένα σας θέσαμε το ερώτημα αν προτιμάτε τα γεμιστά ορφανά ή με κοιμά, η Αθηνά τα ψηφίζει με κοιμά. Είσαι μειοψηφία Αθηνά, να ξέρεις μέχρι τώρα τουλάχιστον, περισσότεροι εδώ τα θέλουμε ορφανά. Και επίσης σας είχαμε πει για το άλλο θέμα, για την έκτακτη προβολή αλληλεγγύης που διοργανώνεται αύριο Πέμπτη από τον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα της Θεσσαλονίκης εδώ, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση του ανθρώπου, το συνεργείο του αυτοκινήτου, του οποίου τα ξέρετε παραδόθηκε τη Δευτέρα στις Φλόγες με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες ζημιές. Έχω το φίλο τον Αντώνη που δεν υποστηρίζει αυτήν την ενέργεια, αλλά έχω και το φίλο μου τον Τάσο, εγώ θα πω και τις δύο απόψεις, ο οποίος μας λέει καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Τάσο, πήκος απήκος, μπράβο ρε Τάσο, είσαι Θεός. Καλησπέρα λέει σε όλους, όλα καλά. Να ευχαριστήσω το φίλο Τάσο διότι πάντα έτσι μας ενημερώνει για τα τεκνενόμενα εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Μπράβο λέει ο συγκεκριμένος ο φίλος ο Τάσος στον κινηματογράφο για αυτή του την ενέργεια, γιατί είπαμε χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω, θέλουμε τις απόψεις σας και για τα γεμιστά θέλουμε τις απόψεις σας, δεν τίθεται θέμα. Στο 6930 στο Viber 078-228. Αν εσύ που μας ακούς σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα και τυχερά θα βάλω εγώ, γιατί χρειάζεται πλέον και η τύχη. Από την άλλη έχεις γενέθλια παρέα με τον Barry Manilow, νομίζω τον γνωρίζετε οι περισσότεροι, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, με καριέρα που εκτείνεται σε 7 δεκαετίες, γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 1943, σβήνει τα 83 κεράκια σήμερα, να τα χιλιάσει, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του είναι πάρα πολλά. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκεί γύρω στη δεκαετία των 70's όταν συνεργάστηκε με την Betty Midler από το 1971 έως και το 1974. Το 2002 το όνομά του γράφτηκε στο Songwriters Hall of Fame. Οι πωλήσεις των άλμπουμ του ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Αχ και τι ωραία που θα ήταν τώρα να ήμασταν εκεί στην Κόπα Καμπάνα. Δεν θέλω να πάω και στην Κόπα Καμπάνα, δεν με πειράζει, ας ήμουν στο Ποσίδι. Να έκανα έτσι μια βουτιά στη θάλασσα, να δροσιστώ λίγο.

Εντάξει, το καταλάβαμε. Κόπα Καμπάνα, Μπάρι Μανίλο, έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια του πολλά και ευτυχισμένα. Εδώ είμαστε, έχουν να δει, στον 102.3, απόγευμα 17. Απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου. Λέγαμε νωρίτερα, ωραία θα ήταν να είμαστε στην Κόπα Καμπάνα, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ή και επίσης σαν τις Σποράδες δεν έχει. Διότι πάμε λίγο έτσι σε κάτι καλοκαιρινό και ωραίο, με θετικά μηνύματα για την φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων. Ξεκινάει την Παρασκευή, όχι αυτήν, την επόμενη, 26 Ιουνίου, η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, Ήτης, Κιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Έχω πάει εννοείται και στα τρία νησιά και όχι μόνο μία φορά. Με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα περίπου στο 50%. Η Σκόπελος, διαβάζω ότι και φέτος προηγείται στις προτιμήσεις, ενώ μπορείτε να κάνετε για κρατήσεις τελευταία στιγμής και γενικότερα υπάρχει έτσι μία αισιοδοξία, θα έλεγε κανείς, για τη σεζόν. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από εδώ από Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί, κάθε Πέμπτη στις 8.30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Η διάρκεια του ταξιδιού, για να ξέρετε να γνωρίζετε, υπολογίζεται σε 3 ώρες και 10 λεπτά είναι για Σκιάθο, 3 ώρες και 55 λεπτά για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά για την Αλόνισο. Σε όποιο νησί και αν θέλετε να πάτε, ας πούμε, η Σκιάθος είναι πιο κοσμοπολίτικη, η Σκόπελος είναι λίγο έτσι, ταπεινή μου άποψη, λίγο πιο ρομαντική ίσως για ζευγάρια, ενώ η Σκιάθος περισσότερο για παρέα. Η Αλόνισος νομίζω ότι συνδυάζει πολύ ωραίο φυσικό τοπίο, αλλά και τα πάντα όλα. Έχει πολύ ωραία χώρα επίσης η Αλόνισος, αλλά και η Σκόπελος. Δεν ξέρει τι να προτιμήσεις. Ιδανικά θα ήθελα να ξαναπάω και στα τρία, αλλά τι να κάνουμε, είμαι σουφλέρι, δεν είμαι ο Νάση. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Νάτος, ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης λέει στην κουζίνα του στούντιο 4 μας φτιάχνει πανακότα. Πάρα πολύ ωραία η πανακότα, δροσερή, καλοκαιρινή. Όπως και το επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια από Led Zeppelin για τη φίλη μου τη Σοφία. Δεν το λες δροσερό και καλοκαιρινό, αλλά το λες κλασικό και διοχρονικό. Σαν σήμερα το 1980 οι Led Zeppelin ξεκινούν την τελευταία τους περιοδία με τίτλο Tour Over Europe 1980.

Ο μεγαλύτερος μύθος είναι ότι το ροκ πεθαίνει. Όχι μόνο δεν πεθαίνει, το ροκ είναι εδώ και εμείς είμαστε ροκ, το ξέρετε αυτό εξάλλου. Και οι Φόρικνερ το είπανε αυτό, διότι έρχονται στην Ελλάδα celebrating 50 years, που λέμε και στα ελληνικά, γιορτάζουν 50 χρόνια καριέρας. Η μεγάλη του συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Τέννης του ΟΑΚΑ. Και φυσικά, μ' αρέσει πάρα πολύ ότι support είναι ο υπέροχος ο Κώστας ο Τουρνάς. Θα τελειώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε ο Σαν Εράκη με Bonnie Tyler, διότι διάβαζα σήμερα ότι η 75χρονη Bonnie Tyler ξύπνησε από την καταστολή στην οποία την κρατούσαν οι γιατροί μετά από επίγουσα επέμβαση στο έντερο, ωστόσο παραμένει στη ΜΕΘ στην Πορτογαλία. Φυσικά ακυρώνονται οι καλοκαιρινές της εμφανίσεις, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα νέα για την κατάσταση της υγείας της, διότι τουλάχιστον η διάσημη Ουαλή τραγουδίστρια δεν βρίσκεται πλέον σε βαθιά καταστολή, απλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου στην Πορτογαλία. Για την ιστορία, είχε υποβληθεί τον Μάιο σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο. Επίσης, ενθαρρυντικά είναι και τα νέα για την πολύ αγαπημένη Μάρο Κοντού, γνωστή ηθοποιός. Το διάβασα από χθες, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών, με την υγεία της εννοείται να είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων και σύμφωνα με πληροφορίες η ίδια ηθοποιός σε τηλεφωνική παρέμβαση ενέφερε ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο προήλθε από ένα ατύχημα που συνέβη στο σπίτι της, συγκεκριμένα όπως δήλωσε η ίδια, έπεσε και γλίστρησε και έσπασε το πόδι, αλλά είναι ενθαρρυντικά τα νέα. Περαστικά και στην Bonnie Tyler και στη Μάρο Κοντού, τη λατρεύουμε τη Μάρο Κοντού, δεν το συζητάω, την αγαπάμε ιδιαιτέρως. Ευχόμαστε τα καλύτερα με Bonnie Tyler και το τραγούδι που ήδη το έχω λίγο σφάξει, γιατί μιλάω πάνω του. Πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στην ΠΑΘΕ, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γέφυρα στον παράδρομο παρουσίασε πρόβλημα με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει επιπλέον πίεση στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, καθώς αρκετοί οδικοί και επαγγελματίες μεταφορείς χρησιμοποιούσαν τον παράδρομο προκειμένου να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκαλούν τα έργα στον αυτοκινητόδρομο. Αποτέλεσμα είναι μέχρι και αυτή την ώρα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων που ξεπερνούν τα 5 χιλιόμετρα, με ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία βαρέων φορτηγών, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλλας. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρεμιέρα σήμερα για την ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα, σε βασικά είδη, σε πραγματικό χρόνο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το «Πόσο κάνει» δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξη του Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Οι μειώσεις των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις αντλίες στα τέλη της εβδομάδας και μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούζ σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. «Εγώ είμαι το αφεντικό», είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα, όπως είπε. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του πρώην σύζυγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της μιλούν οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν τον χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, πιθανά εξαφανισμένα πιστήρια αναζητούν οι αρχές λόγω και των ενδείξεων που έχουν προκύψει και παραπέμπουν σε πιθανή αλλίωση του χώρου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι επικοινωνίες που είχαν θύματα και δράστης πριν τη δολοφονία. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκπτωτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι και δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Βαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Welcome, Κωστής Μαραβέγιας. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, εξ όσων γνωρίζω μέχρι τώρα. Δεν θεωρώ ότι ο καιρός θα μας τα χαλάσει, γιατί το ψάξα σε όλα τα site. Κανονικά σήμερα, συναυλία στο Θέατρο Κήπου, σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, η συναυλία ξεκινάει στις 9, στο Θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας. Σήμερα λοιπόν, και η είσοδος που πάντα σας τα λέμε αυτά είναι στα 15 ευρώ. Εννοείται ότι μας αρέσει πάρα πολύ ο Κωστής ο Μαραβέγιας και δεν είναι ο μόνος που έρχεται σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Αλλά να μην σας τα πούμε όλα μαζεμένα, θα σας τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Στα 12 λεπτά μετά, 13 μάλλον για να είμαι ακριβής, μετά τις 6, 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, θυμοτυπικά τέτοια ώρα, και φυσικά βλέπω ότι έχουμε και λίγο κίνηση στην Ολυμπιάδος και λίγο εκεί στη Λαμπράκη και λίγο Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγο. Υπομονή, ψυχραιμία και 102 στα ραδιόφωνά σας. Ρίχνουμε το χορό μας εμείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, οπότε πάμε να συνεχίσουμε χορευτικά, σαν να είμαστε έτσι στη θάλασσα τώρα, σε ένα beach bar ή σε ένα club αν θέλετε, εμείς οι παλαιότεροι που πηγαίναμε στα disco clubs και τα λοιπά. Και περιμέναμε να χαμηλώσουν τα φώτα και να πέσουν πιο blues τραγούδια και να χορέψουμε με τον καλό μας ή με την καλή μας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, στο Viber, στο 6930-078-228.

Αυτά είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. 27 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο ο καιρός θα είναι υπέροχος από ό,τι βλέπω. 21 με 31 βαθμοί Κελσίου. Για Παρασκευούλα ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει. Και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Μιούλερ, Αμερικανός ροκ μουσικός, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος των Σόλα Σάλουμ. Είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου του 1900. Αμερικανός ροκ μουσικός, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος των Σόλα Σάλουμ. Είχε γεννηθεί στις 27 Ιουλίου του

Αυτή είναι η Blue October μέσα στον Ιούνιο. Σε 8 θα τα πω. Τι να κάνω, δεν γίνεται να μην τα πω, μάνα μου. Προβλήματα, λέει, στην κυκλοφορία καταγράφονται αυτή τη στιγμή στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τα έργα στο Παθέ, διακόπηκε και η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα εκεί της περιοχής. Και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γέφυρα στον παράδρομο παρουσίασε πρόβλημα με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχει προκαλέσει επιπλέον πίεση στο ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, διότι αρκετοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς χρησιμοποιούσαν τον παράδρομο προκειμένου να αποφύγουν τις καθυστερήσεις που προκαλούν τα έργα στον αυτοκινητόδρομο Παθέ. Αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή να σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων που ξεπερνούν αυτή την ώρα τα 5 χιλιόμετρα, με ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία βαρέων φορτηγών, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία. Οι οδηγοί, λέει, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή ότι είμαστε εκεί στα κόκκινα. Λοιπόν, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Τράβη, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 2001 βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Album Charts με το τρίτο studio album, The Invisible Band. Μάλιστα θα παραμείνουν εκεί στην πρώτη θέση για 4 εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο χαλαρωτικό τραγούδι. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα στο ύψος του ποταμού Λουδία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο η επαναλειτουργία της βασικής γραμμής. Αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πρεμιέρα έκανε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει. Οι καταναλωτές θα συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Στο εδόλιο εκ νέου ο Δημήτρης Λιγνάτης δικάζεται για 3 βιασμούς αγοριών. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Enjoy yourself. Αυτό κάνουμε εμείς καθημερινά. Εδώ 5 με 7 στο άκου να δεις. Μας το ζητήσατε, είπαμε εμείς Κατήρι δεν χαλάμε. Πολύ παιχνιδιάρικο. Το αφιερώνω στο φίλο μου τον Τάσο. Και το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε. Και πολύ χαιρόμαστε όταν εσείς κάνετε εδώ την playlist. Λοιπόν, άκου να δεις. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, όταν εκατοντάδες πολίτες από κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης απόλαυσαν μουσικές μοναδικές βραδιές εκεί στην Καλαμαριά στη γειτονιά μου, οι μουσικές Πέμπτες επιστρέφουν στην ακτή Αρετσούς, γεμίζοντας τα καλοκαιρινά μας βράδια με μουσική, με χρώμα, με αξέχαστες στιγμές, δίπλα στη θάλασσα, by the sea, σε έναν από τους πιο όμορφους χώρους της πόλης, με φόντο το Θερμαϊκό, η Καλαμαριά προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες σε μια σειρά δωρεάν μουσικών βραδιών που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της πόλης και τη μοναδική σχέση με τη θάλασσα. Η αυλαία ξεκινάει αύριο 5η 18 Ιουνίου, με ένα τεράστιο αφιέρωμα στον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο, σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, εννοείται, του Δημήτρη Μητροπάνου, που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Αλλά απ' όλα έχουν οι μουσικές Πέμπτες εκεί στην Καλαμαριά. Διαβάζω και για ελληνικό ροκ και για Ladies United και για έντεχνα και swing και ρεμπέτικα και λαϊκά ταξίδια και jazz trio και ντουέτο, βιολί και πιάνο. Χαμός θα γίνει, διότι οι μουσικές Πέμπτες αποτελούν ένα πλέον ξεχωριστό καλοκαιρινό ραντεβού για την Καλαμαριά. Έναν έτσι θεσμό που, αν μη τι άλλο, φέρνει τον πολιτισμό κοντά στους πολίτες, αναδεικνύει το μέτωπο εκεί της πόλης. Εσείς που ξέρετε από Καλαμαριά, Ακτή, Αρετσούς και τα λοιπά, νομίζω ότι μας καταλαβαίνετε. Η θάλασσα, η μουσική και η πόλη μας, μουσικές Πέμπτες στην Καλαμαριά. Last night, σου λέει, ο DJ saved my life. Έχω κάνει και εγώ το DJ μεταξύ άλλων. Καλά, έχω κάνει πολλές δουλειές, να τα λέμε αυτά. Κάποια μέρα θα πω και εγώ την ιστορία μου εδώ στο άκου να δεις.

Bing, bing, bang, bang, μπάτσος του Beverly Hills, κάτι τι πειραγμένος εδώ. Εσείς μας τα ζητάτε, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και πολύ μας αρέσουν όλα αυτά. Απόγευμα Τετάρτης, 17 Ιουνίου, πάμε να περάσουμε όμορφα σήμερα το βράδυ, διότι σας λέγαμε ήδη ότι ο Κωστής ο Μαραβέγιας, αγαπημένος λατρεμένος, βρίσκεται σήμερα στο Θέατρο Κήπου, εξ όσων γνωρίζω μέχρι αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο καιρός δεν θα μας τα μουσκέψει, οπότε κανονικά θα εμφανιστεί στο Θέατρο Κήπου σήμερα Τετάρτη στις 8.30, τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Επίσης, οι Fun Loving Criminals, ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα που ξεπήδησαν από τη Νέα Υόρκη των 90s, επιστρέφουν σήμερα στην Θεσσαλονίκη για μία εμφάνιση στο Soul Roof Stage, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, τα εισιτήρια είναι από 20 ευρώ. Και τέλος, και η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, δηλαδή σήμερα γίνεται ένας χαμούλης, βρίσκονται στο Θέατρο Γης, δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς, στις 9.30, τα εισιτήρια από 18 ευρώ. Η συνάντησή τους βέβαια βασίζεται στην Ένωση Δύο Μουσικών Κόσμων, που παρότι είναι λίγο διαφορετική και καλώς είναι διαφορετική, μοιράζονται όμως την κοινή αξία, το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για επικοινωνία με το κοινό. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη, εντάξει, έχει πολύ μοναδική χαρακτηριστική και φωνή και χρειά, έντονη σκηνική παρουσία. Νίκος Πορτοκάλογλου, ένας δημιουργός που μας έχει εμπλουτίσει όλες μας τις φοιτητικές, εφηβικές, νεανικές στιγμές και όχι μόνο, έχει συνοδεύσει πάρα πολλές γενιές. Η παράσταση αυτή στηρίζεται στην απλότητα, στην ειλικρίνεια, στην καλή μουσική, με δύναμη, με ζεστασιά. Η συνεργασία τους δημιουργεί έτσι μια ενιαία ατμόσφαιρα και το κοινό ταξιδεύει μέσα από τα τραγούδια του. Σήμερα στο Θέατρο Γης, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, στις 9.30 και τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε στα 18 ευρώ. Αλλά ένας άλλος καλλιτέχνης που έρχεται όχι στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σας το έχουμε ήδη πει, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στα πλαίσια του Release Athens 2026, στην Πλατεία Νερού έρχεται ο αξέχαστος, υπέροχος, τι αξέχαστος δηλαδή, είναι φοβερός, είναι τρομερός, εγώ τον αγαπάω, τον γουστάρω πάρα πολύ και σαν προσωπικότητα εννοείται Moby, αυτό είναι το Honey, διότι δεν μπορώ εγώ χωρίς μέλη, και μαζί του θα εμφανιστούν και οι εμβληματικοί Garbage από τα 90s και οι Pale Blues Eyes.

Όχι, θα μιλήσω. Τι μου λες, don't speak. No doubt, από τα 90s και συγκεκριμένα από το 1995, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Εδώ είμαστε, θα μιλήσω γιατί θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Ηλία τον Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, τη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαγοπούλου που την ακούτε 7 με 8 ώρα για κλασικές συναντήσεις στο αδελφάκι μας τον 958. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Σας λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα εκεί στα Μάλγαρα και όχι μόνο. Θέλει λίγο υπομονή και ψυχραιμία εκεί και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι έτσι από τα πολύ αγαπημένα φυσικά από τα 80s, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι δεν μπορείτε να μας βγάλετε την δεκαετία των 80s από μέσα μας. Σαν σήμερα το 1984 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Cyndi Lauper και το τραγούδι της Time After Time. Είναι μέρος του άλμπουμ της She's So Unusual, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1984, και στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Duran Duran και το τραγούδι The Reflex. Και οι Duran Duran μας αρέσουν, αλλά έτσι θέλαμε να κλείσουμε μελωδικά. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος στη γέφυρα στο ύψος του ποταμού Λουδία. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορής τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Κατά συνέπεια, από το μεσημέρι έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων και κυκλοφοριακά προβλήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάγωσαν από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της έλλειψης προόδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στη χώρα, η διαδικασία ένταξης δεν μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου υπό τις παρούσες συνθήκες. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου, η έκθεση κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε εκτός από τον ίδιο. Επί 47 χρόνια το Ιράν εκμεταλλεύτηκε τον κόσμο, κανείς δεν έκανε τίποτα, σημείωσε. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης για τη συμφωνία, ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της. Ο ίδιος μάλιστα υποστήριξε ότι η Αμερικανική πλευρά επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το CNN αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του το προσχέδιο του μνημονίου, το οποίο παραμένει υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα στενά του Ορμούζ, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανοίξουν. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Πιθανός επόμενος στόχος της νομικής διαμάχης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι πόσο κάνει, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τα χέρια του πρώην σύζυγου της και αυτόχειρα. Για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της κάνουν λόγο οι συγγενείς της, αφού ο άνδρας φέρεται να μην αποδεχόταν το χωρισμό. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Την άσκηση ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσά τους είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Ο καιρός. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, αρχικά γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο μέχρι 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και πιθανότατα τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Status quo ante στα λατινικά σημαίνει, φίλες και φίλοι, τα πράγματα όπως ήταν πριν. Το χθες είναι το σημαντικό 1/3 του ιστορικού βηματισμού, το οποίο συμπληρώνουν το σήμερα και το αύριο, και αποτελεί υποχρέωση της εκπομπής να μην παρουσιάζει τα πράγματα σαν να έπεσαν από τον ουρανό κάποιο πρωί. Έτσι δεν είναι? Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, η τότε νέα ιταλική μόδα έβρισκε μια σταθερή και καθορισμένη δομή. Το πρέτα-πορτέ, δηλαδή το έτοιμο βιομηχανικό ρούχο, γινόταν πλέον ένα σύστημα, ένα φαινόμενο πολύπλοκο αλλά συνεκτικό, που χαρακτηριζόταν από μια παγκόσμια ταυτότητα που μοιράζονταν όλες οι μάρκες που συμμετείχαν σε αυτό. Το Μιλάνο ήταν η φυσική πρωτεύουσα αυτού του συστήματος και ο λόγος απλός. Στο Μιλάνο, η συγγένεια μεταξύ δημιουργικότητας, η οποία τις προηγούμενες δεκαετίες είχε εκδηλωθεί, για παράδειγμα, στην αρχιτεκτονική, αλλά και της επιχειρηματικότητας, ήταν ήδη ισχυρή. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας ήταν το επίκεντρο ενός ιστορικού κατασκευαστικού προσανατολισμού. Πράγματι, αυτός ο προσανατολισμός ήταν παρόν σε όλη την κεντρική και βόρεια Ιταλία, παραδοσιακά χωρισμένη σε εξαιρετικά εξειδικευμένες περιοχές με βάση την παραγωγή η οποία συμμετέχει στη μόδα, δηλαδή μαλλί, μετάξι, βαμβάκι, δέρμα, πλεκτό και υπόδημα. Περιοχές αλλά και τομείς που αναγεννώνται στη συγκεκριμένη περίοδο, επιδεικνύοντας και ενισχύοντας καινοτόμες δυναμικές δυνατότητες, έτοιμες να αγκαλιάσουν νέα ερεθίσματα.

Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ηλίας Σταμπουλής συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Ο Ρίνο Γκαετάνο, με τον οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι, ήρθε τρίτος στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1978 με το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, το Γιάννα, αλλά η εκπομπή κοιτάει και στα άλλα τα νούμερα. Όχι, δεν είναι μόνο το νούμερο 1. Δεκαετία του 70, σε τρεις δεκαετίες θα κινηθούμε μουσικά, φίλες και φίλοι, και είστε τόσο έμπεροι που δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβετε το γιατί. Αυτή η μορφή συγκέντρωσης της δεκαετίας του 70 στην ιταλική μόδα δεν περιοριζόταν πλέον στα μεγάλα εργοστάσια, τα οποία δυστυχώς δεν απήχαν τότε και πολύ από τη φθορά, ούτε στηριζόταν στην έννοια του αριθμού. Αυτή η συγκέντρωση είχε τη βάση του στην ποιότητα και τη φροντίδα προς το προϊόν. Το Μιλάνο αποφάσιζε, ρισκάροντας πάρα πολύ, να επιστρέψει στη λογική του εργαστηρίου του τεχνίτη της αναγέννησης, με λίγα λόγια στη λεγόμενη μανιφακτούρα. Ωραία τα λες, Βικόπουλε. Αλλά αυτό για να πετύχει πρέπει η δομή παραγωγής να είναι το πολύ μεσαίου μεγέθους. Για να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει, έλεγε την δεκαετία εκείνη ο Μιλονέζος, να ράψω 100 φούστες την ημέρα, αλλά 100 μέτριες φούστες. Στο πατρόν, στην ποιότητα του υφάσματος, στη ραφή παντού, με ενδιαφέρει να βγάζω στην αγορά 30 φούστες, αλλά ιδανικές σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι 20 υψηλής ραπτικής, του στυλ 10 φορέματα το χρόνο, όλα στο χέρι, είμαι έτοιμο παράδοτο, αλλά όχι και του κύλου. Βέβαια, έμπαινε ένα βασικό ερώτημα. Μπορώ να σταθώ στα πόδια μου στο πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς? Εδώ ο όρος είναι καθαρά οικονομικός, έτσι. Μιας αγοράς που έχει συνδέσει την ενδυνάμωση του κεφαλαίου με τον ρυθμό παραγωγής και τις όσο το δυνατόν πιο πολλές πωλήσεις, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ ελεηνό ρούχο, εδώ μας θέλω, φίλες και φίλοι. Ο άνθρωπος εκπομπής μας σήμερα στηρίχθηκε σε αξίες τις οποίες η τάξη που τις παρήγαγε αποτελεί την πιο ζωφερή αρρώστια του πολιτισμού, διότι, κακά τα ψέματα, το έχουμε δει και από την εκπομπή, αρρώστια είναι η αστική τάξη. Και έφερε στην εκπομπή αυτές τις αξίες, φίλε μου, θα ρωτούσατε. Καταρχάς, η εκπομπή δεν κάνει διαχωρισμούς. Μονολυθική δεν υπήρξαμε ποτέ. Κατά δεύτερο λόγο, αλίμονο εάν σε ολάκερη αστική τάξη δεν υπήρχαν φωτεινές προσωπικότητες που πήγαν τις αξίες αυτές σε ένα ανώτερο επίπεδο. Και τι σημαίνει αυτό? Ή μάλλον, ποια θα μπορούσε να ήταν μια από αυτές τις αξίες? Η έννοια του καθήκοντος, είπε ο Φερέ. Καθήκον. Άρα, πρέπει εγώ να πάω την έννοια του καθήκοντος σε ένα ανώτερο καθήκον. Δηλαδή, ή αριστοκρατικό ή προλεταριακό. Διότι την αστική τάξη, είπαμε, τη βγάζουμε από τη μέση σε ό,τι αφορά την προσφορά της στον πολιτισμό. Μάλιστα. Και πώς μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά το καθήκον? Μα μπορεί να εκφραστεί ως αγάπη. Λειτουργία δεν πάμε στην εκκλησιά? Την πάμε. Αλλά δεν πρέπει να την πηγαίνουμε γιατί πρέπει. Από καθήκον δηλαδή. Πάμε γιατί μετά την εκκλησία, όταν θα τρώμε στην πλατεία Μπουγάτσα, θα έχουμε ένα χαμόγελο στο στόμα μας. Και κοιτώντας τον ουρανό θα λέμε: εσένα να φας σου έφερε, να ξέρεις. Να βάλω κι εγώ κάτι στο στόμα μου. Και να μοιράζεις και λίγο εκεί πάνω, όπως έκανες και όταν ήσουν εδώ. Καθήκον είναι αγάπη, φίλες και φίλοι. Όλα τα άλλα είναι αλυσίδα που μας στερεί την ίδια τη ζωή, τον πραγματικό έρωτα, τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι λεγόμενες σταθερές μεσοαστικές αξίες, αίσθηση κατήκοντος, μέτρο, διακριτικότητα, πειθαρχία, υπήρξαν κατά τη γνώμη μου το καλύτερο σημείο εκκίνησης, το καλύτερο εφαλτήριο στο οποίο θα μπορούσα να ελπίζω, θα πει πριν χρόνια ο μεγάλος Γιανφράνκο Φερέ. Με τη διαφορά ότι η αγάπη του, φίλες και φίλοι, για αυτό που έκανε και ο σεβασμός για τον κόσμο του ήταν ο οδηγός του. Και όχι οι αξίες αυτές καθεαυτές και πάνω απ' όλα η παρερμηνία τους, ε. Μόνο έτσι είχε τύχει να σχεδιάσει κάτι πραγματικά ανώτερο.
μετατρέποντας κάτι πραγματικά ανώτερο.

Έδειξε το ταλέντο του σε πολύ νεαρή ηλικία, ούτε καν 17, όταν κέρδισε τον διαγωνισμό ζωγραφικής που είχε διοργανώσει το 1960 ο πολιτιστικός σύλλογος Familia Legnanese με μια υπέροχη ελαιογραφία του.

Αυτός ήταν ο πολύ μεγάλος Ανδριάνο Σιορεντάνο, φίλες και φίλοι, σε μια μεγάλη επιτυχία του 1979, το Σολί. Ο Φερέ φίτησε στο Λυσέο Σιεντίφιγο του Λενιάνο και το 1969 αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου με το πτυχίο του αρχιτέκτονα στο χέρι, παρακαλώ. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ακόμα φοιτητή στο Πολυτεχνείο, έφτιαξε τα πόρτα του κοσμήματα. Μερικές ζώνες, ασυνήθιστα αντικείμενα για την εποχή, πρωτοποριακά σε σύγκριση με αυτά που μπορούσε να βρει κάποιος στα περιοδικά μόδας. Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε ότι ήταν δείγματα αυθεντικής χειροτεχνίας. Η αυστηρότητα των μορφών και η ακριβής αίσθηση του σχεδιασμού πήγαιναν χέρι-χέρι με την άμεση παρέμβαση στο υλικό. Δέρμα, μέταλλο, πλαστικό, υλικά που δούλευε με το χέρι. Έδειξε αυτά τα αντικείμενα λοιπόν σε κάποιες φιλενάδες του, σε κάποιες

συμφοιτήτριές τους στο πανεπιστήμιο, τους έδωσε δώρο μερικά από αυτά και στο τέλος όμως τα πρόσεξαν και άνθρωποι της βιομηχανίας, τους άρεσαν, τους έκαναν εντύπωση και τα φωτογράφησαν. Οι δουλειές του αυτές κερδίζουν την προσοχή τόσο των αγοραστών όσο και των μέσων ενημέρωσης. Κάπως έτσι οι πρώτες του επαγγελματικές συνεργασίες ξεκινούν με τη δημιουργία σειρών αξεσουάρ με την Γαλλίδα επαναστάτρια σχεδιάστρια Κριστιαν Μπέιλ και κυρίως με τον Ιταλό σχεδιαστή Βάλτερ Αλμπίνι, έναν από τους ιδρυτές του Ιταλικού πρέτα-πορτέ, τον πρώτο σχεδιαστή που συνέδεσε τη μόδα του παραδοσιακού ατελιέ με τον βιομηχανικό τομέα. Είδατε, κάποια στιγμή θα συνδεόταν η εισαγωγή μας με την καρδιά του θέματος. Μεταξύ των πρώτων συλλογών του Γιανφράνκο Φερέ, ίσως το πρώτο σημαντικό βήμα θα λέγαμε η σειρά Catch, εμπνευσμένη από την Ινδική παράδοση και όχι εξ αποστάσεως. Ο Φερέ ταξίδεψε μέχρι εκεί, έζησε εκεί προκειμένου να φέρει εις πέρα στην παραγγελία της Σαν Τζόρτζο Impremiabili, μιας εταιρείας με έδρα τη Γένοβα. Βήμα-βήμα όμως έγιναν όλα, όπως θα εξομολογηθεί χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του. Αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα θα δούμε πώς έγινε το ντεμπούτο εκείνο. Εμείς συνεχίζουμε με έναν Ιταλό καλλιτέχνη, Ραφ, φίλες και φίλοι, στο Self Control, 1984. Αυτό είναι το πρωτότυπο. Μετά το είπε στα αγγλικά η Λάουρα Μπράνιγκαμ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούς είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καθώς οι αγορές προεξοφλούν θετικές εξελίξεις. Μεγαλώνει το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Νέο πακέτο φόρο ελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ η κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Κλειστός για την κυκλοφορία παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς μετά τη διέλευση ενός φορτηγού η γέφυρα πήρε κλίση. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ηλίας Σταμπουλής στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Μοδάτη παρέα και απόψε φίλες και φίλοι, ο αγαπημένος ο Άκης έστειλε από νωρίς την καλησπέρα του, πάρα πολλά φιλιά, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Τατιάνα, όπως επίσης και στη Λιάνα, τον Μάκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, τη Μαρία και τον Δημοσθένη, τον αγαπημένο τον Ιωσήφ στον Εύωσμο αλλά και τον άλλον μας τον Ιωσήφ, από την Κρήτη, τον φίλο τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Λοιπόν, προσέξτε ντεμπούτο, όπως το περιγράφει ο ίδιος, έτσι. Θυμάμαι τον ντεμπούτο της Μπάιλα στο εστιατόριο Elefante Bianco στη Via San Maurizio στο Μιλάνο το 1974. Χωρίς πασαρέλα, οι καλεσμένοι κάθονταν γύρω-γύρω από τα τραπέζια. Κάποια στιγμή ήρθαν και οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι μου ήταν ήδη εκεί. Θυμάμαι το έντονο χειροκρότημα, πολύ ενθουσιασμό, αποτέλεσμα της μεγάλης έκπληξης που βίωσαν όλοι. Θα δημιουργήσει τη δικιά του φίρμα στις 18 Οκτώβρη του 1978, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη του επίδειξη μόδας της γυναικείας συλλογής Gianfranco Ferrere di Tuer για την άνοιξη καλοκαίρι του 1979 και το άρθρο της Corriere della Sera της 20 Οκτωβρίου του 1978 με την υπογραφή της Αντριάνα Μουλασάνο ήταν γεμάτο διθυράμβους. Αλλά αλήθειες. Έγραψε. Η συλλογή Gianfranco Ferré προκύπτει από μια τυπική ισορροπία, μια χρυσή αναλογία την οποία η εκπαίδευσή του ως αρχιτέκτονας του επέτρεψε να μεταφέρει και στη μόδα. Η επικοδομητική δημιουργικότητα και η ερμηνεία συναντιούνται σε έναν τέλειο διεισμό που διατρέχει ολόκληρο το έργο. Φίλες και φίλοι στη μόδα, συνηθίζουμε να μιλάμε για καθαρό ταλέντο, καινοτόμες ιδέες, δημιουργικότητα και πολύ σωστά όλα αυτά. Ο Φερέ είναι αυτός που φέρνει τον όρο μεθοδολογία. Η αναζήτησή του για την εναρμόνιση της συναισθηματικής του διαίσθησης με την ορθολογική αντίληψη της μεθοδολογίας και την τεχνική διάσταση της κατασκευής είχε ως θεμελιώδεις πηγές έμπνευσης την ιστορία, την νοσταλγία, τις αναμνήσεις. Φερέ είχε στο μοτέρ του μυαλού του ως κινητήρια δύναμη την πολιτισμική αποτύπωση κατά μήκος μιας ατέρμονης και πολύ προσωπικής εμβάθυσης στην οποία πάλευαν η νεωτερικότητα και οι πολυεπίπεδες διαστάσεις της ύλης αλλά και της ιστορίας. Η αντίληψη του Φερέ για την κατασκευή των ρούχων δημιουργούσε έναν διάλογο μεταξύ της φυσικής σιλουέτας του σώματος και της γεωμετρίας του ενδύματος. Ποια ύλη όμως μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον διάλογο, και εδώ ερχόμαστε στο αρχικό στίχημα, αν θυμάστε. Ναι, εγώ θα βγάζω μαζική παραγωγή 100 φούστες, αλλά το υλικό τους μπορεί να σταθεί και να προστατέψει το σώμα 100 κυριών που θα τις αγοράσουν. Φερέ, μέσα από ένα παιχνίδι μεταξύ εναρμόνισης και αντίθεσης, καθώς και ανάμειξης και επικάλυψης κύκλων, τριγώνων, κόνων, θα δημιουργήσει ένα νέο ζωτικό χώρο για την ανθρώπινη φιγούρα. Είπαμε όμως, βήμα-βήμα, χρειάστηκε ως ανεξάρτητος σχεδιαστής να δουλέψει για τον φοβερό Καρλ Λάγκερφερ και τον Έλιο Φιωρούσι, να πάει όπως είπαμε στην Ινδία για μελέτες και όταν επέστρεψε να σχεδιάσει για τον μεγάλο τότε Φράνκο Ματούλη, ο οποίος είχε τον δικό του οίκο. Στο γύρισμα της σελίδας και τον ερχομό της δεκαετίας του 80, φίλες και φίλοι, η Ιταλική μόδα, χάρη σε όλα τα διακριτικά πλεονεκτήματα τα οποία προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, αναλαμβάνει πλέον πλήρως το ρόλο του οδηγού σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, στο οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς σύνορα, χωρίς συγκρούσεις, μεταξύ των διαφόρων συνομιλητών, ένας φοβερός διάλογος μόδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, Βρετανία περιφερειακά και στο κέντρο ποια ήταν, η Γαλλία ήταν τότε. Αυτή η παγκόσμια διάσταση
ζει μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεπιδράσεων, ενσωματώσεων, συγκρίσεων και ανταλλαγών. Το ιστορικό λοιπόν τότε Made in Italy, φτιαγμένο στην Ιταλία δηλαδή, γίνεται κορυφαίος παράγοντας σε αυτόν τον αστερισμό χωρών. Η δεκαετία του 80 στη μόδα διαμορφώνεται ως μια εποχή που χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από ποικίλα εθνικά συστήματα, καθώς και από ονόματα, άτομα και πρωταγωνιστές. Απλά τι γίνεται. Στην Ιταλία, αυτό που προαναφέραμε, το λεγόμενο εθνικό σύστημα, η φόρμα δηλαδή, αυτό εννοούσαμε στη μόδα εθνικό σύστημα, το σχέδιο είναι εγγλέζικο, λέμε για παράδειγμα, το καρό. Αυτό το εθνικό σύστημα, το σχέδιο που χαρακτήριζε μια συγκεκριμένη εθνική παραγωγή, στην Ιταλία έρχεται δεύτερο. Πρώτη είναι η προσωπική οπτική γωνία του εκάστοτε σχεδιαστή. Και ο Φερέ ήταν ένας της γενιάς του που πάλεψε για να επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Εξέφρασε λοιπόν έτσι τη δική του ταυτότητα, βασισμένη σε ένα, πώς να το χαρακτηρίσουμε, σε ένα υπόβαθρο, σε εμπειρίες και βαθύτατες προσωπικές πεπιθήσεις αλλά και οράματα. Ακριβώς μέσα σε αυτές τις συντεταγμένες βρίσκεται η λεγόμενη δημιουργία μόδας του Γιανφράνκο Φερέ, η οποία, αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, ναι, στηρίζεται στη νεωτερικότητα, αλλά αναζητά αλήθειες για το σχεδιασμό μέσα από την νοσταλγία και την ιστορία.

Με Rough και Self Control, τη μεγάλη εκείνη επιτυχία το 84, κάναμε το άνοιγμά μας, το μουσικό άνοιγμά μας τη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, με Ριχάρδο Χοσάντε και Σιολέστε Νοσταλγία. Τον κλείνουμε, μια μεγάλη επιτυχία του 1982, φίλες και φίλοι, διότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ή μάλλον να μην υπάρξει, τραγούδι με νοσταλγία, μιλώντας για τον Γιανφράνκο Φερέ. Στην πολύ μεγάλη αυτή παράγραφο, την οποία θα σας διαβάσω, φίλες και φίλοι, από συνέντευξή του, θα έλεγε κανείς ότι βρίσκονται όλες οι δημιουργίες του, όλο το έργο του. Είναι πραγματικά ένα σημείο στο οποίο αξίζει κάποιος να έχει το υπέροχο κλασικό λευκό πουκάμισο του Φερέ, όπως αυτός το δούλεψε σε διάφορα σχέδια, και να ακούει τον ίδιο να λέει τα παρακάτω. Λατρεύω το προσγειωμένο πνεύμα του Μιλάνου, την ιδιωτική διάσταση που εγγυάται την ιδιωτικότητα, τη διακριτικότητα και την εστίαση στην εργασία. Μιλάμε για μια εντός εισαγωγικών μικρή πόλη, οικία, συνηθισμένη να ζει μέσα. Κάποτε στις γειτονιές της ανώτερης τάξης τα κτίρια είχαν κήπους όμορφους αλλά κρυμμένους από τον δρόμο, με επιβλητικές πόρτες, ενώ στις γειτονιές των κατωτέρων τάξεων η δράση ήταν στις αυλές, στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Το Μιλάνο, συνεχίζει ο Φερέ, δεν είναι πολύ καλό στο να σκέφτεται δημόσια. Η πρόοδος του συχνά πηγάζει από την ατομικότητα. Ακόμα και στο ιστορικό κέντρο, οι αιωνόβιες και εξαιρετικά όμορφες προσώψεις των κτηρίων είναι εντυπωσιακές, αλλά η ζωή ξεδιπλώνεται πέραν από αυτές. Ωστόσο, κάποια ίχνη της μπορούν να διακριθούν σε αυτά που φέρνουν και σε αυτά που αποχαιρετούν οι άνθρωποι. Είναι οι τελετουργίες του Μεσαίωνα που έχουν παραμείνει βαθιά στους Μιλανέζους. Επειδή αυτή η πόλη, η οποία είναι ουσιαστικά μια μητρόπολη, δεν έχει σβήσει τους δεσμούς της με το παρελθόν. Οι παλιές δομές του χωριού, οι αυστηρές και σχεδόν καλβινιστικές αναθεωρήσεις της θηρεσιακής και αυστριακής ροκοκό μεγαλοπρέπειας, η ακτινωτή διάταξη των τυχών της πόλης, πρώτα μεσαιωνική και στη συνέχεια ισπανική. Ήταν και είναι όρια μέσα στα οποία μία πόλη, που πάντα αγωνίζεται για ανάπτυξη, συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τον εαυτό της, προβάλλοντας και την ταυτότητά της για το μέλλον. Όταν ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, μπορεί να δει με αυτά τα μάτια την πόλη του και όλο αυτό μπορεί να το αποτυπώσει σε ένα γυναικείο φόρημα ή ένα ανδρικό παπούτσι, τότε μιλάμε για τέχνη, έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάτι άλλο. Τότε μιλάμε για κάποιον που το 1983 έγινε εκ των ιδρυτών και καθηγητών στη σχολή μόδας, την Ακαδέμια Ντόμου στο Μιλάνο. Μιλάμε για αυτόν που την επόμενη χρονιά ξεκίνησε με μια φοβερή πορεία που τον έφερε στην κατάκτηση του ιταλικού Όσκαρ μόδας Όκιο Ντόρο 6 φορές. Μιλάμε για αυτόν που κάποια στιγμή το 1989 τον καλούν από την Dior και του λένε «Πστ, σε θέλουμε, ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με τη δικιά μας υψηλή ραπτική». Μα δεν έκανε. Α, εδώ είναι η υπόθεση, φίλες και φίλοι, είπαμε. Όταν το ρούχο σου το κόβει και το ράβει το μηχάνημα, υψηλή ραπτική, χα. Είχε έρθει η ώρα της πρόκλησης. Ο Φερέ θα διαδεχτεί τον Μαρκ Μπόχαν, ο οποίος κατήχε τη θέση από το 1960, όταν βέβαια εκείνος με τη σειρά του είχε διαδεχτεί τον ύψιστο Yves Saint Laurent. Το συμβόλαιο του Φερέ ανανεώθηκε το 1993 μέχρι το 1996 για συνολικά 14 συλλογές υψηλής ραπτικής, τον ίδιο αριθμό συλλογών πρέτα πορτέ και 7 συλλογές γούνας. Άρα απορροφημένος, περιττό να πούμε με απόλυτη αφοσίωση και ενθουσιασμό από εκείνο το ρόλο, ο Φερέ επέλεξε από σοβαρότητα και τιμιότητα να αφήσει στην άκρη τις δικές του συλλογές, στις οποίες θα επιστρέψει βέβαια.
Φεύγοντας λοιπόν από την Dior το 96, γυρίζει στον οίκο του, σχεδιάζοντας την θρυλική σειρά Jean και ανανεώνει τις μπουτίκ σε Ρώμη, Μιλάνο και Γενέβη. Το Jean Ferré είχε συγκεκριμένο σχέδιο, όλα σε μαύρο και άσπρο χρώμα και casual κομμάτια σε τρία στυλ, βασικό, αθλητικό και παραλία. Προχώρησε το 96 με το ντεμπούτο του unisex αρώματος Γεφέφε, μάλιστα το πρώτο κατάστημα, το Γεφέφε, το άνοιξε στη Φλωρεντία, ενώ το δεύτερο σχεδιάστηκε, πού αλλού, για την πατρίδα του, το Μιλάνο, το 1997. Εδώ που τα λέμε έχουμε μπει δεκαετία του 90, Για πάμε σε έναν Τζοβανότη, 1994, Σερενάτα Ραπ.

Λίγο πριν το 2000 η μόδα θα άλλαζε στυλ, φίλες και φίλοι. Το street style θα κυριαρχούσε. Φερέ δεν θέλει να συνεχίσει. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι περήφανοι. Δεν θα έβαζαν τις δημιουργίες τους στον δρόμο, ούτε πρόκειτο να βάλουν ποτέ νερό στο κρασί τους. Η αγορά όμως ξέρει να σε καταπίνει, ε. Μια σειρά από ατυχείς συνεργασίες και άλλοι παράγοντες οδηγούν την εταιρεία στα βράχια και σε αυτές τις περιπτώσεις πουλάς. Έχουμε φτάσει πλέον στα 2009. Ο Φερέ, ο οποίος κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του έπασχε από διαβήτη, θα φύγει για πάντα σε ηλικία 62 χρόνων στις 17 Ιουνίου του 2007. Να και η ημερομηνία μας, από αιμορραγία ύστερα από διήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο του Μιλάνου, στο οποίο είχε εισαχθεί μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο είχε υποστεί. Εάν υπάρχει ρούχο που συνδέεται όσο κανένα άλλο με τον Φερέ, αυτό είναι το λευκό πουκάμισο. Στα χέρια του μετατράπηκε σε έργο τέχνης. Μετέτρεψε ένα φαινομενικά απλό κομμάτι της γυναικείας καρνταρόμπα σε σύμβολο κομψότητας και αυτοπεποίθησης. Οι γιακάδες του ήταν θεατρικοί, χωρίς να είναι υπερβολική όμως. Οι γραμμές του αυστηρές, αλλά ταυτοχρόνως και θηλυκές. Κάθε λεπτομέρεια ήταν προσεκτικά μελετημένη ώστε να αναδεικνύει τη γυναίκα και όχι να την επισκιάζει. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο πρόεδρος της Fiat και της Juventus, ο μεγάλος Gianni Agnelli, θα πει πως στυλ είναι να σε έχει πυροβολήσει γερμανός αξιωματικός σε μπαρ του Αλγερίου στο γόνατο για τα μάτια μιας πόρνης, αλλά εσύ να τη φυλάς το χέρι και να αποχωρείς χωρίς να κουτσένεις. Και μιλούσε για τον εαυτό του, Gianni, ε. Να θυμάστε πως σε μια εποχή, τη δικιά μας, όπου οι τάσεις αλλάζουν με ρυθμούς που θυμίζουν περισσότερο την ταχύτητα του κόσμου του ίντερνετ, ο Τζιαφράνκο Φερέ μας δίδαξε ότι το στυλ ήταν, είναι και θα είναι πάντα κάτι πολύ μεγαλύτερο από την τάση. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 90. Το Νοέμβριο του 93 θα χτυπήσει νούμερο 1. Ακούμε τους Ότο Ότο Τρέ στο Ομεμάι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν στα στενά του Ορμούς και να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό εκτός από τον ίδιο. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και ότι οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τονίζει η ετήσια έκθεση του σώματος που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στον Άριο Πάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου, ενώ πιθανός επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, χρειάζεται σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, δήλωσε. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2000.

0: 2024 σκοτώθηκε ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσα σε αυτά είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα η τροχέα εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην Παθέ μετά τα Διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, στις 8 η ώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σημαίνει η κίνηση στον περιφερειακό με μέτωπο προς ανατολικά πριν την έξοδο Μουδανιών. Νωρίτερα συγκρούστηκαν 3 οχήματα και τραυματίστηκαν 2 άτομα. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Εκτινάχθηκαν προσωρινά κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου λόγω ανησυχιών για τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και η προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πολιτική αντιπαράθεση για τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τις δωρεάν μετακινήσεις. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Υποστήριξε ότι η εξέλιξη οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου πριν αποχωρήσει από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερο σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι τους αγαπά ως εταίρους. Είναι εξαιρετική, δήλωσε. Δεν πιστεύω ωστόσο ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο. Ο ηγέτης της Χεσμπολά δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια μεγάλη νίκη και κάλεσε το Λίβανο να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να απομακρύνει τις Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν στα στενά του Ορμούς. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, τόνισε η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων τη μεταχείριση του Εκρέμη Μάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντιεισαγγελέας Ευετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων και ανάμεσά τους είναι η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Κλειστός παραμένει ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γέφυρα παρουσίασε κλίση λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα η τροχιά εκτρέπει την κυκλοφορία προς τα Μάλγαρα, ενώ παραμένει η κίνηση στην Παθέ μετά τα διόδια στο ρεύμα προς Κατερίνη. Αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα. με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, Σκιάθος Σκόπελος Αλόνισος, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60% και στα οχήματα το 50%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30, ενώ οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται το απόγευμα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, σε εξέλιξη το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό 1-1 στο ημίχρονο, στις 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων. Διασφαλίζεται ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και η προσπάθεια να ανοίξουν οι δίλαβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Εγκληματική οργάνωση, της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα για να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Κλειστή παραμένει η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα. Υποστήριξε ότι αυτή η εξέλιξη οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαιτέρως σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Έκθεση κόλαβος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευρύνεται, όπως τόνισε η ετήσια έκθεση του σώματος, που εγκρίθηκε σήμερα με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά, 171 αποχές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, η έκθεση έκανε λόγο για δεινή κατάσταση και δημοκρατική οπισθοδρόμηση, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα τη μεταχείριση του Εκρέμ Ιμάμογλου, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων και των δημοσιογράφων. Στον Αριοπάγο προσέφυγε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η προσφυγή θα κριθεί την ερχόμενη εβδομάδα από τη διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου, πιθανώς επόμενος σταθμός της νομικής διαμάχης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, σχολίασε ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο πακέτο φόρο ελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον Sky. Ήδη υπάρχει ένας χώρος ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μακάρι να αυξηθεί και παραπάνω, τόνισε. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε σκληρή κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, δήλωσε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες τους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον. Με διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησε σήμερα στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης η συζήτηση επί του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δρομολογίων, οι αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και κάθε Πέμπτη στις 8.30 το πρωί. Οι επιστροφές από τα νησιά θα γίνονται τις απογευματινές ώρες, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ. Ολοκληρώνεται σε λίγο το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό, στις 11 Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αρχικά έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Στη συνέχεια θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
0: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
0: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
0: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
3: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 17 του Ιούνιου, μας έριξε και λίγη βροχή σήμερα το πρωί, ίσα ίσα να γίνουν λάσπη τα έργα που κάνει ο Δήμος, ξέρετε, τα πεζοδρόμια που τα σκάβουν, τα ανοίγουν, του χρόνου μπορεί να τα ξανασκάψουν. Το μισό κέντρο είναι σκαμμένο πάντως. Δρόσισε και λίγο. Σαββατοκύριακο πάμε για 35 άρια πάντως, να ξέρετε, για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. Νυχτερινή βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Παρέα θα τα λέμε για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Στέλνει τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228 και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε ειδήσεις από το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που συμφωνούν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή η μία δεν αμφισβητεί την άλλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συμφώνησαν ότι ο πόλεμος θα σταματήσει. Υπογράφτηκε και ένα μνημόνιο, αποκαλύφθηκαν και οι όροι αυτού του μνημονίου. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της συμφωνίας. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους θα τερματίσουν τις εχθροπαξίες συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο Λίβανο. Σταματάνε δηλαδή οι επιθέσεις του Ισραήλ κυρίως και στο Λίβανο. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αναπτύξει ή να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το καθεστώς του Ιράν δεσμεύονται να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου. Προς το παρόν η επικρατέστερη λύση είναι να αραιώσουν τόσο πολύ το ουράνιο ώστε να μην μπορεί να κατασκευαστεί μια βόμβα από αυτό. Οι συζητήσεις γύρω από το ουράνιο θα συνεχιστούν και μετά την υπογραφή του μνημονίου. Το Ιράν θα διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις και δεν θα ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Τεχεράνη θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ, χωρίς διόδια για 60 μέρες. Πάρα πολύ σημαντικό για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, να πέσουν οι τιμές τόσο στο πετρέλαιο. Είχαμε να δούμε το βαρέλι στα 80 δολάρια από το Μάρτιο. Έπεσε κατευθείαν το πετρέλαιο και ακολουθούν και πτώσεις, ελπίζουμε δηλαδή να τις δούμε και εδώ στη χώρα μας, σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Γιατί οι καθυστερήσεις που είχαμε στα στενά του Ορμούς δημιούργησαν πρόβλημα στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ. Εφόσον επιτευχθεί η τελική συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους εντός 30 ημερών και θα άρουν όλες τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης. Και το σημαντικότερο, κατέληξαν σε μια συμφωνία να δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του Ιράν μετά από τις επιθέσεις που του κάνανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα άρουν τις κυρώσεις προς το Ιράν, γιατί το Ιράν παράγει πάρα πολύ και φτηνό πετρέλαιο, παράγει εύκολα πετρέλαιο το Ιράν, που τόσο καιρό δεν το διοχέτευε στις αγορές, αναγκαζόταν να το πουλάει σε πολύ χαμηλότερη τιμή μέσω Ρωσίας, Κίνας, Πακιστάν. Τώρα λοιπόν στη διάθεση του πετρελαίου μπαίνει και το Ιράν, οπότε όλοι ευελπιστούν, κυρίως η βιομηχανία, ότι θα πέσουν πάρα πολύ οι τιμές της ενέργειας.

Και ενώ ακόμη έρχονται ειδήσεις γύρω από την 45χρονη Αντιγόνη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα, καθημερινά μαθαίνουμε λεπτομέρειες που μας σοκάρουν. Είχε ζητήσει μετάθεση και είχε ενημερώσει την ελληνική αστυνομία για όσα συμβαίνουν εντός της οικίας της. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι είχε εγκριθεί η μετάθεσή της, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησαν ειδήσεις γύρω από την ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας. 450 γυναίκες το μήνα ζητούν το panic button, αυτό το κουμπί που το πατάνε όταν νιώθουν κίνδυνο οι γυναίκες και αμέσως η ελληνική αστυνομία φτάνει στο χώρο που βρίσκεται η γυναίκα. Τρομακτικό το νούμερο, 450 γυναίκες το μήνα, ξαναλέω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος. Τα νούμερα δείχνουν ότι ενώ υπήρχε στην αρχή, λέγαμε ότι αυξήθηκαν τα κρούσματα της ενδοοικογενειακής βίας λόγω COVID, σταθερά κάθε χρόνο αυξάνονται τα κρούσματα βίας εδώ και 5-6 χρόνια. Κάθε χρόνο έχουμε αύξηση. Οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό ζητούν οι αντίστοιχες οργανώσεις γυναικών, κυρίως θυμάτων γυναικών, να αυξηθούν οι ποινές ή να βρεθεί κάποιος τρόπος, δηλαδή να δημιουργηθούν δομές ώστε να μπορούν να προσφεύγουν εκεί οι γυναίκες και να φεύγουν από τα σπίτια όταν νιώθουν κίνδυνο. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αν μου λέτε ότι 450 κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας το μήνα, θα χρειαστούμε δηλαδή χιλιάδες δομές για όλα αυτά τα θύματα. Αλλά σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει.

Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Η Μαρία μας λέει, είναι στο μπαλκόνι με την πυρίτσα της και ακούει την εκπομπή που αγαπάει, λέει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ο Σπύρος ρωτάει αν έχουμε να του προτείνουμε κάποια καλή ταινία για να δει στους κινηματογράφους. Αν θες να δεις κάτι καινούριο, σου προτείνω το Αιμονή, το Obsession του Κάρι Μπάρκερ. Καταπληκτική ταινία, είναι thriller. Ο πρωταγωνιστής βρίσκει ένα αντικείμενο που μπορεί να του πραγματοποιήσει μία και μοναδική ευχή και εύχεται να

τον αγαπήσει μια κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος. Όμως, πραγματοποιείται η ευχή, αλλά η ταινία διαπραγματεύεται τι είναι πραγματικά αγάπη. Η Νίκη, που είναι ερωτευμένος μαζί της, αντί να τον αγαπήσει, παθαίνει αιμονή μαζί του και ξεκινάει το θρίλερ. Καταπληκτικό θρίλερ. Λένε ότι είναι η ταινία της χρονιάς, με πάρα πολύ μικρό προϋπολογισμό, που φέρνει ήδη πάρα πολλά εκατομμύρια στα ταμεία. Επίσης, ρωτάτε αν θα συνεχιστούν οι βροχές αύριο. Υπάρχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να βρέξει αύριο αργά το απόγευμα, αλλά οι μετεωρολόγοι βλέπουν βροχές την Παρασκευή, νωρίς το πρωί και τα ξημερώματα. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, σας είπα το Σαββατοκύριακο θα έρθει καύσωνας και θα βουτήξετε σίγουρα. Να καλωσορίσω και με τη σειρά μου τον Βασίλη το Μασούρα που σας λέει σήμερα τίτλους ειδήσεων και δελτία ειδήσεων και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλιμάκιο της υποδιέθεσης τεχνικών έργων θα διενεργήσει αύριο αυτοψία στη γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών για να ελέγξει τη στατικότητά της. Αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο που έκανε βόλτα με ποδήλατο στην Ευκαρπία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνθεση Θεσσαλονίκης Βοράδων. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. 24ωρη πανελλαδική απεργία θα έχουμε στον επισιτισμό και τον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Στη ζωή μας μπήκε και το πόσο κάνει.gov.gr για να μας βοηθήσει να συγκρίνουμε τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και έτσι να κάνουμε εξοικονόμηση στα χρήματά μας. Έκανε πρεμιέρα, όπως είπαμε σήμερα, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αφορά 10.000 κωδικούς προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες, δηλαδή οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά απευθείας από τα σούπερ μάρκετ. Είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Η πλατφόρμα επιτρέπει την αναζήτηση με τίτλο ή barcode, την προβολή ιστορικού τιμών και τη δημιουργία έως 5 ληστών αγορών με υπολογισμό συνολικού κόστους. Δηλαδή, αν σήμερα πάτε να πάρετε φέτα, την κατοχυρώσετε στο ιστορικό σας και την δείτε ότι κάνει ας πούμε 10 ευρώ και αύριο πάτε να την πάρετε και κάνει 10,50, σας δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης των 50 λεπτών. Για να, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα για να ψάξετε κάπου αλλού μετά ή να μην πάρετε και το προϊόν αν βρίσκετε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει και μια λειτουργία που λέει ψάξε μου φθηνότερα και σας προτείνει οικονομικότερες εναλλακτικές εντός της ίδιας κατηγορίας προϊόντων χωρίς να πραγματοποιείται απευθείας αγορά φυσικά μέσω της πλατφόρμας. Παρέχεται ακόμη δυνατότητα σύγκρισης τιμών και με προϊόντα σε ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα δηλαδή, παίρνετε μακαρόνια από το δικό μας σούπερ μάρκετ, σας δίνει τη δυνατότητα να τα συγκρίνετε με το πόσο τα αγοράζουν οι Ιταλοί, για παράδειγμα. Και πάλι το κάνει αυτό για να αποφασίσετε αν θα πάρετε το προϊόν ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια οι τιμές σε πάρα πολύ βασικά προϊόντα, όπως είναι η φέτα, ανέφερα τη φέτα. Η φέτα είναι σαν το βαρέλι μπρετ πλέον. Πας κάθε μέρα και η τιμή του είναι διαφορετική. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πας πλέον όπως πηγαίναμε παλιά στο σούπερ μάρκετ με ένα συγκεκριμένο ποσό. Σίγουρα θα αφήσετε προϊόντα από το καρότσι όταν θα φτάσετε στο ταμείο, γιατί κάποια από αυτά θα έχουν ανέβει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Είναι μια καλή κίνηση, χρειάζονται και άλλες κινήσεις, χρειάζονται πάρα πολύ έλεγχοι στην αγορά για να συγκρατηθούν οι τιμές, γιατί πραγματικά ο κόσμος αρχίζει και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Σε λιγότερο από 15 λεπτά ξεκινάει και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο Μουντιάλ, Αγγλία εναντίον Κροατίας. Πριν από λίγο έβλεπα ότι έκανε και ζέσταμα ο Μόντριτς. Πού βρίσκει το κουράγιο αυτός ο άνθρωπος που έχει πάει σε τόσες διοργανώσεις? Πρέπει να έχει μπει και στα 40 νομίζω, αν δεν είναι 40 είναι 39 δηλαδή. Και από ό,τι έβλεπα θα ξεκινήσει κιόλας. Μπράβο του. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Προχθές σας είπαμε ότι η Μάρο Κοντού ήταν στο νοσοκομείο. Κυκλοφόρησαν και κάποιες ειδήσεις υπερβολικές, όπως γίνεται συνήθως, για την κατάσταση της υγείας της. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος για την υγεία της. Υπέστη ένα κάταγμα στον πνεύμονα και αυτό δημιούργησε και ένα πρόβλημα και στην αναπνοή της. Γι' αυτό χρειάστηκε να νοσηλευτεί και νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο Αττικών. Η κατάστασή της είναι σταθερή, της προσφέρουν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες και ό,τι χρειάζεται. Παραμένει εκεί και λόγω της ηλικίας της, γιατί είναι αρκετά μεγάλη, αλλά και γιατί δεν χρειάζεται να πάει στο σπίτι της και να υπάρξουν απρόσμενες εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της. Η ίδια είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, η ψυχολογία της και η διάθεσή της. Και όπως σας είχαμε πει σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε σε κανάλι της ιδιωτικής τηλεόρασης, είπε ότι μπορεί η ηλικία μου να είναι κάποια, αλλά εγώ νιώθω 48 βαριά 53. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και γρήγορα να βρεθεί στο σπίτι της και γιατί όχι και σε κάποιο σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, σε κάποια ταινία για να την απολαύσουμε.

Διαβάζω τώρα εδώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Θυμάστε ένα θρίλερ, το Ring, με μια κοπελίτσα που έβγαινε μέσα από την τηλεόραση με κατάμαυρα μαλλιά, από τις πιο τρομακτικές σκηνές στην ιστορία των θρίλερ στη μεγάλη οθόνη. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν που έπαιζε τότε την Σαμάρα, η David Chase, πέθανε σε ηλικία 35 ετών. Χθες, από ό,τι διαβάζω εδώ στο TMZ, από μία ασθένεια του αίματος διαβάζω, δεν λένε περισσότερες πληροφορίες. Πραγματικά, 35 χρονών, αυτό το κοριτσάκι έχει στοιχειώσει και έχει στοιχειώσει όνειρα. Και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να πάμε ξανά στο Μουντιάλ, όπου χθες ο Μέση έκανε τον κόσμο να παραμιλάει, έκανε hat-trick στα 39 του. Κανείς δεν το περίμενε. Όλοι λέγανε ότι, προφανώς είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Μέση, αλλά όλοι λέγανε ότι δεν θα καταφέρει ο Μέση να ακολουθήσει το ρυθμό του Μουντιάλ. Έκλεισε πάρα πολλά στόματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έτρεξε πάρα πολύ. Αν παρακολουθήσατε τον αγώνα, έκανε ελάχιστα χιλιόμετρα, αλλά είναι τέτοια η ικανότητά του που ξέρει πού να είναι όταν πρέπει για να σκοράρει, ή τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να προσπαθήσει για να τρέξει τα χρησιμοποιεί τόσο πολύ καλά, ώστε προσφέρει το 100% των δυνάμεών του. Και ανάγκασε το Ρονάλντο, το φαινόμενο το Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, για μένα ίσως τον καλύτερο επιθετικό όλων των εποχών, να κάνει μια δήλωση, ώρα να αποδεχθεί ο κόσμος ότι ο Λιονέλ Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Θαραλέα δήλωση, γιατί ξέρετε, όλοι θα πούν τώρα είτε είναι ο Πελέ, είναι ο Μαραντόνα. Ο Ρονάλντο λοιπόν είπε ότι είναι ο Μέση ο καλύτερος παίχτης όλων των εποχών. Κάθε φορά που ο Μέση μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά. Συνεχίζει να αποθείδει κάθε σεζόν και στο παγκόσμιο κύπελο, ενώ υπήρχαν αμφιβολίες, εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος. Σίγουρα τώρα θα τον συγκρίνουν με τον Ρονάλντο της Πορτογαλίας που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγο και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει την νίκη. Από αυτό που έδειξε χθες η Αργεντινή, έβαλε σοβαρή υποψηφιότητα για να το σηκώσει. Έδειξε μια πολύ δεμένη ομάδα που λειτουργεί χωρίς να προσπαθεί πάρα πολύ στο 100%, τέλειες συνεργασίες, πολύ ωραίες πάσες και εύκολο γκολ. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά το ποδόσφαιρο για να σηκώσει ένα τρόπαιο.

Λοιπόν, για να ακούσει η Φωτεινή όλο το τραγούδι, Αποστόλη, ψάξε από του Aerosmith το I Don't Want Miss a Thing. Το ζητάει η Φωτεινή γιατί σήμερα λέει το μπεδεύει ο μπέμπης της, δεν κοιμάται με τίποτα, 2 ώρες προσπαθεί να τον κοιμήσει λέει και δεν μπορεί. Είμαστε λέει η τελευταία της ελπίδα. Γυρίστε, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας γιατί ξεκινάει στο R2 Sport Αγγλία-Κροατία. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη. Εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά. Έχουμε πάρα πολλές ακόμα ειδήσεις και νέα από όλο τον κόσμο για να μεταδώσουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, αύριο κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενός 11χρονου παιδιού σημειώθηκε στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, το παιδί κινούνταν με ποδήλατο όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 10 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης σε 57χρονο, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με το γιο ταχύ του και αμέσως μετά έτρεξε να κρυφτεί σε κατάφυτη ρεματιά για να αποφύγει τον τροχονομικό έλεγχο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στο Πανόραμα, όταν ο 57χρονος επιχείρησε να στρίψει πατώντας διπλή διαχωριστική γραμμή για να εισέλθει σε βενζινάδικο. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με διερχόμενο όχημα που οδηγούσε γυναίκα και στο οποίο επέβαινε το τρίχρονο παιδί της. Αποφασίστηκε να εκτίσει 4 μήνες από την ποινή χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε χρηματική, ωστόσο η έφεση που άσκησε ανέστειλε την εκτέλεσή της με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, στο οποίο έχουν συμφωνήσει με το Ιράν σε ενημέρωση δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής των G7. Το μνημόνιο εξασφαλίζει τη δωρεάν διέλευση από τα στενά του Ορμούς μόνο για 60 ημέρες, αλλά δεν αποκλείει μελλοντικά τέλη. Επίσης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει ένα νέο ελάχιστο πρότυπο για την ανάμιξη ιρανικού ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και έχει διατάξεις για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου μετά και τις τελευταίες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολά σε λιβανέζικο έδαφος. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην άρση αλλά όχι στην εξάλληψη ορισμένων κυρώσεων κατά του Ιράν μόλις υπογραφεί η συμφωνία. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκθίασε τη συμφωνία με το Ιράν λέγοντας ότι θα υπογραφεί σύντομα, αύριο ίσως και την επόμενη ημέρα, ενώ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν στους βομβαρδισμούς αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν εντός 60 ημερών. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με ειδική μνεία στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει όπως και το κάζους Μπέλι αλλά και στις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας έχουν παγώσει από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση την τελευταία περίοδο, με επίμονους νόμους και μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό του κράτους δικαίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε λειτουργία από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περισσότερων από 8.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτική, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και έθεσε ως στόχο να πείσει τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξει ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα κοινωνικό περιβάλλον. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. εξαρθρώθηκε από την Ελλάς κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Επίσης, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στην Αττική με παράνομα κέρδη άνω των 200.000 ευρώ. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ισόπαλο έληξε το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό 1-1. Αυτή τη στιγμή Αγγλία-Κροατία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, στη συνέχεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή από 2 μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
7: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
6: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
7: Θα τα καταφέρεις.
8: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ελπίζω, Φωτεινή, να πιάσουν οι ευχές σου και να κοιμηθεί το αγοράκι σου, αν και δεν νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα βοήθησε και πάρα πολύ. Μάλλον για σένα το ήθελες, για να καλμάρουν τα νεύρα σου, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Τον μάτιασα τον Μόντριτς, έκανε πέναλτι και ενώ ο Κέιν στην πρώτη εκτέλεση αστόχησε, το έπιασε ο τερματοφύλακας της Κροατίας. Δυστυχώς ήταν εκτός της γραμμής και έτσι το ξαναεκτέλεσε ο Κέιν και αυτή τη φορά το έστειλε στα δίχτυα. 1-0 η Αγγλία προηγείται της Κροατίας μόλις το 12ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια. Το Ιράκ έχασε από την Νορβηγία με 1-4. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ, πολύ ανώτερη η Νορβηγία του Ιράκ. Η Αργεντινή, όπως είπαμε, χατρίκ του Λιονέλ Μέση, κέρδισε 3-0 την Αλγερία. Η Αυστρία 3-1 την Ιορδανία. Η Ιορδανία έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά η Αυστρία έβαλε τα γκολ. Μόνο το γκολ έλειπε από την Ιορδανία, δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά η Αυστρία. Η Πορτογαλία πριν από λίγο έφερε 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σαν να μην ήθελε να παίξει ήταν η Πορτογαλία, καθόλου όρεξη. Μόνο το τελευταίο δεκάλεπτο ξύπνησε και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Κακό το ξεκίνημα για την Πορτογαλία, καθώς είναι και από τις χώρες που τις παρουσιάζουν για φαβορί για την κατάκτηση. Δεν το έδειξε σήμερα. Πάμε να δούμε τα επόμενα μάτς. Στις 2 η ώρα το ξημερώματα η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά. Στις 5 η ώρα τα ξημερώματα το Ουσμπεκιστάν την Κολομβία. Στις 7 η ώρα το απόγευμα αύριο η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Και στις 10 το βράδυ Ελβετία απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ο Νίκ Καλάθης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη. Γύρισαν και ένα πολύ ωραίο βίντεο, να το δείτε στα social media. Ο Playmaker έχει συμφωνήσει με την ομάδα του ΠΑΟΚ, σπουδαία προσθήκη. Για μένα είναι ο καλύτερος πασέρ που έχουμε δει ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιντέλ, του Eric J. Λιντέλ, του πρώην NBA'er. Και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται και άλλα ονόματα. Περιμένουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στις γειτονικές χώρες για να αρχίσουν και να ανακοινώνονται τα ονόματα που έχουν ήδη συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη.

Surely.

should sort things out if we care, like we say we do, not just.

Είπαμε, είναι η εποχή που τα Σαββατοκύριακα θα αρχίσει να ερημώνει η Θεσσαλονίκη, οπότε οι περισσότερες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις θα γίνονται μεσοβδόμαδα. Γι' αυτό πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο Πέμπτη. Το είπαμε και χθες, το Σινέ Απόλλων θα προβάλλει την ταινία Περσέπολης της Μαριάν Σατράπη. Όλα τα έσοδα, μάλιστα σήμερα έκανε και μια ακόμη ανακοίνωση, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα δοθούν για καλό σκοπό. Εκεί στη γειτονιά κάει και τις προάλλες ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ουσιαστικά καταστράφηκε όλη η επιχείρηση. Όλα τα έσοδα λοιπόν θα δοθούν σε αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του. Και μάλιστα σήμερα, σε έξτρα ανακοίνωση που έκανε το Σινέ Απόλλων, είπε ότι θα δοθούν ακόμη και τα έσοδα από το κηλικείο σε αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε, αν θέλετε να δείτε την ταινία Περσέπολης, αύριο 2 προβολές στο Σινέ Απόλλων, μια πάρα πολύ ωραία ταινία και μαζί θα κάνετε και μια πολύ καλή πράξη. Στο Πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα, εδώ πίσω από την ΙΑΘ στο κέντρο, προβάλλεται με δωρεάν είσοδο το Buena Vista Social Club του Wim Wenders, εξαιρετικό, φανταστικό. Με την ευκαιρία δύο συναυλιών στο Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη, ενός συγκροτήματος παλέμαχων μουσικών της κουβανικής τζαζ που συνένωσε ο Ράι Κούντερ, μια ματιά στη μουσική ιστορία της Κούβας και τη ζωή αυτών των ανθρώπων τα τελευταία 40 χρόνια. Πραγματικά θα περάσετε καταπληκτικά να πάτε να το δείτε. Στην ταράτσα του Soul SKG, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Μαριάννα Κατσιμπίχα με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη παρουσιάζουν μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο Άλκη Αλκέ. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζεται ο Πάνος Βλάχος σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και φυσικά τη γνωστή θεατρικότητά του, και στο Θέατρο Κήπου η νεαρή τραγουδίστρια η Λίλα σε μια δίωρη pop hip hop εμπειρία. Τέλος, στις Ομπρέλες κάτω στη Νέα Παραλία ξεκινάει το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού για το 2026. Έχει ξαναγίνει και πέρσι και πρόπερσι νομίζω. Είναι ένα σημείο συνάντησης για τη βιώσιμη γαστρονομία, τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Θα δοθούν και δωρεάν εδέσματα, οπότε αν κάνετε τον περίπατό σας εκείνη την ώρα, βγείτε για περπάτημα, περάστε και από εκεί. Φεστιβάλ Μπλε Καβουριού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Αύριο θα γίνει αυτοψία. Συνεχίζονται οι δοκιμές για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Το Σάββατο θα επαναλειτουργήσει η βασική γραμμή. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Δρυμία κριτική για τη γαλάζια πατρίδα άσκησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία. Σε λειτουργία από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Καταδικάστηκε 57χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος, εγκατέλειψε τροχαίο και κρύφτηκε σε ρεματιά στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινά την Παρασκευή 26 Ιουνίου η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μια φορά χρειάστηκε να επέμβει ο τερματοφύλακας της Αγγλίας στον πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κροατία και μάλλον φωτογράφιζε τους αντίπαλους παίχτες. 1-1 αυτή τη στιγμή από λάθος του τερματοφύλακα. Όχι λάθος, θα μπορούσε απλά να το πιάσει. Ένα πολύ ωραίο μακρινό σούτ από την Κροατία. 1-1. Προμηνύεται πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ. Νέες ταινίες. Κινηματογραφικές πρεμιέρες και εκτός από την αιμονή που είπαμε πριν από λίγο, μπορείτε να δείτε το Toy Story 5. Συνεχίζονται και βγαίνουν Toy Story. Όσοι θέλετε να το δείτε έτσι επειδή νοσταλγείτε τα παιδικά σας χρόνια, Toy Story 5. Αλλά μου τράβηξε την προσοχή το Θανάσιμα Πλούσιος του John Patton Ford, αποκηρυγμένος από τη γέννησή του από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Μπέκετ. Δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσο οι συγγενείς του στέκονται εμπόδια στο δρόμο του. Είναι μια μαύρη κωμωδία, παύλα περιπέτεια. Έχει πολύ ωραίες σκηνές από ό,τι βλέπω. Και είναι μέσα στις τρεις ταινίες που σας προτείνουμε για αυτήν την εβδομάδα. Ο Στάθης έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι το Σάββατο στο θέατρο εκεί που έχει συναυλεί Άρα, Μωρά στη φωτιά και Πανκ Στρωμάνα, είναι νωρίς ακόμη, έχουμε Τετάρτη, Στάθη, για να ξέρεις, να μαθαίνεις κιόλας ειδησιογραφικά, αν λες κάτι τόσο νωρίς, μια συναυλία, είναι προώθηση, ενώ αν το πεις 24 ώρες πριν, είναι ενημέρωση, καταλαβες. Παρ' όλα αυτά, εσύ το είπες, θέατρο κήπου, Μωρά στη φωτιά, Πανκ Στρωμάνα. Για να διαλέξετε και να κάνετε το πρόγραμμά σας, αν τυχόν δεν πάτε για μπάνιο δηλαδή.

Φέτος είναι και η χρονιά που επιστρέφει η Celine Dion στις συναυλίες και μάλιστα ενώ ήταν προγραμματισμένες 10 συναυλίες, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος έγιναν 20. Περιμένουμε να τη δούμε λοιπόν πώς θα είναι πάνω σκηνή μετά την περιπέτεια υγείας που έχει περάσει. Ακόμα έχει την ασθένεια που την ταλαιπωρεί, τη δισκαμψία των μειών. Να δούμε πώς θα είναι όμως αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια πάνω στη σκηνή και αν θα θυμίζει την παλιά Celine Dion. Σας είπαμε ότι τον Cristiano Ronaldo τον περιμένουν στη γωνία για να το συγκρίνουν με τον Λιονέλ Μέση και ήδη διαβάζω εδώ ότι ο Πορτογάλος Superstar έχει 10 συνεχόμενα παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro να σκοράρει. Δεν βρίσκει δίχτυα δηλαδή ο Ρονάλντο. Μάλιστα έχει 33 τελικές προσπάθειες και μόλις 11 στο στόχο. Μάλιστα και σήμερα έχασε 2 κλασικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να δώσουν την νίκη στην Πορτογαλία. Έντονη κριτική ακούγεται προς τον Ρονάλντο γιατί επιμένει να παίζει στην ενδεκάδα 90 λεπτά, κάτι που από ό,τι φαίνεται δημιουργεί πρόβλημα στο προπονητή του. Αντιθέτως, ο γκολτζής Κέιν της Αγγλίας έκανε το 2-1. Οι δύο ομάδες πάνε στο ημίχρονο, προηγείται η Αγγλία της Κροατίας. Και να κλείσουμε με μια, θυμάστε έναν τελικό στο ελληνικό μπάσκετ που έγινε μεταξύ Ολυμπιακού και κανείς δεν ασχολήθηκε με το ποιος τον κέρδισε, αλλά με τα επεισόδια που έγιναν ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Νάν. Βγήκαν λοιπόν οι τιμωρίες για αυτούς τους δύο αθλητές. 50 χιλιάρικα θα πληρώσει ο Ταϊρίκ Τζόουνς, 50 χιλιάρικα θα πληρώσει ο Κέντρικ Νάν. Και από μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός, όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τι μας λέει αυτή η τιμωρία? Πλακωθείτε μέσα και έξω από το γήπεδο, αρκεί να έχετε λεφτά να πληρώσετε.

Μακράν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα που έχουμε δει στο Μουντιάλ. 2-2 η Κροατία. Λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής για ημίχρονο, έβαλε και δεύτερο γκολ η Κροατία. Ισοπαλία λοιπόν. Δεν θα μπορούσα να φύγω από την νυχτερινή βάρδια χωρίς να σας πω αυτή την είδηση, γιατί γέλασα πάρα πολύ. Η Ρώμη ανακηρύχθηκε πρώτη στην Ευρώπη σε παράπονα που κάνουν τουρίστες, ξέρετε, που βάζουν κριτικές κάτω από ξενοδοχεία και Airbnb για κοριούς και βρώμικα στρώματα. Δηλαδή η Ρώμη έχει τα περισσότερα στρώματα που έχουν κοριούς και βρωμιές πάνω. Μην νομίζετε όμως ότι λείπουν και από την Ελλάδα τέτοια στρώματα και τέτοια δωμάτια, γιατί στη δεύτερη θέση είναι ο Κάβος της Κέρκυρας, αυτό το δημοφιλές για τη νυχτερινή του ζωή θέρετρο, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Αθήνα. Πραγματικά νόμιζα ότι η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ως τις τουριστικές υπηρεσίες της, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο κόσμος που μπαίνει και ψηφίζει και κάνει κριτικές, την κατέταξε τρίτη σε παράπονα για βρώμικα δωμάτια και κοριούς σε στρώματα. Πραγματικά απίστευτο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου που φρόντισε σήμερα να πάνε όλα καταπληκτικά. Ήμουνα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βαρδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλειστή παραμένει από το μεσημέρι η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών μεταξύ Μαλγάρων και Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, αύριο κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσει αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά της. Είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν και είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκ νέου συντήρησή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη δημοσιότητα δόθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ειδική μνήμα υπάρχει στην πολιτική της γαλάζιας πατρίδας, που θέλει να θεσμοθετήσει η Άγκυρα και την οποία επικρίνει, όπως και το κάζους Μπέλι, αλλά και για τις παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Η έκθεση που συντάχθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσε Σαμόρ και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας πάγωσαν από το 2018 λόγω της επιδείνωσης του κράτους δικαίου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων θα ανακοινώσει στη ΔΕΘΗ κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky. Ο κύριος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, λέγοντας ότι η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Δεν πάμε στις εκλογές να καταμετρήσουμε δυνάμεις, αλλά να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Και έθεσε ως στόχο να πείσουμε τους πολίτες τους οποίους απευθυνόμαστε ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο, ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που φέρεται να απέσπασε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ από τη διάθεση παράνομων συνδέσεων. Συνελήφθησαν 7 άτομα ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 76. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από αμέλεια παρήγγειλε ο αντισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης κατά αιρετών και δημοτικών υπαλλήλων στην υπόθεση του δυστυχήματος στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Η δίωξη στρέφεται κατά 7 προσώπων, ανάμεσα σε αυτά η έκτοτη δήμαρχος Κασάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι, δύο δημοτικοί υπάλληλοι προϊστάμενοι υπηρεσιών, όπως επίσης και δύο μηχανικοί. Με θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ταξιδιώτες της Βόρειας Ελλάδος και των Βαλκανίων, ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου η εκτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, με τις πληρότητες στα πρώτα δρομολόγια να αγγίζουν ήδη το 60%. Στην αθλητική μας ενημέρωση και στα του Μουντιάλ, ισόπαλο 1-1 το μάτς Πορτογαλία-Κονγκό, Αγγλία-Κροατία 1-1 μέχρι στιγμής, στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα Γκάνα-Παναμάς και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά έθριος, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.